0: Λούλου.
1: Τράκαρες μια ακροάτριά μας.
2: Ναι.
1: Πού να τη δείχνει τέτοια βλεφαρίδα, ρε φίλε. Έχεις τρακάρει τόσους ανθρώπους που πλέον τρακάρεις και τους ακροατές μας. Αν μ' ακούει η τροχέα, ας της πάρει το δίπλωμα ή να ξαναδώσει εξετάσεις. Έδωσες εξετάσεις στο χωριό σου που έχετε εκεί πέρα δυο αμάξια και
2: τι?
1: Κάρα.
2: Δεν το πήρα το δίπλωμα στο χωριό, Χριστιανέ μου. Σε μια διπλάνη πόλη.
1: Πώς τη λένε?
2: Αλιβέρι.
1: Πήρε το Αλιβέρι το δίπλωμα. Συγγνώμη για όλα. Με συγχωρείς, δεν ήξερα.
2: Θα σε κοπανίσω, στο λέω.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Previously. Στα κουνάβια.
5: Όχι, η Μαρία λάθος. Δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
6: Ναι, αλλά.
5: Απλά είσαι σαν σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
6: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
5: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
6: Το άκουσε και αυτό.
5: Μαρία, να σε δείξω. Περίμενε. Δείτε ένα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία. Δεν είπα ότι είναι κακό. Λέτε, το είδες που το παίρνεις και εσύ. Και με δεκτεμβρίζεις τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
7: Αυτό ο είναι... Φάνης που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
5: Άρα για το σφυροκέφαλο είναι κάτι κακό.
6: Καλά, είναι φανταστικό. Ωραία. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
5: Το Ice Age το έχεις δει το παιδικό.
6: Τι θα πει τώρα.
5: Θυμάσαι ένα ζωάκι το Σιντ. Πάτα Σιντ βράδυ.
7: Να το. Πώς μιλάει.
5: Να το. Εδώ. Και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
6: Πάντα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Τελούλου. Θέλω να σας πω τι εννοεί η αστερόπι μπλουζάκι. Από το τζιν μέχρι το κάτω μέρος από το στήθος της απέχουν 4 δάχτυλα που υπάρχει δέρμα. Από το άνω στήθος, το σημείο κενό, μέχρι το λαιμό είναι 10 δάχτυλα.
2: Από το ντεκολτέ μέχρι το λαιμό.
1: Αυτό η αστεροπάρα το θεωρεί μπλουζάκι.
2: Ωραία, τώρα τι μπλουζάκι, τι τοπάκι.
1: Σωτή σου τιέν.
3: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Previously. Στα κουνάβια.
3: Θέλω να καταγγείλω τον Μπουμπουλίνη, γιατί κάναμε roleplaying με την κοπέλα. Μου λέει κουνάβια. Ωραία, τζο. Πάρε Λαμπρόπουλο. Απέσω πάνω, δεν μείνει τίποτα. Έρχεται η κοπέλα και μου λέει Μπουμπουλίνη και μου κάνει κάτι προσευχές. Εκεί πέρα κάτι θετική ενέργεια.
4: Α, σου
3: κάνει
4: τέτοια.
5: Κάνατε roleplaying με τη γυναίκα σου. Εσύ έκανε σε μένα και η γυναίκα σου έκανε τον Δημητρή.
3: Τι να σου πω, ρε Πάρη. Εδώ απέσω πάνω, δεν μείνει τίποτα. Πάρε Λαμπρόπουλο.
6: Εγώ δεν κατάλαβα, ρε παιδιά. Κάνουμε εσά roleplaying τώρα.
5: Καταξίωση είναι αυτό.
4: Πάλι εγώ την έτρωγα.
5: Εγώ στο καπί έπαινα πάντω.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
4: Έχουμε και αυτή τη βλακεία που έχει κάνει το Instagram τώρα. Με τα Insta μας έχει πρίξει αστερόπι. Λοιπόν, άκουσε με να δεις. Θα φας blog και θα χάσεις σημαντικό follow.
5: Αρχικά ηρέμησε.
4: Κάθεσαι όλη μέρα και βγάζεις. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι μόνο για φίλους. Δηλαδή μόνο αν ακολουθιόμαστε θα βλέπεις.
4: Θα βλέπετε, άρα θα την κάνω unfollow.
6: Ευθύμης Κάλφας, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892. Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Δάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Bum.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακή κρίσταλη.
4: Αλήθεια λες, Μαρία.
5: Αυτό είναι μαγιολίκια.
3: Τι μαγιολίκια καλά, και στους όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρίσταλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεσαι.
4: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
3: Αλήθεια, ναι, αυτό.
4: Από μικρό το είχα το μάτι της τίγρης.
3: Δημήτρη μου, μπράβο.
4: Καλά,
5: εντάξει. The eye of the tiger, πάρτο.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: στα κουνάβια άκουσες.
1: Ξέρεις, καλό είναι που κοιμάται ο Λευτέρη, γιατί σημαίνει ότι μας παρακολουθεί. Τα λέμε καλά, Λευτέρη.
2: Πάμε. Παιδιά, πετάει συνέχεια το δεξί μου μάτι.
3: Κάτι θα δεις.
2: Κάτι θα δω. Από το δεξί βλέπεις. Από το αριστερό τι γίνεται.
1: Λεφτάρε είναι.
3: Και από το αριστερό θα δεις.
2: Το δεξί πετάει συνέχεια. Οπότε, αν με δεις εσύ και πετάει το μάτι, μην αρχίζεις και λες και για τα μάτια μου.
1: Ναι.
2: Για τα δόντια θα μιλήσω σήμερα.
1: Επιτέλους, κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε και αυτό το θέμα.
2: Τα δόντια είναι ένας ζωντανός ενεργειακός χάρτης. Θα σας πω τι σημαίνει κάθε δόντι, παιδιά, και ακόμα κι αν έχετε γέφυρα, σφράγισμα, οτιδήποτε, τι συμβαίνει με το χάρτη τον οικογενειακό σας.
3: Τι λες, ρε Μαρή.
1: Από τα δόντια, Μαρά, και όλα αυτά.
2: Από τα δόντια, Φάνη.
1: Τι λες.
2: Τα δόντια αντιπροσωπεύουν τη ζωτική ενέργεια. Λοιπόν, ξεκινάω, μπαίνω στο ψητό που λέμε.
1: Μπες κατευθείαν.
2: Χαλασμένο δόντι, περιδώνω όλα αυτά. Δείχνει μπλοκαρισμένη ενέργεια ή συναισθηματική διάβρωση. Ουσιαστικά τι είναι, παιδιά, δυσκολία στην έκφραση καταπιεσμένου θυμού ή αδυναμία να διαχειριστείς μια κατάσταση στη ζωή σου.
3: Ότι απλώς δεν βουρτζίζει τα δόντια του.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάτι σε οδηγεί προς εκεί. Καταλαβες. Δόντι που λείπει. Κάτι έγινε και έχει φύγει το λίγο.
1: Δόντι που λείπει δεν λέει ψέματα, Μαρία.
2: Αντιπροσωπεύει ένα κενό στην προσωπική σας δύναμη ή σε οικογενειακό επίπεδο. Έναν αποκομμένο ή ξεχασμένο πρόγονο.
1: Τι λέει, ρε παιδιά.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο υποστηρικτικός κρίκος της ζωής.
1: Μας έχεις μουρλάνει, μωρή τρέλα. Ναι, συνέχισε.
2: Γέφυρα. Mm-hmm. Πολλοί έχουν γέφυρα.
3: Έχουν πολλοί. Πάνε, εσύ έχεις γέφυρα.
2: Έχεις γέφυρα.
1: Εγώ γέφυρα δεν έχω, έχω σφραγίσματα όμως.
2: Ναι. Εσύ έχεις γέφυρα.
3: Όχι, γέφυρα δεν έχω.
2: Λοιπόν, έχει κανείς γέφυρα εδώ μέσα. Λοιπόν, όσοι έχετε γέφυρα.
1: Να περάσει έξω, παρακαλώ. Σε γέφυρα.
2: Σημαίνει ενεργειακά ότι δανείζεστε δύναμη από αλλού. Στηρίζεστε γενικά. Στηρίζεται η γέφυρα στα διπλανά γη δόντια. Οπότε
1: γέφυρα,
2: και εσύ.
1: Η γέφυρα είναι απλά είναι σάπια τα δόντια και σου έχουν πέσει και έχει βάλει μια
2: γέφυρα. Ναι, παιδί μου, στο λέω από ενεργειακή πλευρά, γιατί κάπου οδηγεί εκεί.
3: Πέρα.
2: Ναι. Και εγώ που δεν έχω κανένα πρόβλημα, μου είπε ο δοντίατρος, επειδή σφίγγω τα δόντια μου στον ύπνο, ότι μπορεί να του δημιουργήσω πρόβλημα.
1: Τι άλλο χωρίς πρόβλημα να δημιουργήσει τα δόντια σου, Μαρία,
2: γιατί...
1: το ένα έχει πάει στα αυτιά σου πίσω.
2: Άσμα τρεφάνι που έχει στα αυτιά μου. Ουσιαστικά για να καλύψεις ένα συναισθηματικό κενό.
1: Συγγνώμη τώρα, έχω δει ένα ντοκιμαντέρ, παιδιά, πολύ καμένο, στην ΕΡΤ1 το είχα δει. Για το. Πώς λέγεται τώρα. Human Combustion. Πώς λέει.
3: Τι είναι αυτό.
1: Human Combustion. Έχει ερευνηθεί στα Αμερική και σε διάφορες χώρες άνθρωποι. Τώρα είναι λίγο μακάβριο αυτό. Οι οποίοι καήκανε μέσα στα σπίτια του.
3: Έλεος πρέπει.
1: Ακούσαν και δεν βρήκανε ίχνη ότι έχει προκληθεί η φωτιά από κάπου αλλού. Και όλα τα στοιχεία δείχνανε ότι προκλήθηκε. Καήκανε, ξεκίνησε η φωτιά από μέσα τους.
3: Από μέσα
2: τους.
3: Από
2: το σώμα.
1: Αυτό ανάφλεξη. Ψάχτε το, δεν λέω βλακίες.
2: Τι λέτε τώρα.
1: Ναι, Human Combustion.
3: Κομπάστιο,
1: όπως διαλέγει. Υπάρχει ντοκιμαντέρ και μάλιστα υποστηρίζουν κομπάστιο, όπως διαλέγει.
2: Εσύ το είδες όλο.
1: Το ντοκιμαντέρ, ναι, ναι.
2: Πώς γίνεται αυτή η αυτοανάφληξη.
1: Ρέση, δεν,
2: με πολύ λίγα
1: δεν
2: λόγια.
1: Θυμάμαι.
3: Βενζίνη.
1: Ρέση, όχι. Δεν δείχνει ότι έχουν ρίξει κάτι απάνω τους. Ότι η φωτιά έτσι όπως ξαπλώθηκε δείχνει μέσα. Να έχει δημιουργηθεί μέσα από το σώμα του.
2: Πώς έγινε αυτό.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, πώς έγινε
2: τώρα. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Ψάξτε το, ρε Δημήτρη.
3: Ναι, φοβία, το ψάχνω τώρα.
1: Αυτό το μυαλό μου εμένα στην αρχή πήγε σε πυροκλάνη. Αλλά...
3: Έλεος, όχι. Έλεος.
1: Ρε εσύ, ψάχτε, υπάρχει ντοκιμαντέρ, δεν λέω ψέματα. Μπείτε να το δείτε. Το έχει δει και ο Λεωνίδας καταρχήν.
2: Το έχει δει, Λεωνίδα. Πώς δημιουργείται, γιατί τα θυμάσαι εσύ. Πώς δημιουργείται δηλαδή από μόνη τη φωτιά.
1: Δεν έχει εξηγηθεί. Απλά μπήκαν οι ιατροδικαστές μέσα και είδαν ότι. Αυτοί, πώς λέγονται, οι εγκληματολόγοι. Και καταλάβανε ότι δεν υπήρχε τρόπος, δηλαδή όπως έχει εξαφρωθεί. Γιατί καταλαβαίνουν πώς πηγαίνει η ροή της φωτιάς. Και όλα δείχνανε ότι ξεκίνησε από μέσα. Δείτε τώρα, παιδιά, τον ντοκιμαντέρ.
3: Το είδα, αυτοανάφλεξη ανθρώπου, έτσι ονομάζεται.
2: Ναι, όμως, παιδιά.
1: Ναι, τι, λέω.
3: Δεν έχει αποδειχθεί, λέει, επιστημονικά.
2: Δηλαδή, μπορεί να το πάθεις αυτό να πάθεις τώρα και στιγμή.
3: Δεν έχει
1: τώρα σου λέει, δεν έχει αποδεχτεί.
2: Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά μπορεί να το πάθει. Τη στιγμή που το πάθαν αυτοί, γιατί να μην μπορεί να το πάθει και κάποιο άλλο.
3: Δεν ξέρουμε τι
1: πάθει. Ούτε πραγματικά, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Τα κάνω δικά μου. Με ναι. Βάζω στη θέση τους.
1: Ναι. Ωραία.
2: Λοιπόν.
3: Πρόσεχε, γι' αυτό μου φοράς μάλλον.
2: Πετάει ένα αυτοανάφληξη και θα το περάσουμε έτσι.
1: Ρε, εσύ, σου είπα, έχω δει ένα ντοκιμαντέρ σου λέω. Έχω δει ντοκιμαντέρ και με ανουνάκι και με τεράστια.
3: Εμείς είχαμε την Ασίμω στο χωριό.
2: Τι έκανε η Ασίμω.
1: Φλακία θα ακούσω.
3: Όχι, η Ασίμω κάηκε μέσα στο σπίτι. Εντάξει, αυτή έπεσε το τζάκι.
1: Τι σχέση έχει να κάνει τώρα μετά. Παιδιά, κακάω σου ανάγκω εγώ τέτοια θέματα.
2: Όχι, ρε εσύ, απλά όταν το λες δεν μπορούμε να το περάσουμε τσιντούκου, γιατί ήταν πολύ σημαντικό τώρα αυτό που είπες. Τώρα η Ασίμου δεν έχει σχέση βέβαια, γιατί έπεσε με στον Τζάκι, είναι άλλο, αλλά εντάξει.
3: Ήταν αλκοολική, ρε εσύ, είχε πιει και έπεσε
1: με τον Τζάκι. Με τον Γιώργο από το Γάλλιο.
3: Ποιο?
1: Τράκαρε βέβαια. Μα τι λέμε τώρα, θα λέμε τώρα σα τέτοιο, πάμε.
2: Πόσο χρόνο ήταν αυτή?
3: Ήταν μεγάλη και την βρήκαν τα σκυλιά, τη φάγαν και τα σκυλιά.
2: Ωρε φίλε, πάναγε μου.
1: Ήταν ο μεζέ έτοιμο πειμένο.
3: Φάνη!
1: Μα τι μου λε τώρα, λε κάει και τη φάγαν τα σκυλιά. Τι άλλο έπαθε αυτή η γυναίκα? Τη φάγαν τα σκυλιά, λέει ο άλλο. Λε και είμαστε στο. Τη φάγαν τα σκυλιά.
3: Αφού πήγαν οι γονεί, πήγε ο θείο μου ο Χρήστο και
2: στην κηδεία.
3: Όχι στην κηδεία, παιδί μου.
1: Στην κηδεία δεν πήγε, πήγε μόνο την άμα που κάηκε. Μετά δεν πήγε.
2: Πώ το άντεξε ο άνθρωπο το θέαμα?
1: Του έχει δει πω είναι.
2: Όχι.
1: Δεν το έχω να αντέξει αυτό, να σου πω. Του έχει δει πω είναι.
3: Καλημέρα, φίλε.
1: Ναι.
2: Αχ, πάμε στο δοτικό εμφύτευμα. Μόνιμη και ριζική ενεργειακή αποκατάσταση, ουσιαστικά, αν βάλει αυτή τη σταθερή βάση μέσα στο οστό.
1: Με βίδα που λέμε.
2: Δεν ξέρω με βίδα τι βάζουν.
1: Το δόντι καινούριο που λέμε, το βάζει
2: με βίδα. Είναι σαν να γεμίσει.
1: Σου τρυπάει μέσα τα ούλα το κόκαλο που λέμε τη μασέλα και στο βιδώνει πάνω στο γνάθο. Ναι. Αλλά είναι μετά, δεν παθαίνει τίποτα, ρε.
2: Πού, δεν το ξέρω τι γίνεται.
1: Μετά μασουλά, μιλάμε τώρα υποποτάμο, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
2: Γεμίζεται συνειδητά, λέει, το κενό, επαναφέροντας τη χαμένη ισορροπία και τη σταθερότητα στην ρίζα σας.
1: Ναι. Αλλά είναι πανάκριβο. Πάει, δε μας
2: πόσο πάει?
1: Μια ακροάτρια εδώ πέρα.
2: Πόσο πάει?
1: 3.000, 4.
2: Το 1.
1: Δηλαδή για να φτιάξει όλα, δηλαδή για να φτιάξει 5-6 δόντια.
3: 30.000.
1: Ναι, αλλά μετά δαγκώνεις βρικόλακα.
2: Δεν φεύγουν με τίποτα μετά.
1: Ούτε πλένεις, ούτε πλένεις.
2: Αυτά δεν παθαίνουν, φαντάζομαι, τεριδόνες και τέτοια.
1: Όχι, τι να πάθουμε. Μιλάμε για δόντι, τώρα σου λέω άστο. Κροκόδηλο κανονικό. Κάτω.
2: Τι λες τώρα?
1: Ναι, πανάκριβο.
2: Το κενό ανάμεσα στα δόντια, όσοι έχετε μεγάλο κενό, μην με κοιτάς, εμένα δεν είναι αυτό το κενάκι τώρα. Όσοι έχετε κενό.
1: Το κενάκι λέει το σταχτοδοχείο.
2: Μεγάλο, συμβολίζει επιθυμία για ανεξαρτησία και ελευθερία. Και ουσιαστικά υπάρχει μια ενεργειακή απόσταση, αν συμφωνεί, ανάμεσα στο αρσενικό και θηλυκό πρότυπο στη ζωή σας.
3: Είσαι μπερδεμένη, Μαρία.
2: Ναι. Γιατί σου φαίνομαι και μπερδεμένη εγώ?
3: Έτσι λέει. Εγώ πιστεύω ότι με το δόντι θα παίρναγε ενέργεια που λες να μην κλείνουμε τα έπιπλα στους τοίχους.
2: Εμένα δεν είναι τόσο μεγάλο κενό. Μην κοιτάς τρόπο φάνης, το έχει κάνει τεράστιο.
1: Εγώ το έχω κάνει τεράστιο, Μαρία. Εγώ που είσαι σαν κολοκύθα Halloween, είναι δυνατόν, σε το έχω κάνει τεράστιο. Καπνίζεις με κλειστό στόμα και. Έλα, πρόχωρα.
2: Ναι, έρχονται και κοιτάνε τα δόντια μου και μου λένε τελικά δεν είναι τόσο μεγάλο το κενό.
1: Χοντρέ, λέει, είσαι παραπληροφόρηση. 1200 με 1500 πάει το δόντι. Α, εντάξει, μπορεί να πάει 1500.
3: Πολύ ρεσί για ένα δόντι τώρα 1200 ευρώ.
1: Δεν ξέρω. Είναι και αυτό το βάλει.
2: Τι που θα το βάλει? Αλλιώ άλλη τιμή έχουν τα μπροστινά και άλλα τα πίσω.
1: Ανάλογα που θα το βάλει πιο γιατρό, ρε. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω και τι δόντι είναι αυτό και ξέρω εγώ τώρα που τα παίρνω δόντια αυτά.
2: Πάμε τώρα να σα πω, παιδιά, το ζουμί τη υπόθεση.
3: Φρονιμίτε.
2: Όχι. Δεξί μπροστινό δόντι συμβολίζει την πατρική φιγούρα. Το δεξί μπροστινό δόντι σα. Έχουμε τα δύο δόντια τα μεγάλα. Το δεξί είναι η πατρική φιγούρα. Αν είναι χαλασμένο, υποδηλώνει ότι υπάρχει μια διάβρωση στη σχέση με τον πατέρα. Μάλλον έχετε κάποιο κρυμμένο θυμό, απογοήτευση, ότι δεν ήταν υποστηρικτικός ο μπαμπάς.
1: Ναι.
2: Αν είναι σπασμένο, αν σας έχει σπάσει ή ραγισμένο.
1: Εδώ πέρα μου γίνονται τέτοιο. Μου χοντρέ μου λέει: έλα να σε φτιάξουμε 800 ευρώ. Παιδιά, δεν έχω πρόβλημα με τα δύο. Μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτά για την προσφορά.
2: Σπασμένο ή ραγισμένο δείχνει ξαφνικό ψυχικό τραύμα ή ρήξη στη σχέση μαζί του.
1: Ναι.
2: Στραβό ή με κλείσει.
1: Εμένα είναι στραβά, με κλείσει. Βλέπει ένα σκύρο μπροστά. Έτσι με
2: κλείσει. Δείχνει ότι προσπαθείτε να λυγίσετε ή να προσαρμοστείτε στις υπερβολικές προσδοκίες του πατέρα, χάνοντας τη δική σας ευθυγράμμιση. Ο μπαμπάς έχει παίξει σημαντικό ρόλο.
3: Πέσαμε
1: πολύ τώρα, μα είχαμε πολύ ψηλά στάνταρ. Εμένα ο πατέρας μου είχε πολύ ψηλά στάνταρ για μένα. Να καταλάβεις, όταν πήρα το δίπλωμα οδήγησης, βάλαν τα κλάματα. Με είχαν για τόσο άχρηστο.
2: Τόσο καλά.
1: Όταν πήρα το δίπλωμα οδήγησης, η μητέρα μου δάκρυσε. Πολύ ψηλά στάνταρ οι γονείς μου για μένα. Άσε με, χαμόλυ.
2: Αν έχετε εμφύτευμα ή θήκη στο δεξί, σημαίνει ότι έγινε μια προσπάθεια να γεμίσει το κενό της πατρικής απουσίας ή να αποκατασταθεί η σχέση.
3: Καλά, Μαρία, έχεις προκαλέσει χαμό. Στέλνει Χρυσάνθη. Καλά, Μαρία, σοκ.
1: Για ποιο πράγμα?
3: Έχω σπάσει δεξί δοντάκι και έχω χάσει τον μπαμπά μου.
2: Έλα ρε εσύ, Στεφανία. Η Στεφανία.
1: Τέλεια.
3: Χρυσάνθη.
2: Έλα ρε εσύ, Χρυσάνθη.
1: Ρε εσύ, Χρυσάνθη μου, παιδί μου. Μην ακούς τη είναι βλαμμένη αυτή εδώ πέρα, Χρυσάνθη μου.
2: Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου. Ενεργειακά το βλέπουμε τώρα. Χρυσάνθη.
1: Είδες, υπάρχουν και
2: Χρυσάνθη και όσοι είναι σαν τη Χρυσάνθη καταλαβαίνουν, παιδιά.
1: Χρυσάνθη, κοπέλα μου, μην ακούς τη βλαμμένη εδώ πέρα. Άσε τώρα. Τι συνδυάζει, άσε στο μυαλό σου. Βλέπει ότι υπάρχει κόσμο που επηρεάζει τι βλακίε που λε.
2: Εντάξει, παιδιά. Το κοινό τη πατρική
1: μα. Πώ, ανατρίχιασα
2: τώρα.
1: Μαρία, σκάσε. Υπάρχει και άνθρωπο άνθρωπος που δεν τα παίρνει για πλάκα τις βλακίες που λες. Πρόσεχε τι λες εδώ πέρα, δημόσια.
0: Δυνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα. Σε λίγο στο Music 892.

0: Νίκο.
1: 4 η ώρα είχαμε ραντεβού με την Αστερόπη για ένα καφεδάκι πριν την εκπομπή. 4 και 20 το Αστεροπάκι δεν ήταν εκεί. Μαντέψτε που πήγε ο Ευθυμάκος. Πήρε το καφέ πακετάκι και έφυγε με το αυτοκινητάκι και ήρθε στην εκπομπούλα. Μισή ώρα αν περίμενα θα καλούσα στενοφόρο, γράφει ο Δημήτρης.
2: Αστενοφόρο γιατί?
1: Γιατί θα γινόταν το μακελιό μετά.
2: Εντάξει,
1: μετά θα τις έτρωγε.
2: Θα
1: σε έδερνε ο Δημήτρης και καλά θα σε
2: έκανε. Μισό λεπτό να δω αν θέλω να με δει ο Δημήτρης.
1: Δημήτρη, πότε θα βγείτε να αργήσει λίγο?
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Πες τα κουνάβια άκουσες.
1: Λοιπόν, για να δούμε. Λευτέρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγόρι μου, ηλικία επαγγελματία.

0: είναι λίγο πιο δύσκολες. Φίλε Ξυλουργέ, μικρέ μου Πινόκιο, μικρέ μου Τζεμπέτο μάλλον, αν κάποιος σου προτείνει να ανέβετε το Πουντσάκ Τσάγια, σε ποια χώρα σε καλεί? Στο Νεπάλ, στην Ινδονησία, στην Ιαπωνία ή στην Ταϊλάνδη?
1: Από το Α.
0: Μπράβο, το Νεπάλ. Ήταν Β, η Ινδονησία. Γεια σου.
2: Έχουμε Κώστα.
0: Κώστα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου Κώστα. Ηλικία, επάγγελμα.
3: 22 οδηγό σε κάβα.
0: Γεια σου, φίλε, γεια σου, δύο.
2: Γιατί ρε, εσύ.
0: 22 χρονών δεν παίζει εδώ
2: πέρα. Μια χαρά μιλούσε.
0: Να πα δρόμο, να πα να παίξει τα ζουζούνια. Δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχουν να πα να παίξει τα παιχνίδια. Να πα να παίξει PlayStation. Να πα να παίξει κάποιο με φίλη σου.
4: Έχουν,
0: δεν είναι εδώ πέρα.
4: Παιδί σε αυτή την
0: δεν υπάρχει εδώ πέρα 22 χρονών, δεν παίζει. Επόμενο, τέρμα,
4: Μαρία.
0: Κλείστε. Όσοι είστε από 24 για κάτω, κλείστε το. Παρακαλώ.
4: Μαρία.
0: Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα, παιδί μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: 40. Ναι. Είμαι νηπιαγωγός.
0: Αυτές είναι ηλικίες. 40 χρόνια. Αυτή είναι 40. Με γριά γυναίκα να παίξει. Έλα. Ναι, αλλά πώς πάει εκεί, τι γίνεται, έχουν αρχίσει οι ασθένειες, ρε. Εσύ. Πώς λέγεται η φίλη?
4: Μαρία.
0: Μαρία.
5: Ακόμα.
0: Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα.
4: Δεν έχουν ξεκινήσει.
0: Και γιατί, γιατί είναι αρρωστημένοι.
5: Πολύ, πολύ ελαφρά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα. Να σου πω, Μαράκι, εσείς που είστε νηπιαγωγοί, έχετε αναπτύξει αντισώματα? Γιατί δεν αρρωσταίνετε συνέχεια εσείς?
5: Έχουμε αναπτύξει αντισώματα, δεν κάνουμε ούτε το αντιγρυπτικό.
0: Σόπαρε.
4: Ούτε το αντιγρυπτικό δεν κάνετε.
0: Ναι. Ομοιοπαθητική φίλη. Με τόσε αρρώστιε. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, φιλενάδα. Είσαι έτοιμη?
5: Πάμε.
0: Ρε, εσύ, να σε ρωτήσω κάτι, μια και σε βρήκα τώρα, γιατί αυτό. Σα έχουν και τα νήπια έχουν τρέλα με αυτέ τι χλαπάτσε?
5: Όλα.
0: Όλα. Ρε, τι έχουμε πάθει, ρε, τι γίνεται με αυτά τα.
4: Δεν
0: τα...
4: έχει φύγει τη μικρή.
0: Όχι, τι αν δεν έχει φύγει τώρα. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να κάνει κάτι ο σύλλογο εκεί πέρα.
4: Τι να κάνουμε για τι χλαπάτσε?
0: Πρέπει ο μικρό πήγαινε να το φάει το ένα. Έχουν μέσα τοξικά. Τέλο πάντων, πάμε να παίξουμε. Ποια συγγραφέα μα σύστησε. Είναι και στον τομέα σου η ερώτηση. Ποια συγγραφέας μας σύστησε την Πίπη τη Φακιδομήτη? Η Αγκάθα Κρίστη, η Τζέιν Όστεν, η Έντιτ Μπλάιτον ή η Άστριτ Λίνγκρεντ?
5: Δεν έχω ιδέα.
0: Που να ξέρει.
5: Την τελευταία, το Δέλτα.
0: Την Άστριτ Λίνγκρεντ. Είσαι σίγουρη? Να σας ξαναπώ άλλη μία. Αγκάθα Κρίστη, Τζέιν Όστεν, Έντιτ Μπλάιτον και Άστριτ Λίνγκρεντ.
5: Άντε να πούμε το γάμα.
0: Την Έντιτ Μπλάιντον?
5: Ναι.
0: Ήταν η Λίγκρεν.
4: Ήταν το παιδάκι.
2: Και εγώ εσύ.
4: Ο Φάνης είναι.
2: Έχει την κόρη σου, το γιο σου έχει.
4: Θα έχει και το Φάνης λίγο.
0: Λοιπόν, την πάτησε αυτή. Την
2: πάτησε.
0: Όχι, θα την βοηθούσα. Ήταν νέα ακροάτρια. Μα εγώ το κάνω επίτηδες, γιατί θα ήταν νέα ακροάτρια. Θα ξέρετε το κάνω αυτό. Παρακαλώ.
2: Στέλιο.
0: Καλημέρα, Στέλιο μου. Καλημέρα, κόρη μου. Ηλικία, επάγγελμα.
6: Είμαι 38 πολιτής.
0: Πολιτής σε τι?
6: Έχω μπάρες. Ενεργειακές.
0: Ενεργειακές μπάρες, ακούγεσαι έμπιστος. Να σου πω, είναι δικές σου οι μπάρες ή η εταιρεία της Πλασάρης?
6: Εταιρεία είναι, αλλά είναι δικός μου άνθρωπος.
2: Δηλαδή τι είναι, φίλος
0: ναι,
2: ρε, μπάρος σου?
0: Δικός,
6: ναι, είναι φίλος.
0: Να σου πω, με τι έχει μέσα οι μπάρες αυτές που έχουν, τι έχουν μέσα, με σταφίδες?
6: Δεν
0: με τι...
6: έχουν καθόλου συντηρητικά, καλά. Δεν έχουν προσήκη ζάχαρης.
0: Έτσι λέτε όλοι. Τις φτιάχνει μόνος του.
6: Μένω δίπλα σου, έχεις δείγμα αύριο να δοκιμάσεις και να δεις.
2: Μπράβο, δώσ' του να φέρει και σε εμάς, με πρωτεΐνη
0: θέλουμε. Να με κεράσει μια μέρα, να με κεράσει.
6: Θα σε κεράσω, θα αφήσω την καρτούλα μου και τα λέμε μετά.
0: Μην μου πρίξω. Ναι,
4: έχουνε βρώμη, σοκολάτα, όλα αυτά τα έχουνε?
6: Έχουνε βάσει το ΣΥΚΟ, έχουνε βρώμη, έχουνε 8 με 13 υπετροφές.
0: Με τρελαίνει το ΣΥΚΟ, να ξέρεις, με τρελαίνει το ΣΥΚΟ. Λοιπόν, πάμε φίλε απατεώνα, είσαι έτοιμος?
6: Πανέτοιμος.
0: Με ποια εθνική ομάδα, εύκολη ερώτηση, με ποια εθνική ομάδα αγωνίστηκε ο Κόλο Τουρέ? Σενεγάλη, Ακτή Ελεφαντοστού, Καμερούν, Νιγηρία. Η Νιγηρία.
6: Ακτή.
0: Αγόρι μου, φαίνεται ο άνθρωπος που ξέρει από εκείνη διατροφή. Δώρο.
2: Μην ξέρεις τον Κόλο Τουρέ.
0: Ναι, μάνα, κατάξει. Κόλο
6: Τουρέ έχει παίξει μπαλάρα.
0: Εντάξει, αγόρι μου, ευχαριστούμε πολύ. Έλα, γεια. Κλείσουμε.
4: Λοιπόν,
0: Κόλο Τουρέ και εσύ τώρα, δεν το ξέρει τώρα.
2: Ήξερε εσύ ότι ο Κόλο Τουρέ είναι πνεκτή?
0: Είναι γνωστό παίκτη ο Κόλο.
2: Ναι, απ' την ακτή λέω το.
0: Ήταν ο Κόλο, ο Γιάγια και ο. Αυτοί οι δύο ήταν. Όχι, ήταν κι άλλα αδερφιά, απλά δεν παίξαν όλοι. Ναι, ρε.
4: Όλγα.
0: Ρε, ήταν κι άλλοι, ήταν και ένα. Όλγα. Όλγα.
4: Άννα Μαρία. Άννα Μαρία, ναι.
0: Μα είσαι τα καλά. Εσύ
4: είσαι.
0: Άννα Μαρία, μου ζητάω συγγνώμη. Η Ενεσλή έχει αποχαζέψει. Δεν την πετυχαίνω πουθενά.
4: Σήμερα δεν ξέρω, έχω πρόβλημα και με το μάτι μου.
0: Δεν φταίει, μα από Άννα Μαρία, πώς πήγε σε Όλγα? Εσύ τι φταίει, Μωρή?
4: Είναι η επόμενη Όλγα.
0: Ναι, μα από Άννα Μαρία δεν μπορεί να πάει στο Όλγα. Τέλος πάντων, έλα Άννα Μαρία μου, τι κάνεις?
5: Εντάξει, όλα καλά, είμαι καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Πάλι καλά. Και Μαρική Ένες λέει ότι είναι καλά. Με ηλικία επάγγελμα.
5: Είμαι 26 ετών και δουλεύω σε κυφλιακά.
0: Σε?
4: Ναυτιλιακά.
0: Πω, έχει γεμίσει η χώρα. Ρε φίλε, τα ναυτιλιακά έχετε γίνει περισσότεροι από τους σερβιτόρους. Εγώ, δηλαδή, πραγματικά, πώς δουλεύετε στα ναυτιλιακά, πόσα καράβια γεμίζετε.
4: Αφού έχει πολλά τμήματα, ρε παιδάκι.

0: Ή πολλά τμήματα, όλοι ναυτιλιακά μπαίνουν μέσα ναυτιλιακά. Τι πράγμα είναι αυτό το πράγμα. Τέλο
1: πάντων, υπάρχουν πολλέ θέσει εργασία, αλλά ναι, έχει γίνει πλέον παρετό.
0: Ναι, μα γραφείου δεν είναι η δουλειά αυτή, ναυτιλιακά. Σε τι εταιρεία είσαι, εννοώ.
1: Ναι,
0: τι πουλάτε, τι πουλάτε, τι μεταφέρει η εταιρεία σου. Παράνομα πετρέλαιο από τη Ρωσία, τι κάνετε. Τα ξέρει,
1: γεια. Όχι.
0: Ναι, σε τι τομέα είναι η εταιρεία, μην πει στην εταιρεία, σε τι τομέα είναι, τύπου ενέργεια.
1: Ξηρόφορτιο.
0: Άννα Μαρία, ξηρόφορτιο. Ο Θεό και η ψυχή σου. Τι έχουν δει τα μάτια σου, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε γιατί σε βλέπω φυλακή. Ποιο ζωγράφησε την περίφημη κραυγή, ο Γκούσταβ Κλίμπτ, ο Έγκον Σίλε, ο Πάουλ Κλέε ή ο Έντβαρντ Μουνκ?
1: Ο Σίλε.
0: Ποια Σίλερ, μωρή κάβια. Φύγε, μωρή βλαχάρα. Θες να ξέρεις και το Σίλερ, Έντβαρντ Μουνκ.
2: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα.
0: Αχ, ναι.
2: Σε λίγο στο Music 892.

0: τα κουνάβια, άκουσες.
1: Λοιπόν, πολλά ζευγάρια κάνουν και διαγωνισμό και γελάνε σαν τα παιδιά. Ποιος θα εριστεί πιο δυνατά.
2: Στο εξωτερικό,
1: παιδιά, αλλά, Μαρία, έχω ακούσει πολλά ζευγάρια. Όχι, έχω ακούσει πολλά ζευγάρια. Και εδώ στην Ελλάδα.
2: Ή το άλλο που αερίζονται και κλείνουν τη γυναίκα κάτω από τα σκεπάσματα.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
2: Ναι, και έχει γίνει και τρέντ στο TikTok. Μην κοιτάξετε.
1: Τρέντ στο TikTok. Το ανεβάζουν στο TikTok και δείχνουν ότι.
2: Αερίζονται και κλείνουν τη γυναίκα του κάτω από το σκέπασμα.
3: Εντάξει, τέλειο.
1: Όχι, παιδιά, εντάξει.
3: Όχι, να πω κάτι για να διαχωρίσω τη θέση μου. Άλλο να είσαι μόνο σου και άλλο τώρα. Δηλαδή, θα πω τώρα κάτι τώρα και να μιλάμε ειλικρινά. Αυτό, αν το κάνετε με τη γυναίκα σας, είναι αειδιαστικό, δεν το συζητάω. Το να το κάνεις μόνος σου είναι whole new, είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Ότι μόνο... Ποιο με τα σκεπάσματα.
3: Βέβαια.
1: Τι να κάνεις μόνος με τα σκεπάσματα, πρέπει να έχεις μαζοχισμό.
3: Δεν υπάρχει άντρας αυτή τη στιγμή. Το κάνει και ο Δημήτρης σου. Σίγουρα, 100%. Δεν υπάρχει άντρας που, όταν είναι μόνος του,
1: ναι,
3: που να μην το κάνει.
1: Για ποιο λόγο να το κάνεις?
3: Είναι οι λεγόμενες ανάποδες αυτές.
1: Τι είναι οι ανάποδες?
3: Αυτή τη στιγμή, στο λέω, πάρε και τον Δημήτρη τηλέφωνο. Αν σου πει, ρώτα τον σπίτι.
1: Ναι, δεν μπορώ να τον πάρω στη δουλειά και να τον ρωτήσω, κάνεις ανάποδες?
3: Ναι, καλά, ο Δημήτρης κάνει και άλλες ανάποδες. Αλλά θέλω να πω, δεν υπάρχει άντρας, κορίτσια, ο οποίος να μην κάνει αυτό με τα παπλώματα, σας λέει ψέματα.
1: Περίμενε, ρε Σιφάνη, μισό λεπτάκι, κάτσε λίγο. Αυτό με τα παπλώματα θέλει δηλαδή τι, να μυρίζει αυτό που μόλις άφησε?
3: Ναι, γυρνάει πίσω, ρε. Δεν κάνω.
2: Γυρνάει πίσω σου,
3: παιδιά. Κορίτσια, σας το λέω, μπορεί να σας ακούγεται ιδιαστικό. Ρωτήστε τα αγόρι σας, εκεί θα φανεί αν είναι ψεύτη. Το κάνει 100%, μη μου πει όποιος δεν το κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση, λέει ψέματα.
2: Και στο αμάξι κλείνω και παράθυρα.
1: Τι βρίσκεται έτσι δηλαδή, κλείνεις παράθυρα.
3: Ρε εσύ, άκου να δεις. Είναι κάτι που εμείς οι άντρες για κάποιο λόγο το απολαμβάνουμε. Πρόσεχε να δεις. Μόνο τα αέρια, όχι άλλες βρωμιές. Ο άντρας κάπως είναι συνδεμένος με αυτή την οσμή. Δεν είναι ότι μας αρέσει να μυρίζουμε βρωμιές. Γενικά όχι. Ούτε η ποδαρίλα μας αρέσει. Δηλαδή η βρωμιά δεν αρέσει στον άντρα, παιδί μου. Οποιαδήποτε. Ή ένα σάπιο αυγό ή η σκουπιδίλα. Όλες οι βρωμιές δεν μας αρέσουν. Η μόνη άσχημη μυρωδιά που μας αρέσει σαν άντρες είναι οι πορδές μας. Για κάποιο λόγο τρελαίνει το εγκέφαλό μας.
2: Είναι τέλειο.
3: Μην νομίζω ότι είναι βρωμιά αυτό. Δηλαδή θα πάμε σε κατάσταση
1: που θα πάμε. Το ακούω τώρα αυτό γιατί δεν το ήξερα. Δημήτρης το έχει κάνει. Ειλικρινά.
2: Δεν θα πω ψέματα, το έχω κάνει κι εγώ.
1: Σου αρέσει ή απλά το κάνεις για να το δοκιμάσεις?
2: Όχι,
1: ρε,
2: για να δω πώς είναι.
3: Μίτσο, δεν το κάνεις για να το δει, το κάνεις γιατί σ' αρέσει. Σ' αρέσει εκείνη τη στιγμή, εφίζεσαι.
2: Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι μ' αρέσει η μυρωδιά, αλλά έχω περιέργεια να δω πώς είναι και το συνεχίζω και το κάνω. Δεν μπορώ να
1: το συνεχίζει.
2: Όχι, το κάνω συνέχεια, αλλά υπάρχουν φορές που το έχω κάνει από ψέματα.
3: Αν μας το κάνει άλλος, χαινόμαστε. Δηλαδή την κλανιά του αλλού.
2: Άπαπα.
3: Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ από κάποιο φίλο και δεν μπορώ να το δεχτώ. Αλλά θέλω να πω ότι ο καθένας την πορδί του την έχει πραγματικά μοσχολίβανο, που λέει και εδώ ο φίλος. Δεν είναι. Και νομίζω έχει να κάνει και με το μεθάνιο, παιδιά. Ότι κάπως τέτοιο.
1: Είναι αυτό που αφήνουν και οι Αγελάδες στο μεθάνιο, δεν είναι? Άρα εθίστηκε εσύ. Άρα έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
2: Δεν έχει μυρίσει ποτέ τα δικά σου.
1: Δεν είναι ωραίο, Δημήτρη.
2: Γιατί δεν κατάλαβα, γιατί το λέω στη Μαρέ, γιατί θεωρείται σεξιστικό, επειδή ρώτησα την
1: Όχι, παιδί μου τώρα, λέει, οι γυναίκες είμαστε διαφορετικές σε αυτό το θέμα. Έχουμε άλλο μενταλιτέ.
2: Συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά εμένα η κολλητή μου τη μυρίζει και αυτή.
1: Τις δικές
3: τηλέφωνο.
2: Τις δικές της.
3: Πάρε τηλέφωνο.
2: Να την πάρω.
3: Ναι.
2: Θα την πάρω.
3: Ναι, πάρτε.
2: Την πάρα μου τώρα. Δεν
3: κάνει τίποτα.
1: Καλά, μην πει το όνομά της.
3: Ναι, για πάρτε.
2: Η Δημήτρα αιριζόταν πάρα πολύ.
3: Ωραία, για πάρτε.
1: Και μπροστά σας.
3: Για ποιο λόγο θέλω να ρωτήσω? Θέλω να ρωτήσω τη Μαρία, γιατί η Μαρία λέει ψέματα. Πώς λέγεται και η κουμπάρα σου?
2: Δημήτρα.
3: Λοιπόν, για παρτίδες.
1: Απελευθέρωση είναι.
3: Ναι.
1: Πώς το
3: καμπράβο. Γιατί η Μαρία είναι πολύ μιμού άπτου. Γιατί μακάρι να τη μυρίζει η γυναίκα κοπέλα.
1: Μακάρι να τη μυρίζει η κοπέλα.
3: Μακάρι, γιατί δείχνει ότι.
1: Θα δούμε τώρα. Αλλά δεν νομίζω να στο πει.
3: Υποτίθεται ότι εσύ εκπροσωπείς το γυναικείο φύλο. Αν μας λες ψέματα, εσύ δεν καταλαβαίνω πώς λειτουργούν.
1: Τι λες, ρε Σιφάνη, εσύ θεωρούσε ότι όλοι οι άντρες το κάνουν αυτό επειδή το λες εσύ?
3: Ναι, το είμαι σίγουρος. Α, δεν το σηκώνει. Η κλανιάρα, η κουμπάρα σου. Δεν το σηκώνει.
2: Δεν το σηκώνει.
3: Ναι. Πώς λένε.
2: Δημητρά,
3: καλημέρα από τα κουτάβια. Μας το φάνησε, με τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ.
1: Έχει και ωραία φωνή. Καλημέρα, Δημητρά.
3: Έλα, Δημητρά. Είμαστε εδώ πέρα με τον κουμπάρο σου, τον Δημητρή.
2: Δημητρά, πρόσεχε.
3: Καλημέρα. Δημητρά, έχουμε πιάσει ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Έτσι.
4: Ναι.
3: Και θέλω, αν μπορεί, αν έχει δύο λεπτά, από το χρόνο σου. Ένα λεπτό θέλω από το χρόνο σου.
4: Ναι.
3: Λέω εγώ, και αν είσαι και ο άντρας μπροστά, λέω εγώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση άντρας ο οποίος δεν μυρίζει τις κλανιές του.
4: Τώρα τι είναι αυτό?
3: Ναι, και μας λέει ο Δημήτρης ότι το κάνουν και οι γυναίκες. Λέει το κάνει κουμπάρα μου, η Δημήτρα. Άρα Δημήτρα και εσύ. Γιατί μας το
1: πες
2: παλιά.
3: Άρα Δημήτρα, για πες μου, γιατί η Μαρία Έννης λέει δεν της αρέσει να το κάνει. Εσένα σ' αρέσει ή δεν είναι κακό?
2: Παλιά.
4: Εντάξει, παλιά, ναι.
3: Ναι, ορίστε. Μπράβο, ορίστε, ρε, εσύ, Μαρία. Θες να ρωτήσεις κάτι.
1: Περίμενε, εσύ, Δημητρά, τι... μισό λεπτάκι λίγο. Τι? Λένε εδώ πέρα ότι το κάνουν και αφήνουν τα σκεπάσματα κλειστά για να μπορούν να έχουν την οσμή.
4: Όχι έτσι, όχι έτσι.
3: Εσύ για πες, Δημητρά, εσύ πώς κερνάς.
4: Ούτε καν έτσι, ούτε καν έτσι. Εκεί πέφτει η παντόφλα.
3: Ναι.
1: Από τον άντρα, το σύζυγό.
4: Όχι, εγώ να ρίχνω στον άντρα.
1: Άμα το κάνει ο άντρας, εσύ το κάνεις αυτό που κάνει ο άντρας.
4: Καλέ.
3: Τι μας λέει ο Δημήτρης εδώ πέρα. Ο Δημήτρης μας λέει ότι κάνεις μυροκλάνια και τέτοια.
2: Εσύ, ό,τι είπα για μυροκλάνια, μην λες ψέματα. Είπα ότι στο παρελθόν η Δήμητρα έριχνε, ρε παιδί μου, και τη μύριζε. Δεν τη μύριζε.
3: Ρε, εσύ να ρίχνει. Συγγνώμη τώρα κιόλας.
4: Τη μύριζα εγώ, ρε
3: Μίτσο.
2: Εγώ τη μύριζα πάντως.
3: Ναι, παιδιά, μισό λεπτό. Την εκθέτει την κοπέλα. Άλλο να ρίχνει και η κοπέλα, λογικό είναι. Άλλο να ρίχνει για να τη μυρίσει είναι άλλο πράγμα.
2: Δεν έριχνε για να τη μυρίσει, αλλά τη μύριζε, ρε φίλε.
1: Είναι απελευθερωμένη δηλαδή.
3: Εσύ, Δήμητρα.
2: Πολύ.
3: Εσύ, Δήμητρα, και εσύ θα μας εξηγήσεις τι γίνεται.
1: Είσαι απελευθερωμένη σε αυτό το θέμα, γιατί λέμε ότι είναι πολλές γυναίκες που είναι απελευθερωμένες.
3: Τώρα ναι.
4: Είμαι σε αυτό, εντάξει. Είναι μια φυσική ανάγκη.
3: Βέβαια. Μπράβο, Δήμητρά μου. Μπράβο. Λοιπόν, κλείσει την κλανιά. Πάμε. Επόμενο. Λοιπόν.
2: Δεν φταίει που βγήκε κιόλα.
3: Είναι κακό. Πες να μπουμπονίσει μία λίγο.
0: Τέλος ηρεμία. Μετά το break τα κουνάβια επιστρέφουν ακόμα χειρότερα.
5: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα. Μπομπ. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Πάλι σχολή.
13: Πάλι γραφείο.
14: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
18: δικουαλίτα.

0: Έλα, Λευτέρη, μην με κοιτάς τώρα. Βγάλε.
1: Έτσι βαδίζουν.
0: Έτσι, Ανδρέα. 13ο Ευαγγέλιο. Προσευχή, δείτε. Τούρκοι. Όχι, ρε, μα όπως.
1: Από την άλλη.
0: Αεροπλάνα θέλει, ρε, μαλακά, Λευτέρη. Ρε, μαλακά. Ρε, μαλακά. Είμαστε απάνω, είμαστε 4 μαχητικά. Περνάμε πάνω από την Αλικαρνασό. Τι κάνεις? Τι κάνεις, ρε μάνα, και με κοιτάει κάθε τρεμάνα, γιατί δεν έχω ξαναδεί. Τελείωσε, λέει. Πω, τι βλάκα είναι αυτό. Καλημέρα, φίλε και φίλοι. Μα του λέω, είμαστε πάνω από την Αλικαρνασό. Τι κάνουμε, ρε, και μου λέει τελείωσε. Έτσι θα πάμε πουθενά, έτσι, Λευτέρη. Λευτέρη, έτσι,
2: δεν έχει πάει στρατό, παιδί μου, δεν ξέρει.
0: Έλατε, σωστό και αυτό. Λευτέρη, έτσι θα μας πάρουν και την Πάτρα. Άμα συνεχίσει. Ας την πάρουν την Πάτρα. Άκου τι λέει, ρε.
3: Εσύ να τα βλέπεις.
0: Άκου τι λέει. Άκου τι λέει. Αθηναίοι, αυτοί είστε, μαναγκά. Έτσι, από παλιά. Από παλιά οι Αθηναίοι κοιτάξατε τον κόλο σας. Ναι, ναι, προφανώς. Καραγκιοζάκο. Λοιπόν, καλημέρα φίλε και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Άκου να δεις τι γίνεται τώρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες τις μοίρες που μας ακούνε, σε κάθε σπίτι, σε κάθε γειτονιά, από άκρη σ' άκρη, όπου χτυπάει η καρδιά. Μην με κοιτάς, μάνακα, ψάσπη. Μην με κοιτάς. Γαμώ το που είναι στρατονομία, αν θες να πάρει. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους συνεργάτες μου εδώ πέρα, πάλι λέω παρμαραγή.
3: Όχι, χθες δεν φόρεσα λεοπάρ.
0: Τι λες, δεν σε πρόσεξα.
3: Έχω πάρα πολύ καιρό να φορέσω λεοπάρ.
2: Αφορά τη λεοπάρ παντελόνι.
3: Ναι, έχω πάρα πολύ καιρό να φορέσω λεοπάρ.
0: Πώς αισθάνεσαι, πες μου. Ρε, τι γίνεται.
3: Ο εαυτός μου πλέον.
0: Καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Καταρχήν να πούμε ότι σήμερα θα υπάρχει πρόβλημα. Ίσως υπάρχει πρόβλημα στις μετακινήσεις σας για εσάς τους Αθηναίους, τις κομπρέτες, γιατί έχουμε επίσκεψη Μαρκ Ράφαλο.
2: Τι Ράφαλο, μωρέ, ο Χάλκ είναι ο Μαρκ Ράφαλο, τι λες?
0: Ποιος θα έρθει?
2: Ο Ρούμπιο θα έρθει.
0: Τους μπερδεύω αυτούς δύο, Μαρκ. Μαρκ Ρούμπιο, υπουργός, τι είναι, γεωργίας της Αμερικής.
2: Εξωτερικών. Τι γεωργίας?
0: Μαρκ Ρούμπιο. Σήμερα τι ώρα θα έρθει, γιατί θα τώρα, αν έρθει αυτό τώρα, κυκλοφορεί μέσα στην Αθήνα, χέσε μέσα. Δεν θα βγάλουμε άκρη τώρα.
2: Τι θα κάνουμε, ρε, δεν θα το φέρουμε.
0: Τι ώρα, θα βαράνε κόρνες έξω, δεν ξέρω τι ώρα θα έρθει αυτό.
2: Θα έχει αστυνομία και εγώ τώρα το ψάχνω, γιατί τον αναμένουμε να έρθει. Το ψάχνω και θα σας πω. Γιατί έχει πολλά θέματα, δεν ξέρω, γιατί δεν έχει βάλει στη σειρά.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, μου μυρίζει business as usual. Όπλα. Έχουμε, φημολογείται ποιος ο σκοπός του Μαρκ Ράφαλο, Ρούμπιο.
2: Μωρέ, Ρούμπιο.
0: Λέει από Αττική Οδό, όσο Σύνταγμα λέει, κλείνει, λέει ο Βασίλης. Φίλε, άμα γίνει αυτό. Και
2: μα θα κλείσει, είναι δεδομένο και άλλη φορά που είχε έρθει και κάποιος άλλος Αμερικάνος. Αυτό ψάχνω τώρα, γιατί δεν τα έχουμε βγάλει πίσω.
0: Γαμώ. Να σου πω κάτι. Χαλάλη ταλαιπωρία μπορεί να έχονται Αμερικάνοι τέτοιοι, μόνο Αμερικάνοι υπουργοί.
2: Κοίταξε, λέει ότι θα φτάσει σήμερα και αύριο έχει φουλ επαφές στο κέντρο. Οπότε αύριο θα κλείσει και το κέντρο. Σήμερα περιμένω να δω την Αττική Οδό.
0: Σήμερα τώρα, μα είναι δυνατόν. Αύριο στο κέντρο θα μπορούμε να πιούμε ένα καφέ σαν άνθρωποι. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, Μαρκ Ρούμπιο έρχεται. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, θα έχει ψώνια. Μάλλον θα έχει ψώνια για άλλη μια φορά. Δεν ξέρω τώρα, φαντάζομαι θα γίνονται κουβέντες για τα καλώδια που είναι να περάσουμε, για το ενεργειακό κόμβο που έχει γίνει η Ελλάδα. Ίσως και γι' αυτό έχει ανέβει το πετρέλαιο στο Θεό.
2: Λοιπόν, πρόκειται, λέει, να πραγματοποιηθούν διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε πλατεία Συντάγματος.
0: Χαλάλη θα πω εγώ.
2: Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, Λεωφόρος Βασιλείος Κωνσταντίνου, Λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια επιβλέον οδικά σημεία κριθεί απαραίτητο.
0: Μπράβο, έτσι μαλάκα.
3: Αυτά είναι.
0: Μπράβο στο Μάρκ. Κλείστε τα όλα, να μην κουνιέται.
2: Επίσης, η Ελλάς, όχι του Τσίπρα, ναι, η κανονική, συστήνει να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδίως όλη την ημέρα.
3: Καλά.
0: Άρα μισό λεπτό, μισό, για να καταλάβω καλά. Είναι όπως τα κούρια που σου λέει από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 2 το.
2: Σωστά.
0: Άρα για πες μας, περίπου, εγώ ποια ώρα δεν πρέπει να είμαι, μεταξύ ποιων ώρων δεν πρέπει να είμαι.
2: Σύμφωνα με την Ελλάς, 24 ώρες το 24 ώρες την Τετάρτη πρέπει να μείνει σπίτι σου. Να μην πάρει αμάξι.
0: Παιδιά, και ήρθε ο Μάρκ. Δηλαδή, άμα έρθει ο Τραμπ, τι θα γίνει, μάνα, και θα βάλουμε λουκέτο στη χώρα.
2: Έτσι. Ή αλλιώς να αξιοποιήσει τα μέσα μαζική μεταφορά.
0: Πατίνια, με πατίνι, μπορώ να φύγω.
2: Ναι, να και με πατίνει τώρα, ναι, φαντάζομαι. Τώρα δεν, ναι, ξέρω. Και αυτό οριακά, να ξέρεις. Ναι. Και λέει επίσης θα πρέπει να ακολουθείτε και να τις πιστά τις υποδείξεις των τροχονόμων.
3: Μα πώς θα πας με πατίνι, ρε, αυτό είναι κλειστή δρόμοι. Δεν θα επιτρέψουν ούτε σε πατίνι.
2: Από το πεζοδρόμιο, ρε Μαρία.
0: Από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί έχουμε πεζοδρόμιο εδώ πέρα και θα πάτε από το πεζοδρόμιο εσείς.
0: Τέλος πάντων, φίλες και φίλοι, για μένα έπρεπε να κλείσει 48 ώρα, αλλά τέλος πάντων, ρε, να έρθει για καλό ο Μαρκ Ρούμπιο και ας ταλαιπωρηθούμε και 2-3-4-5 μέρες. Το θέμα είναι να έρθει, μπορεί να έρθει εδώ πέρα και να
2: πολύ καλά πράγματα. Λέει συμφωνίες θα υπογράψουν.
0: Αυτό λέω. Μπορεί να φέρει F-35, να φέρει όπλα τέτοια, να φέρει βεγγαλικά. Αυτό είναι το θέμα.
2: Και μας είπε και πολύ σημαντικού σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Φιλάκια ρουφιχτά. Θα δούμε, παιδιά. Θα δούμε, παιδιά. Ψυχραιμία. Όλα θα περάσουν. Είδες όμως τι γίνεται. Είχαμε και χτες σκληρή αερομαχία με οπλισμένα τουρκικά F-16. Τους Τούρκους ακόμα με F-16 είναι. Γελάω. Ρε τους Τούρκους. Βγάλανε τα Fiat Punto να κυνηγήσουν τους Ferrari. Τι έγινε χτες στο Καστελόριζο, παιδιά. Είχαμε σκληρή αερομαχία με οπλισμένα F-16. Αφού τώρα έχει οπλισμένα, γιατί δεν πατήσανε κανένα κουμπί οι Τούρκοι. Τι έγινε, Τούρκοι. Τι έγινε. Για πες τι έγινε,
2: λοιπόν, ήταν δύο, ένα ζεύγο συγκεκριμένα λέει τουρκικών F-16, τα οποία πετούσαν σε σχηματισμό και ήταν πλήρως οπλισμένα.
0: Σε σχηματισμό τι, κολοτρυπίδας?
2: Δεν ξέρω, όχι ρε φάνη, σε σχηματισμό δικό τους. Πλήρως οπλισμένα λέει, από τη Ρόδο μέχρι και το Καστελόριζο. Και η ελληνική πολεμική αεροπορία φυσικά δεν το άφησαν να πάρει. Έτσι στείλαμε και εμείς, όπως καταλαβαίνετε.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επειδή ξέρω ότι μας ακούει η πολεμική αεροπορία.
2: Και τα εγκλωβίσαμε, λέει, πρόσεξε. Εγκλωβίσαμε, λέει, τα τουρκικά αεροσκάφη και τα αναγκάσαμε σε υποχώρηση πίσω στο Φύρι Κωνσταντινούπολης.
0: Επειδή μας ακούει η πολεμική αεροπορία, επαναλαμβάνω, και μας ακούνε πιλότοι. Παιδιά, χωρίς πλάκα τώρα. Έτσι, μια φορά για πλάκα. Ούτως ή άλλως, άμα το πυροβολήσει τον.
3: Τι λες, παιδί μου. Κάτσε να δούμε τι θα πει τώρα, παιδί
0: μου. Εγώ γενικά δεν μ' αρέσει. Είμαι, πώς το λένε, δεν θέλω να πεθαίνει ο κόσμος.
2: Πες για πλάκα.
0: Αλλά λέω στα παιδιά μας ακούνε τώρα, την ώρα που θα έρθει ένας Τούρκος, πατήστε να φύγει ένας πυράβλος. Ούτως ή άλλως, κάνει ejection. Δεν κάνει ο Τούρκος. Μπορεί να κάνει ejection. Άμα σε λοκάρω και στην καρφώσα από πίσω.
2: Αν δεν προλάβει να κάνει ejection.
0: Αυτά συμβαίνουν τώρα.
3: Αυτά συμβαίνουν. Έτερα να κάνουν.
0: Λοιπόν, αν ακούνε, αλλά θέλουν να μου κάνουν αφιέρωση ότι αυτό για το Λαμπρόπουλο. Πα! Στον πισινό πίσω.
3: Ότι θες και αφιέρωση.
2: Δεν γίνεται να το χτυπήσουμε, παιδί μου.
0: Γιατί δεν γίνεται.
2: Και να πάμε σε πόλεμο, τι εννοεί.
0: Ποιο θα πάει.
3: Παιδί μου, τι είναι σόου είναι.
0: Ποιο θα πάει σε πόλεμο. Έλα, μα τι είναι, μην γελάμε. Λοιπόν,
2: και μα κάναν κι άλλα από ό,τι διαβάζω εδώ. Χθες όντως έγινε πολύ σκληρό πράγμα. Πού να βρέμε, γιατί δεν μίλησε. Λέει, η Άγκυρα λέει χρησιμοποίησε τη στρατηγική τη ψηφιακή φθορά, στέλνοντα στην περιοχή 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη που έκαναν τη μερίδα του Λέοντο με 7 παραβιάσει.
0: Ποιο σα λέει μη επανδρομένα.
2: Οι Τούρκοι.
0: Τούρκοι, γι' αυτό σας λέω κότες. Γιατί στέλνετε μη επανδρομένα. Είναι δυνατόν τώρα να. Μα αυτοί, εκεί φαίνεται ότι είστε κότες. Μη επανδρομένα. Γιατί, μήπως δεν έχετε άντρες. Μήπως δεν έχετε άντρες και στέλνετε μη επανδρομένα. Λοιπόν, εμείς στέλνουμε επανδρομένα. Επανδρομένα με μπάλες. Συνέχισε, λέει.
2: Συγκεκριμένα κιόλα χθες λέει, καταγράφηκαν 7 παραβάσεις και 9 παραβιάσεις. Όμως για ακόμα λέει μια φορά το σύνολο των τουρκικών δυνάμεων αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε ακαριαία από τα ελληνικά φτερά.
0: Λοιπόν, δεν θέλω άλλο να κάνω εδώ πέρα γιατί θα με περάσουν και για φιλοπόλεμο. Δεν
3: όχι, ρε, εσύ, γιατί το λες αυτό.
0: Ναι, καλά και οι Γάλλοι έρχεται η ώρα τους. Έρχεται η ώρα και των Γάλλων, αλλά έχει χάρη που έχουν τα προβλήματά τους αυτοί εκεί πέρα. Άσου τώρα. Τέλος πάντων, όλα καλά, παιδιά. Κλασικοί Τούρκοι ξύνονται στην κλίστα του Τζοπάνη. Από την άλλη, καλά, παιδιά, έχει πάρα πολύ πολεμικό σήμερα. Μόνο πολεμικά έχει, δεν έχει τίποτα άλλο. Έχουμε γκυλφόιλ, έχει γίνει τις υπόψεις εδώ πέρα. Αλλά πριν προχωρήσω σε περαιτέρω πολεμικά, να πω μια πάρα πολύ ωραία είδηση. Πολύ ωραία είδηση. Σας είπα ότι από την υπόθεση του θάνατου του Έρμου του Γιώργου Μαρζουνάκη κάθε μέρα θα βγαίνει και κάτι φοβερό. Από τότε που χάθηκε ο Γιώργης έχουν βγει διάφορα θέματα τα οποία είναι, να τα πω υπέροχα. Να τα πω υπέροχα. Είπαμε ότι με την γιατρό τη Γάκα, πως για άλλο λέγεται, πέρα από προβλέψεις και διαγνώσεις για πλασμαφαίρεση, γιατί θα γίνεις γκέι κτλ. Η γιατρός, παιδιά, θυμάστε που λέγανε, ρε παιδί μου, ότι άνοιξε το AI για να τον επαναφέρει το.
3: Ναι,
0: το,
3: ναι.
0: Εδώ πέρα βγήκε τώρα μια άλλη αναφορά που λέει: η γιατρός φέρεται, λέει, να έψαχνε στο AI για την, προποφόλη, μια ουσία, και την επαναφορά από τη μέθη. Έψαχνε να βρει στο AI τρόπο, όχι τρόπο. Έχει υποθυμίσει ο άλλος κάτω.
2: Τι ακριβώς είναι η μέθη.
0: Ναι. Δεν έχει ιδέα καν τι είναι η μέθη. Δεν ξέρει καν, ξέρει ότι μια ουσία, το έχουμε βάλει αυτή την ουσία, Φερρυπίν. Δεν ξέρει καν τίποτα και έχει ανοίξει κινητό και λέει προποφόλη. Τι κάνει ο ασθενή. Έχω ένα ασθενή και μου έχει πέσει τέζα. Τι κάνω, πώς μπορώ να τον επαναφέρω. Έγινε αυτό, παιδιά, το καταλαβαίνετε.
3: Όχι, παιδιά, εντάξει.
0: Μιλάμε για.
3: Όχι, και την εμπιστευόταν χιλιάδες κόσμος.
0: Ναι, ναι. Μπήκε τέτοιο. Καλά, θα βγουν και άλλα ακόμα. Αυτό από το ιστορικό του το βρήκανε. Σίγουρα κάθε μέρα θα βγαίνει και κάτι καινούριο.
2: Ναι, καλά, αυτό δεν είναι τίποτα. Και τώρα που μπήκανε μέσα και ψάχνουν το κινητό της και έχουν βρει και πράγματα και συζητήσεις με τον υπνοθεραπευτή έξτρα.
3: Έχουν μείνει σε μνήμη, έτσι. Ναι, και έχει διαγράψει.
0: Τα πάντα, τώρα έχουν, έχει διαγράψει και. Καλά, δεν διαγράφονται. Και σκέψη τώρα τι έχει ιστορικό. Αυτή πρέπει να μπει και μέσα Google, Search, AI. Πρέπει να μην έχει ιδέα τώρα αυτή.
2: Αφού έστειλε φωτογραφία, παιδί μου, του.
3: Δεν έστειλε του Μαζονάκη καλή φωτογραφία όταν ήταν ανέστητος.
2: Στέλνει φωτογραφία και λέει, πες μου τι να κάνω. Πέφτει αρτηριακή πίεση.
3: Παιδιά, αυτό τώρα που φάνησε ότι στη Μέθη δεν ήξερε τι γίνεται και.
2: Η οποία
3: έκανε
2: ισχυρίζεται και όλα δεν του χορηγήθηκε Μέθη. Μέθη, δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, έχει πολύ, πολύ ψωμί. Γενικά έχει πολύ ψωμί. Τι έγινε, ρε παιδιά, ποιος φωνάζει? Εδώ θα είμαστε, εδώ θα είμαστε. Κανονικά λέει εν Ελλάδα μόνο αναισθησιολόγοι μπορούν να τη χορηγούν. Παιδιά, δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός τώρα. Εγώ...
3: Τι είπανε, μόνο πια.
2: Μόνο αναισθησιολόγοι.
3: Εννοείται.
2: Ναι, μα δεν είχε αναισθησιολόγο. Είχε παλιά, έφυγε.
3: Ρε παιδιά, τόσα λεφτά δεν μπορούσε να έχει έναν αναισθησιολόγο, έναν γιατρό, κάτι. Δηλαδή, εμένα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αφού δεν τα ξέρε.
0: Έχω κάνει πάνω από μία εγχείρηση στη ζωή μου. Να ξέρεις το φακελάκι πάντα, το πρώτο φακελάκι στον αναισθησιολόγο το δίνεις. Αυτό θα σε βγάλει όρθιο. Αυτό, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου έμπαινε μέσα σε μια χείρα βαγάνη και τον πρώτο που έπιανε τον αναισθησιολόγο. Για να.
3: Ναι, βέβαια. Εξαρτάται η ζωή σου από τον αναισθησιολόγο. Γιατί φοβάμαι και τη Μέθη απλά.
0: Ξέρεις ποιο είναι με τον αναισθησιολόγο που ξαπλώνει το κρεβάτι. Εσύ είσαι αναισθησιολόγοι. Έλα να σου πω τώρα κάτι, το άσχετο. Αυτό το πράγμα όπου, πώς το λένε, έρχεστε πάνω από το κρεβάτι, έχουμε τον πόνο μας και μας βάζουν, σου κάνουν την ένεση, ρε.
3: Ναι.
0: Και κάνουν που δεν την κάνουν. Και αρχίζουν και σου ρωτάνε, για πες μου, πού πας σχολείο, α, με τι ασχολείσαι. Και του λέω, γιατρέ, ξεκόλα, ξέρω τι μου κάνεις και αυτά. Όχι, όχι, μου λέει να σε ρωτήσω. Αφού του λέω, γιατρέ, αρχίζω και ζαλίζω.
3: Για να σε χαλαρώσουν.
0: Τι να με χαλαρώσουν, είσαι με αγχώνω. Όταν αρχίζει ο αναισθησιολόγος και σου κάνει ερωτήσεις, σημαίνει ότι την έχει καρφώσει ήδη και δεν έχει πάρει καμπάρι.
3: Όντως εσύ. Γιατί εγώ νόμιζα ότι όταν μου κάνουν τις ερωτήσεις θέλουν να με χαλαρώσουν για να καρφώσουν μετά.
0: Όχι, την έχει καρφώσει ήδη. Πάει εκεί πέρα που έχει την πεταλούδα στο χέρι και την έχει καρφώσει.
3: Αλήθεια.
0: Ναι, ρε τώρα. Όχι την πεταλούδα, πώς το διάλογο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα κουνάπια θα είναι εδώ πέρα και σήμερα. Σκανάνουν όλη την επικαιρότητα για εσάς. Έτσι ώστε να μένετε πάντα ενημερωμένοι. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

Music 892.

0: εδώ είμαστε μικρά μου κουνάβια. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε πάντα δίπλα στον πολιτισμό, σαν κουνάβια. Εξού και έχουμε και τον Δημήτρη Μπουλίνη εδώ πέρα και τη Μαρία Νένεσλη. Το Διδεντέ Φεστιβάλ Κινηματογράφου τη Αθήνα, νύχτε Πρεμιέρα, επιστρέφει 32η χρονιά, παιδιά, με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Όλοι ένα με τον πολιτισμό. Και έχουμε και τα βραβεία, όπου η ΔΕΗ θα δώσει το χρυσό. Αν δεν κάνω λάθος, ονομάζεται Χρυσή Αθήνα, που είναι βραβείο καλύτερη ταινία, και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερο ντοκιμαντέρ. Με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο, μικροί μου σκηνοθέτες.
1: Ναι, λοιπόν, θα απευθυνθώ στις γυναίκες, αλλά πρέπει και οι άντρες να το ακούσετε αυτό. Γιατί πλησιάζουν κάθε φορά εκείνες οι μέρες του μήνα που γίνονται όλα πιο απαιτητικά, που οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες, που αυξάνεται η ευαισθησία γενικότερα, η ισορροπία διαταράσσεται, υπάρχει μια δυσφορία. Είναι οι δύσκολες μέρες που λέμε. Η ευαίσθητη περιοχή, παιδιά, είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σας σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της, και αναφέρομαι στην Εύα Ίντιμα, που η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεστε είναι πάντα από την Ίντερμετ.
2: Και παιδιά, μαζί μας είναι και ο Δουλευθεράς, που εκεί θα βρείτε αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα, από τα πετσέρικη συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση. Δουλευθεράς, και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζουμε εδώ πέρα. Έχουμε, δεν ξέρω αν θυμάστε πριν από λίγο καιρό που είχαμε συμμαχία Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας. Όπου εκεί πέρα τους την πέσανε Χούθη και οι άλλοι δύο κάνανε μόκο. Τώρα στέλνει στρατεύματα, λέει, η Τουρκία στο Πακιστάν, έτσι. Και στέλνει και
2: Σαουδική Αραβία.
0: Ναι, μάλλον το Πακιστάν και η Τουρκία. Στέλνει Σαουδική Αραβία. Που σημαίνει ότι περιμένουμε εκεί πέρα νέο μούτι.
2: Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Οι Σαουδάραβες πώς γίνεται και τα έχουν καλά και με όλους και με εμάς? Δηλαδή και εμείς δεν έχουμε τα πάτρια τους πάτριο κάτω.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι αυτοί
2: και μέχρι... οι Τούρκοι στρατό κάτω.
0: Είναι μέχρι να γαμηθούν. δεν ξέρω τι κάνουν. Πραγματικά δεν ξέρω τι κάνουν. Το αφήνω στην άκρη αυτό. Από την άλλη, έχει γίνει ένα χαμό, παιδιά, με την φίλη μας την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία θυμάστε που λέγαμε χθες ότι έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ότι που εμείς, άμα θέλουμε, όποια χώρα θέλουμε, ρίχνουμε κυβέρνηση. Τι είχε πει τώρα?
2: Ναι, το, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα αμερικανικής εφημερίδας.
0: Ναι, ναι. Βγήκε ο Μαρκ Ρούμπιο, ερχόμενος στην Ελλάδα. Λέει, εγώ προσωπικά, λέει ο πρόεδρος, και εγώ στηρίζουμε ιδιαίτερα, λέει, την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και έχει κάνει εξαιρετικό έργο όσον αφορά μέχρι στιγμής. Και όντως. Έχει κάνει εξαιρετικό έργο σε κάθε μπουζούκι που υπάρχει εδώ πέρα στη χώρα. Και ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι άλλος καλλιτέχνης.
2: Φυσικά.
0: Πριν την Κιλφόιλ και μετά την Κιλφόιλ.
2: Αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον τρόπο που το είπαν. Λέει, εκτιμούμε ιδιαίτερα την ηγεσία της στην περιοχή.
0: Τι είναι?
2: Εδώ το είπαν, ηγεσία της στην περιοχή. Ποια ηγεσία? Δεν είναι.
0: Εντάξει, παιδί μου, ο εκάστοτε πρέφτης κάνει. Δηλαδή, σαν να λέει ότι κάνει κουμάντο στην Ελλάδα, θες να πεις τώρα.
2: Δεν ξέρω, έτσι πως το είπαμε. Ηγεσία της.
1: Την ηγεσία της, ρε παιδί μου, επειδή βρίσκεται εδώ ως απεσταλμένη κάπως.
2: Φαντάζομαι. Ηγεσία, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, χρησιμοποιήσατε τώρα αυτή τη λέξη για να την τιμήσουν, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εμείς την εκτιμούμε και εμείς την ηγεσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Να πούμε ότι έχουμε πάρα πολύ ωραία νέα από τον πρόεδρο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίτσο, βλέπω, έπαιξε μπάσκετ. Για πες τι έχουμε, ο πρόεδρος.
2: Είχαμε γιορτές αρχικά.
0: Για πες τα.
2: Είχαμε γενέθλια, παιδιά, διότι η Νέα Δημοκρατία χρόνια πολλά να πούμε.
0: Να πούμε μία και όμως και είναι κρίμα.
2: Έλα.
0: 3, 2, 1. Να ζήσεις Νέα Δημοκρατία.
1: Είχαμε γενέθλια τέτοια.
2: Είχαμε τέτοια γενέθλια. 52 χρόνια κλείσανε.
1: 52
2: χρόνια. Και όπως καταλαβαίνετε, χθες δώσανε ένα show, ένα recital ερμηνείας. Ναι, δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
0: Ξεκινά από πού, από τα καλύτερα.
2: Μπασκετάκι, Κυριάκου Μητσοτάκη. Έριξε 4 βολές και έβαλε 4 στις 4.
0: Το έπαιξε. Ακόμα και σε εμάς τις μύγες είχε χάσει μία.
2: Ναι, αλλά εμείς δείξαμε ότι τις έβαλε όλες τότε στο μοντάζ.
0: Ναι. Για λέγε.
2: 4 στις 4 βολές. Έκανε, παιδιά, ποτ πουρί από δηλώσεις, θα σας πω τώρα. Μόνο ανάπτυξη έχουμε. Ξεκινάμε λοιπόν το ότι θα θέλει να βγει και θα ξαναπετύχουμε, λέει, ποσοστό πάνω από 40%.
0: Ναι, πρόεδρος.

0: Τα σκακλαμάνη.
1: Α, γιατί είναι και γιατρός, δεν ήταν.
0: Και του έδωσε τις πρώτες βοήθειες.
1: Μπράβο του.
2: Μήπως επειδή έβαλε και τις τέσσερις βολές, λέει το φίλος ο Βασίλης, λέει, οι βολές των Μπαρές ήταν σε μαλακή. Λοιπόν, μεγάλες στιγμές για τον απόλυτο ηγέτη. Αλλά, παιδιά, κάτι φαίνεται να σκυρτά και στο Πασόκ. Μίτσο, το έλεγα από χτες. Ότι έγινε μια μεταγραφή του Πασόκ. Τώρα το Πασόκ έφερε δεκάρι. Έφερε δεκάρι και μιλάω για τον άβαρχο, τον Στράτον Αποστολάκη, δεξί μπακ. Όχι, πώς λέγεται, δεν λέγεται Στράτος, λέγεται.
0: Του Παναθηναϊκού. Πες τον Αποστολάκη, Ευάγγελος Αποστολάκης.
2: Α, ναι, το Στράτο του Αποστολάκη του Παναθηναϊκού, θυμήθηκα. Okay. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Ναύαρχος, ο οποίος τον καλωσόρισε ο Ανδρουλάκης. Παιδιά, βλέπω αλλαγή ηγεσία στο Πασόκ. Θυμηθείτε, ο Αποστολάκης είναι ο επόμενος πρόεδρος του Πασόκ.
0: Τι λες, μωρέ,
1: πώς ήρθε τώρα.
2: Πού το ακούσατε πρώτοι? Εδώ, στα Κουνάβα. Από ποιον? Από το Χοντρό. Λοιπόν, τι άλλο είχα πει και γελάγατε? Θυμάμαι κάτι, έχω κάνει κάποιες προβλέψεις φοβερές. Λοιπόν, ο επόμενος πρόεδρος του Πασόκ.
0: Θα έρθει η Γκάγκα στο ΑΚΑ.
2: Ναι, και θα έρθει. Λοιπόν, δεν ήξερα ότι θα γεννήσει και αυτή, τώρα βρήκε να γεννήσει. Τώρα λέει η Γκάγκα, μα έπεσε η γέννα στη μέση. Λοιπόν, θυμηθείτε ότι. Και έχω πει και τους Μετάλλικα
0: όμως. Τους Μετάλλικα, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Λοιπόν, ότι θα έρθει με το που θα γίνουν εκλογές, θα βγει 7ο κόμμα του Πασόκ. Και θα είναι ο Αποστολάκης ο επόμενος.
0: Πρόεδρος του Πασόκ, ναι. Αποστολάκης.
2: Εγώ ήθελα την Άντια Γιανακοπούλου.
0: Μ' αρέσει η Άντια Γιανακοπούλου.
2: Μ' αρέσει πολύ.
0: Αλλά... ανέβει πάντως ο Ανδρουλάκης κατά περίεργο λόγο.
2: Δεν είναι. Φυλάκια ρουφιχτά. Θυμηθείτε το. Το ακούσατε πρώτο εδώ. Όπως και άλλα πολλά. Λοιπόν, να πούμε ότι.
0: Είχαμε πέσιμο κιόλας, δεν το είδες. Μαρκάρισμα. Παγώνησε Άδωνη.
2: Ναι, μα το είδα τώρα. Μεγάλη. Πώς λένε την παγώνη στο όνομα?
0: Ματινά.
1: Ναι,
2: μεγάλη Ματινά παγώνη, η οποία πραγματικά έχει. Ξέρεις τι γίνεται. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει αρχίσει και τρελαίνει κόσμο τελείως. Είδαμε την αγάπη του κόσμου προχτές.
0: Που είχε πάει στο Ήλιον, πολύ σωστά.
2: Στο Ήλιον. Πλέον και ένα θύμα της γοητείας του Άδωνη Γεωργιάδη είναι και η Ματινά Παγώνη, η οποία βγήκε και το είπε, δεν άντεξε. Είναι ο καλύτερος υπουργός που έχει περάσει ποτέ. Τυχερός ο Μητσοτάκης.
1: Να το. Είδες.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Τι να πούμε τώρα.
1: Και ξέρει εκείνη, γιατί είναι μέσα στα πράγματα.
2: Μέσα στα πράγματα.
0: Είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και αυτή πώς πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Κάτσε, περίμενε. Ο Πατούλης.
0: Έτσι διαβάζω εδώ πέρα. Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη.
1: Περίμενε, μήπως είναι άλλου ιατρικού. Είναι το Πανελλήνιο Ιατρικού και μήπως.
2: Είμαστε γενικά Πανελλήνιο. Να ξέρει ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι γίνονται όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Και είναι από κύριε φίλε και οι άλλοι δεν υπάρχουν. Δηλαδή, βλέπει τον Τζίπρα και το λυπάσαι.
0: Κρίμα, ναι.
2: Δηλαδή, γίνονται όλα τα άλλα. Ένα κασελάκι είχαμε, τον φάγανε κι αυτόν. Δηλαδή, δίπλα όλοι οι άλλοι είναι αδιάφοροι. Τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία μέσα έχει τέτοια πράγματα.
0: Έχει ψωμί.
2: Έχει ψωμί, δεν λες τώρα τίποτα.
0: Και είπε κι άλλα η παγόνη.
2: Ναι.
0: Είπε, ο Άδωνης λέει συγκεκριμένα, δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ και έχει κάνει και πάρα πολλά πράγματα. Έχει αφήσει έργο. Εντάξει, τώρα να σου πω. Για να το λέω.
1: Α, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι ο Πατούλης. Ενώ είναι του Πανελλήνιου Συλλόγου.
0: Παγώνη,
1: κύριε Παγώνη. Ναι.
2: Παιδιά, πολύ ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Άρα αυτή. Τι θέλω να πω, έχει και αυτή μετοχές.
0: Μετοχές, παιδί μου, σε δίνει.
2: Όχι, σε παραϊατρικά κέντρα. Όχι, δεν
0: όχι, έχει διαφημίσει η Παγώνη παραϊατρικά.
2: Λοιπόν, σε άλλα νέα, παιδιά, έχουμε έλλειμμα 30.000 φέτα. Τι έχουμε?
0: Ναι,
2: τι,
0: έλλειμμα 30.000 τόνων, παιδιά, στην αγορά. Τεράστιο πρόβλημα με τη φέτα.
2: Λόγω των νεαρνών.
0: Και θα κρυβίνει κι άλλο. Ίσως λένε ότι μπορεί να ξεπεράσει και τα 20 ευρώ το κιλό.
1: Που είχαν αυτή την ασθένεια τα πρόβατα.
2: Ναι, ναι. Για πες μου και λίγο και για αυτήν την κομπίνα. Με ενδιαφέρει. Κομπίνα λέει απίστευτη, ξέπλανα μαύρο χρήμα μέσω εταιριών κοινή ωφέλεια. Τι έγινε, Μητσο, για λέγε.
0: Λοιπόν, επειδή και εγώ δεν το κατάλαβα, ρώτησα χθες το ChatGPT να μου το εξηγήσει.
2: Ναι, ναι.
0: Και στην ουσία λέει τι κάνανε. Του ερχόταν ένας λογαριασμός 300 ευρώ. Πήγαιναν αυτοί και πλήρωναν και βάζαν 10.000 ευρώ μέσα. Αντί για 300. Και λένε, αχ, συγγνώμη, μπερδευτήκαμε, βάλαμε παραπάνω λεφτά. Οπότε σπρώχναν το μαύρο χρήμα έτσι μέσα.
2: Τι ωραίο.
0: Και έβγαινε μετά, τους ξαναπερνάγανε πίσω και κάπως δικαιολογόταν το μαύρο χρήμα, κατάλαβες.
1: Γιατί λέτε τώρα.
2: Αρκεί να έχεις 10.000 ευρώ.
1: Ναι, εντάξει, αλλά έξυπνο.
2: Ερχόταν η ΔΑΠ, σου λέει, κοίταξε να δεις, 10 ευρώ. 100 χιλιάρικα. 1000, συγγνώμη, μου φύγανε 4 μηδενικά.
0: Κάπως έτσι το κάνανε.
2: Καλά, και αυτή ήταν. Δηλαδή το κάνανε. Μισό λεπτό.
0: Και κάπως έτσι. Τι έγινε.
2: Μισό λεπτό. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Αφήστε κάτω, έρχεται το παιδί να την πάρει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ωραία, ωραία, ωραίο κόλπο αυτό. Ωραίο κόλπο.
0: Κάπως έτσι γινόταν άσπρο το μαύρο χρήμα.
2: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, λέει, στη Λάρισα μαχαίρωσε, λέει, τον υπεύθυνο του μπαρ γιατί τον έβγαλε έξω από το μαγαζί. Okay.
1: Έτσι, κάτι απλό καθημερινό
2: λοιπόν,
1: και αυτό.
2: Λοιπόν, τι θέλω να πω, αλλάζει το φαρμακείο του αυτοκινήτου. Τι έχουμε, Μίτσο, έχεις φαρμακείο στο μάξι.

0: Για, μάλλον βέβαια, πρέπει να έχουμε όλοι φαρμακείο στο αυτοκίνητο και ετοιμαστείτε, διότι θα μας γράφουνε παιδιά.
1: Παιδιά δεν έχετε.
0: Ήδη έχουν ξεκινήσει και γράφουνε. Ακούσε τι πρέπει να έχουμε μέσα, αλλιώς θα φάμε καραμπινά το πρόστιμο.
2: Φίλε, δεν το ξέρω αυτό για τις πυραμίδες, λέει, των κρύπτο που πιάσανε στρατιωτικού στην Κατερίνη. Δεν το ξέρω, φίλε, το μήνυμα, Νίκο, στείλ το να το πούμε.
0: Το είδα και εγώ χθες, αλλά το πέρασα στα γρήγορα.
2: Γιατί τώρα, αυτό, πυραμίδα και κρύπτο, αυτά πρέπει να τα λέει η εκπομπή. Αυτά μου αρέσουν πολύ εμένα. Πώς δεν μπήκαμε μέσα εμείς αυτά.
0: Παιδιά, ακούστε τι πρέπει να έχουμε. Ισχύει κανονικά, έτσι. Τι πρέπει να έχουμε μέσα στο αυτοκίνητό μας στο φαρμακείο. Αλλιώς πρόστιμο.
2: Ναι.
0: Λευκοπλάστη.
2: Λευκοπλάστη, βρε ηλίθιε. Λευκοπλάστη.
0: Λευκοπλάστη το έχει εδώ.
2: Το χατζαπλάστη δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τραυμαπλάστη λέει εδώ. Άλλο λευκοπλάστη, άλλο τραυμαπλάστη.
1: Μπορεί να είναι για άλλη πλήρη.
2: Να έχει λευκοπλάστη, τραυμαπλάστη και να πλάσει να σε βλακώσει πάπε.
0: Λευκοπλάστη. Τραυμαπλάστη. Επιδέσμου. Επίθεμα.
1: Αν άρεσε το λευκοπλάστη, ποιο είναι αυτό.
0: Ορίστε, ευχαριστώ, ρε Μαρία.
2: Το λευκοπλάστη αυτό που είναι σαν.
1: Ναι, αλλά όχι λευκοπλάστη.
2: Σαν μοντική ταινία.
0: Αφού έτσι το λέει το άρθρο.
1: Εθάκι, άκου. Επειδή κάνουν και αυτοί άνθρωποι να κάνουν λάθη, πρέπει να τα. Αυτοί που γράφουν,
2: εντάξει. Εσύ τώρα τα έχει βάλει με το site, τώρα θα πάρει.
1: Όχι, λέω του Δημήτρη ότι πρέπει να έχει τον
2: νόημα. Καλά κάνει, γιατί σε βλέπω να δουλεύει εκεί πέρα σε λίγο. Λοιπόν, για
1: λίγο.
0: Λοιπόν, λευκοπλάστη, τραυμαπλάστη, επιδέσμου, επίθεμα εγκαυμάτων.
1: Ποιο είναι το επίθεμα εγκαυμάτων?
2: Παρτολόνι δεν τα αναφέρει του
0: καθόλου. Ψαλίδι πρώτων βοηθειών, γάντια μία χρήση, υγρά μαντιλάκια καθαρισμού δέρματο, ιατρική μάσκα προσώπου, οδηγίε πρώτων βοηθειών.
2: Ρε βλάκα, θα πάμε να πάρει ένα έτοιμο φαρμακείο τώρα. Είσαι εγώ έτοιμο, έχω σταμάξει.
1: Ναι, αλλά τα έχει όλα αυτά το έτοιμο.
0: Είναι καινούριο. Αυτό δεν ξέρω αν τα έχει όλα.
2: Θα έχουν συμφωνηθεί. Πε τα παρόλα αυτά. Εσύ τα πάνε να πάρει όλο ένα-ένα.
0: Τώρα ψαλίδι πρώτων βοηθειών, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε μέσα. Πρέπει
1: να το έχει. Τι θα το κάνει? Τι παξίλο δεν θα το χρησιμοποιούσα.
2: Τι διαφορά έχει το ψαλίδι πρώτων βοηθειών από ένα απλό ψαλίδι?
1: Είναι μικρό και είναι διαφορετικές οι λεπίδες, ρε. Το ψαλίδι το άλλο είναι μεγάλο.
2: Δεν ξέρω. Έχουμε κάτι άλλο, Μίτσο, να έχει.
0: Φυσικά, επίσης.
2: Πούλβο.
0: Κουβέρτα διάσωσης.
2: Κουβέρτα διάσωσης.
1: Νομίζω δεν έχω τέτοιο.
2: Μαλάκα, ποιος είναι ο Ράμπο?
0: Ρολό ταινία εστερέωσης.
1: Τι είναι αυτό?
0: Σετ αυτοκόλλητων επιθεμάτων.
2: Έχω κάτι της Έλσας.
0: Δεν νομίζω ότι κάνει.
2: Ναι.
0: Ατομικός επίδεσμος αποστηρωμένος. Ατομικός επίδεσμος αποστηρωμένος. Ήταν μικρός, μεσαίος, μεγάλος.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Επιθέματα εγκαυμάτων.
2: Okay.
0: Επιθέματα πληγών.
1: Ναι.
0: Ελαστικός επίδεσμος στερέωσης.
2: Μαλάκα, τι είναι αυτό, τι ανοίγω το εσύ.
0: Στενός όμως. Ναι. Ελαστικός επίδεσμος στερέωσης φαρδής.
2: Ζάναξ.
0: Τριγωνικός επίδεσμος ανάρτησης. Ψαλίδι πρώτο μου ηθμό.
2: Μα λέγανε αυτό είναι για να πας πόλεμο τώρα, δεν είναι.
0: Υγρά μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος.
2: Έχω.
0: Μπράβο. Η ιατρική μάσκα προσώπου αλλά τύπου IIR ή FFP2.
2: Αυτό Μαρία πρέπει να το ξέρει.
0: Και οδηγίες πρώτων βοηθειών.
1: Παιδιά, συγγνώμη.
2: Να σου πω, ένα μικρό φορείο να έχουμε μέσα.
1: Ναι, πραγματικά δηλαδή. Πάρε γιατρός είναι ο άλλος για να έχει τέτοιο φαρμακείο.
2: Μισό, ναι. Για πες Μαρία, εσύ.
1: Ή θα έχεις την όχι, θέλω να σου πω. Θα έχεις την ψυχραιμία εσύ, γιατί δεν νομίζω ότι πάντα θα υπάρχει κάποιος δίπλα που θα τα ξέρει να τα κάνει.
2: Κάτσε, Μαρία. Είμαστε μαζί. Έτσι.
1: Ναι.
2: Και συμβαίνει κάτι, χτύπα ξύλο και εσύ σε ψιλοχαλκομανία κάτω στον άσφαλτο.
1: Α, σε βάλει ένα να
2: είσαι. Όχι. Θέλω να πω, δεν θα πάρω εγώ να σου κάνω μια μικρή εγχείρηση.
1: Λοιπόν, μέσα από όλα αυτά θα βρει ποια είναι των εγκαυμάτων, ποια είναι τα λευκοπλάστια.
2: Βγάζουμε την Αγγέλα που είναι νοσηλεύτρια. Μισό λεπτό. Αγγέλα, ακροάτρια, νοσηλεύτρια. Μισό λεπτό. Έχουμε εδώ πέρα. Έλα, Αγγέλα μου. Ναι. Αγγέλα. Λευτέρη, είσαι βλάκας. Αγγέλα. Έλα, Αγγέλα. Έλα.
3: Παρακαλώ, καλημέρα, ακούω.
2: Καλημέρα. Έχω τον ηχολήπτο, πέρα. Δεν σε έχει ανοίξει. Λοιπόν, Αγγέλα μου, είσαι νοσηλεύτρια. Για πες μας τώρα, τι θα τα κάνουμε όλα αυτά, ρε, Αγγέλα.
3: Η αλήθεια είναι ότι σε έναν ο οποίος δεν γνωρίζει, όλα αυτά είναι λίγο χαοτικά, αλλά όλα έχουν το σκοπό τους, παιδιά. Yeah. Ειδικά επειδή ρωτήσατε πριν για το ψαλίδι.
2: Ναι, το ψαλίδι τι διαφορά είναι?
3: Σε περίπτωση, για παράδειγμα, που δείτε κάποιον κάτω, το ψαλίδι χρειάζεται για να του σκίσεις τα ρούχα, για να του ξεκινήσεις κάρπα. Η επίδεση, για παράδειγμα, των εγκαυμάτων χρειάζονται, γιατί σε ένα έγκαυμα, ας πούμε, 2-3 βαθμών, χρειάζεται να τα βάλεις πάνω για να μην κολλήσει το δέρμα. Τι και λέει.
2: Κάτσε ρε, Ρεσίνα, φυσικά.
0: Ένα φυσικά με τη Μαγγέλα, τη
1: Λαγγέλα.
2: Ρεσίνα, Αγγέλα, να σου πω κάτι. Αυτό πες ότι κάτι γίνει με τη Μαρία, πέσει κάτω με ένα μηχανάκι και έχει εγκάβματα. Πρέπει να ξέρεις να κάνεις όλα αυτά, ρε Αγγέλα.
3: Συμφωνώ ότι πρέπει να ξέρεις. Δηλαδή, το να βάζουν τόσα πράγματα σε ένα φαρμακείο χωρίς να ξέρει ο άλλος, αυτό που μπορεί να κάνει είναι χειρότερο στον.
2: Ναι.
3: Στον ασθενή, να το πω έτσι. Κάτω,
2: ναι. Τα ρούχα μπορώ να τα σκίσω γενικά, μακριά.
3: Τα ρούχα, ασκίστε τα, παιδιά, εννοείται.
1: Πάντως, Αγγέλα, είναι. Είναι επικίνδυνο να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς να τα ξέρουμε. Μπορεί να κάνουμε.
0: Ίσως με τη Γάζα τι ζημιά να κάνει.
2: Ναι, αλλά μπορεί να τα άλλα. Πρέπει να τα έχεις, γιατί ίσως μπορεί να βρεθεί κάποια αγγέλα εκεί, να περνάει η αγγέλα εκείνη την ώρα.
0: Σωστό.
2: Να
3: θα σου πω. Φανεί χθες στην Αθήνα, για παράδειγμα, που πήγαινα στη δουλειά 7.30 ώρα το πρωί.
2: Ναι.
3: Είδα κάτω.
2: Δεν σε ακούω. Αχ, έπεσε η γραμμή.
3: Άνθρωπο και χρειάστηκε να κατέβω για πρώτη βοήθεια.
0: Μπράβο,
3: δεν
0: είχε
3: πάει κανένα εκεί.
2: Καλά
3: τώρα, μια και έχει πολλού ακροατέ, δεν είχε πάει κανένα εκεί και όλοι προσπερνούσαν.
1: Συγγνώμη, τον βλέπανε κάτω και φεύγανε.
3: Δεν πρέπει να πάρετε ένα ΕΚΑ, βλέπετε κάτω έναν άνθρωπο.
0: Τον έσωσε.
3: Ναι, αμέ, απλά κοιτούσαν από τα παράθυρα, έβλεζα με τροφής και έφυγαν.
1: Παιδιά, είναι σημαντικό αυτό. Σοβαρολογούμε.
3: Μετά από 3 ώρες.
2: Ναι.
1: Δηλαδή να πέσεις κάτω και οι άλλοι απλά να σε φωτογραφίζουν και να φεύγουν. Ρε παιδιά, ρε παιδιά.
0: Ένα βίντεο στο TikTok.
2: Συγγνώμη, συγγνώμη Αγγέλα.
1: Α, καλά.
2: Παιδιά, κοιτάξτε.
3: Απλά δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Ρε Αγγέλα μου, πέφτει γραμμή σου το
3: κάμω το. Θα μπορούσε αυτό, ήθελα να πω τελευταίο ότι.
2: Δες, Αγγέλα,
3: δεν κόβεται
2: γραμμή.
3: Εγώ έχω φουλ γραμμές, δεν θέω εγώ.
2: Ναι, και εμείς έχουμε γραμμές. Αγγέλα, να σου πω τι θέλω να πω.
3: Δεν ακούω.
2: Εσύ απάνω σου είχες κάτι, του κάνεις κάρπα.
3: Ναι.
2: Κάρπα, ε. Δεν ακούγεται.
3: Δεν χρειάστηκε να βγάλω καν το φαρμακείο. Αυτό που χρειάστηκε είναι να τον κρατάμε ξύπνιο.
2: Α, ήτανε...
3: και να δω λίγο εάν μπορεί να κουνηθεί, αλλά δεν το κουνήσαμε και δεν βγάζουμε ποτέ κράνος, έτσι. Νούμερο ένα.
2: Α, μηχανίδες.
0: Δεν το βγάζουμε ποτέ κράνος.
2: Δεν ξέρεις γιατί.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
3: Ναι,
2: γιατί άμα έχει πέσει μηχανάκι κάτω και του βγάλεις το κράνος, μπορεί με το που το βγάλεις να ανοίξει το κεφάλι σαν καρπούζι. Από την πίεση μπορεί το κεφάλι να το συγκρατεί, δηλαδή να έχει κάνει τέτοια ζημιά που το κεφάλι να το κρατάει στη θέση του. Τα λέω στα Άγγελα. Ρε Αγγέλα, δεν έχει σήμα, ρε πουλάκι μου. Λοιπόν, άκου να
3: δεις. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Έχει τα κάτω. Ναι.
2: Αγγέλα, ευχαριστούμε πολύ. Δεν σε ακούμε, κοπέλα μου. Καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
2: Ποτέ, άμα δεις μηχανάκι κάτω, δεν θα πάει να του βγάλεις το κράνος. Γιατί υπάρχει περίπτωση. Μου έχει πει θείος μου, ο αδερφός της μάνας μου. Μάλλον ψέματα μου λέγει. Ότι το έχει δει από κοντά αυτό το πράγμα να βγάζουν κράνος με μηχανή. Και μπορεί. Τέλο πάντων,
0: μην τα λέμε. Α, μην τα λες πρωί.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
2: Ναι. Έχεις βγάλει ποτέ μηχανάκι τέτοιο. Αν το δεις κάτω εννοώ.
0: Εγώ θα το βγάζα γιατί ρε φίλε θα έλεγα για να πάρει νερό άνθρωπος.
2: Αν δείτε μηχανόβιο κάτω αυτό, ποτέ δεν θα του βγάλει.
0: Είδες άμα δεν ξέρουμε.
2: Ναι, αυτό λέω. Λοιπόν.
0: Πάντως πιστεύω όλοι πρέπει να πάμε να κάνουμε μαθήματα πρώτων βοηθειών. Να ξέρουμε να κάνουμε ένα κάρπαρα, αδερφέ μου.
2: Ναι.
1: Να σου πω κάτι. Κανονικά ναι, πρέπει να κάνουμε, αλλά μετά, ευτυχώς αχρίαστο να είναι, θα τα θυμάσαι να τα κάνει.
2: Γιατί ρε παιδιά, το άλλο. Εντάξει, κάρπα ναι, να μάθει. Το θέμα είναι. Α, μην τα συζητάμε πρωί-πρωί, να πάμε να μάθετε.
1: Τι να συζητάμε, έβγαλε και την. Πώ το λένε, την νοσοκόμα και όλα αυτά. Αλλά το ότι δεν σταματούσε κανένα και βγάζανε μόνο φωτογραφίε.
0: Δηλαδή, το βίντεο, παιδί μου.
1: Πόσο ανέστητοι μπορεί να είμαστε.
0: Και βάζανε τον barbershop από κάτω.
2: Ρε Μαρία, να σου πω αυτά.
1: Ένα άνθρωπο είναι κάτω και δεν σταματάει κανένα.
2: Σταματήσα να βγάλω φωτογραφία, σου
1: πω. Ρε φίλε.
2: Να σου πω κάτι. Μα δεν το λένε ότι. Ποιο είχε βγει και το είχε πει ότι η πιο viral κατηγορία στο TikTok είναι τα κλάματα.
0: Ναι, η Ιωάννη Μέλισσα.
2: Μετά είναι τα τροχεία. Ναι, υπάρχει πιο ωραίο πράγμα.
1: Αυτό δεν το περίμενα.
2: Anyway, γενικά ποτέ ξαναξεί το κράνος. Έχω φίλο γιατρό στο ΚΑΤ.
1: Ναι.
2: Το κράνος το κόβουν με τροχό μετά μέσα στο χειρουργείο.
1: Αλήθεια.
2: Βέβαια.
1: Παιδιά, ποτέ κράνος μη βγάζετε, άμα δείτε.
2: Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
0: Τι ωραία νέα. Αχ, καλημέρα.
1: Όχι, εντάξει, ήταν σημαντικό τώρα αυτό.
2: Ναι. Φίλες και φίλοι, τώρα μας στέλνουν τώρα μηνύματα τώρα από τροχιά. Παιδιά, εντάξει.
1: Όχι, παιδιά, αφήστε το τώρα με τα τροχιά.
0: Αφήστε μας ήσυχους.
2: Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
4: Γεια χαρά, καλημέρα.
2: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
4: Ναι.
2: Γεια σου, Μάγδα.
1: Γιατί.
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. In the night time.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Music 892.
9: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τι σας έχω τώρα. Υπάρχει στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, έχετε πάει σίγουρα όλοι. Όχι μόνο για να δείτε τα ζώα, αλλά για να γνωρίσετε καλύτερα μέσα από ξαναγείς, εκπαιδευτικά προγράμματα και ειδικές δραστηριότητες για παιδιά και οικογένειες. Και τώρα υπάρχει ακόμα ένας λόγος για επίσκεψη, γιατί έχουν σκάσει 3 μικρά τιγράκια τη Σουμάτρας, 2 ασενικά και ένα θηλυκό, τα οποία γεννήθηκαν μέσα στο πάρκο. Η γέννησή τους είναι σημαντική, καθώς η τίγρη τη Σουμάτρας είναι ένα από τα πλέον απειλούμενα υποείδη της τίγρης στον κόσμο. Υπάρχουν παιδιά 400 τριγράκια έχουν απομείνει στη φύση. Λοιπόν, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο είναι μέλος της ΕΑΖΕΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωολογικών Πάρκων και Ενιδρίων, και συμμετέχει σε ευρωπαϊκές δράσεις για τη διατήρηση και αναπαραγωγή των απειλούμενων ειδών. Άρα, που φτάσαμε, αναπαράγουμε και τριγράκια. Αυτά τα μεγαλώνουν και μετά τα στέλνουν μέσα στη.
1: Τα στέλνουν, ναι, μπράβο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, παιδιά, επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό. Εγώ τη ΔΕΗ για να είμαστε πάντα όλοι ένα με τον πολιτισμό. Έχει ξεκινήσει από τις 30 Σεπτεμβρίου, θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου και οι νύχτες πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα γενικά πιο κοντά στο σινεμά μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα. Στο επίκεντρο, να ξέρετε, είναι το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί, και η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του. Τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερο ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο.
2: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, έτσι κάθε Παρασκευή σας δίνουμε δώρο ελαστικά Δημητρακόπουλο. Μία τετράδα λοιπόν ελαστικών, ανεξαρτήτως διαστάσεων. Θέλω και ανάμεσα στα. Τι έχω πάθει, ρε, παιδιά, σήμερα.
0: Είσαι βλάκας,
2: ναι, ξεκάθαρα. Και μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα κορυφαία μπραντς παγκόσμιας αγοράς όπως Goodyear, Continental, Michelin και πολλών άλλων μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και έως 8 άτοκες δόσεις. Παρακαλώ, τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε σαν και Στέφανο Πειραιά και Χαλάνδρη. Και αν θέλετε να είστε ο τυχερός που θα κερδίσει τα λάστιχα την Παρασκευή, στείλετε τώρα mail στο mail του σταθμού, στο games@music892.gr, γράφοντας το θέμα Δημητρακόπουλος και από κάτω στο κείμενο του mail το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο σας.
0: Φίλες και φίλοι, Δημήτρης Μπουλίνης και Ζόρια.
3: Άστρα και.
0: Πολύ μου αρέσει η μουσικούλα, Μητσό.
2: Άμα την ακούγαμε και λίγο. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Σήμερα λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω ότι είναι πολύ σημαντική ημέρα. Προσέξτε λοιπόν προσεκτικά το τι θα κάνετε και κυρίως το τι θα πείτε σε συναδέλφους και σε ανωτέρους σας, παιδιά. Τεράστια προσοχή, θα δημιουργηθεί θέμα εκεί που δεν το περιμένετε. Σας το λέω να το ξέρετε. Επίσης μιλάω τώρα γιατί προσπαθώ να μου καλύψω λίγο χρόνο, διότι δεν μου άνοιξε το site και μου τα κλείσε.
0: Έλα, ναι, μου άνοιξε το site. Άρα τα λες μέσα από site.
2: Όχι, αυτά που τα έχω γραμμένα, ρε παιδί μου.
1: Η σελίδα του, ρε παιδάκι μου, και εσύ αμέσως.
0: Είναι τόσο χαζός, μαντάκα. Είδες πόσο χαζός είναι. Λοιπόν, πού μπαίνεις στο astrologo.gr, πού τα διαβάζεις?
2: Δεν μπορώ να τα διαβάσω από site.
0: Και πού μπαίνεις?
2: Γιατί είναι τεράστια.
0: Πού θες να μπεις τώρα, πού θες να μπεις τώρα?
2: Θέλω να μπω εκεί που τα έχω οργανωμένα και τα διαβάζω κάθε μέρα.
0: Α, και έχεις φτιάξει ειδικό site για να τα έχεις οργανωμένα.
2: Έχω φτιάξει ειδικό site.
0: Μπράβο, ναι, μπράβο, για πες τα. Το Μίτσο, μάνα, για
1: τζάμπα. Σου άνοιξε.
2: Παιδιά, δεν μου άνοιξε, το πιστεύετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί, τι έχει γίνει?
0: Φάνη, θέλουμε τη γνώμη σου για τους στρατιωτικούς που παράγει η Ελλάδα.
2: Μίλα λίγο για τους στρατιωτικούς που παράγει η Ελλάδα.
0: Βεβαίως, οι καλύτεροι. Ποιους στρατιωτικούς? Εγώ αυτούς που έχω ζήσει, να μην χρειαστεί να τέτοιο. Τι θέλετε τώρα, ηθικών ακμεότατων. Δεν καταλαβαίνω για ποιους, για τους παλιούς στρατιωτικούς. Δεν ξέρω για τους παλιούς, δεν έχω. Για τους καινούργιους μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, δεν ξέρω κιόλας.
1: Συγγνώμη, σήμερα έχουμε 6, ε.
2: 6 έχουμε, ναι.
1: Α, 7 έχεις βάλει το εξάγωνο Άρη Ουρανού.
2: Για αύριο το έχω ετοιμάσει το εξάγωνο. Μπράβο,
0: λέει ο Στέργιος, ο οποίος λέει: τι μπουρδες λες, ρε Φάνη, και αφορά και σοβαρό θέμα. Άκου, Στέργιος. Είναι από αυτοί οι οποίοι οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου ζωή. Είναι τυποτένια σκουπίδια.
1: Για ποιο
0: όχι,
1: πράγμα,
0: νιώθουν,
1: λέει,
0: ναι. Και θέλει να γίνει σημαντικό τώρα μέσα από την εκπομπή. Τι μπουρδες λες, ρε Φάνη, και αφορά και σοβαρό θέμα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Σόπαρε, Στέργιος, ή θύχτηκες. Για τον Αφιένα, λέει, δεν βγάζεις το κράνος και το αφήνεις να το κάνει τροματιφορές. Άρα, εγώ, Στέργιο, που είπα ότι απλά με βγάλετε το κράνος, εγώ πες ότι το είπα και για λάθος, Στέργιο. Είμαι λάθος. Και είσαι και βλάκας, φίλε Στέργιο. Δεν είναι μόνο για τον Αφιένα το κράνος. Όσοι ξέρουν, γιατί είσαι και χαζός, δεν είναι μόνο για τον Αφιένα. Μπορεί να βγάλεις το κράνος και να ανοίξει το κεφάλι σε καρπούζι. Όπως το λέω, ρώτα γιατρό. Τρίβλακα. Βρήκες εδώ πέρα την εκπομπή μας να τρυπώσεις, να πεις βλακία σου. Λοιπόν, συνέχισε.
2: Λίγο χρόνο σου ζήτησα και σε ευχαριστώ.
1: Και
2: πολύ.
1: Το έχουν γράψει και άλλοι για το κράνος τώρα, αυτό που λέει ο Φάνης.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι και για τον Αφιένα, δεν λέω.
1: Αλλά... παιδιά, για ό,τι είναι, μην το βγάζετε το κράνος, αφού δεν πρέπει να το βγάλουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπήκε ο άλλος τώρα, ένιωσε Στέργιο σημαντικός. Μπράβο, σου δώσα και τη δημοσιότητά σου. Προχώρα.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κρυό που σήμερα δεν σε καλύπτουν οι μισές κουβέντες και οι επιφανειακές σχέσεις. Αν κάτι σε προβληματίζει, ρώτησε ευθέως αντί να φτιάξει.
0: Μην γράψει, Στέργιο, μην γράψει και θα σε πινελικώσω. Στέργιο, θα σε πάρει και θα σε κόψω. Μην γράψει, εγώ νεύρα, Στέργιο, μην γράψει.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, περίμενε.
0: Βλέπω
1: ότι
0: γράφει.
1: Τι θέλει.
0: Θα σε πινελικώσω, Στέργιο, σταμάτα. Μην γράψει, ρε. Σε παρακαλώ, Στέργιο, μην το γράψει το μήνυμα αυτό.
1: Στέργιο. Μπορεί να το παίρνει πίσω, να ζητάει συγγνώμη.
0: Στέργιο, και χοντρό και χαζό μου λέει. Και έχω. Ρε, εσύ, Στέργιο, μην κοντράρεις, δε γάμο το και άντε, προχώρα.
2: Λοιπόν, φίλο μου, κρύο, όπως είπα, σήμερα δεν σε καλύπτουν μισές κουβέντες και επιφανειακές σχέσεις. Αν κάτι σε προβληματίζει, ρώτησε ευθέως αντί να φτιάξεις μόνος σου πιθανές απαντήσεις. Πολύ σημαντικό. Ένα οικονομικό άγχος επίσης γίνεται πιο διαχειρίσιμο αν το συζητήσεις με άνθρωπο που εμπιστεύεσαι. Αλλά όντως εμπιστεύεσαι στα αλήθεια. Το βράδυ γύρνα σε κάτι που αγαπούσες παλιά. Δεν ξέρω τι είναι. Μπορεί να είναι ένα είδος γυμναστικής, μπορεί να είναι η μουσική, μπορεί να είναι ο χορός, μπορεί να είναι ένας πρώην. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, από σήμερα ξεκινά σιγά-σιγά να κάνεις κάτι που έκανες και στον παρελθόν. Είναι επιστρέφεις κάπου γνώριμα. Πάμε στον Ταύρο που μια συζήτηση που ξεκινά χαλαρά μπορεί να φτάσει σε όσα αποφεύγεται καιρό. Πες τη σε ενοχλή λοιπόν χωρίς πείσμα, αλλά άκου και την άλλη πλευρά. Μια συνεργασία επαφή ίσως ολοκληρώσει τον κύκλο της και ανοίξει χώρο για κάτι καινούριο. Αν εμφανιστεί πρώην με βραδινό μήνυμα, σκέψου γιατί απαντάς πριν γράψεις το πρώτο τι κάνεις. Γενικότερα, φαίνεται φίλε μου Ταύρε ότι το παρελθόν θα σας χτυπήσει την πόρτα αν δεν το έχει ήδη κάνει. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι φαίνεται ότι δεν θέλετε να γυρίσετε πίσω, αλλά παρόλα αυτά κάτι σας καλεί.
0: Επίσης να πούμε τώρα, καλά λέει ο Μάνος. Επίσης, παιδιά, χωρίς να είμαι ειδικός, το κράνος δεν προστατεύει τόσο πολύ τον αφιένα. Εντάξει, τον προστατεύει, αλλά δεν είναι τόσο πολύ τον προστατεύει. Ναι, το πιάνει πίσω τον αφιένα, αλλά θέλω να πω και πάλι έχει ένα τζόγο. Είναι και τι κράνος φοράς. Αν φοράς κανένα κράνος full face, το οποίο φτάνει μέχρι τα βυζιά σου κάτω, ναι, υπάρχουν κράνη και κράνη. Τώρα, αν φορέσει κάτι κράνη Βέσπας, τα οποία είναι και τι κράνος φοράς, φίλε. Εσύ πρέπει να φοράς κράνος, πώς το λένε, που φοράει ο Παστράνα. Λοιπόν, πάμε.
2: Φίλε μου, Δίδυμε, θέλω να σου πω ότι οι ιδέες σου βρίσκουν μεγαλύτερη ανταπόκριση στη δουλειά και ένας συνάδελφος επιτέλους μπορεί να βοηθήσει να προχωρήσει κάτι σημαντικό. Παρουσίασε το λοιπόν με αυτοπεποίθηση, αλλά κράτησε τον στόχο ρεαλιστικό. Παράλληλα, μια ευχάριστη είδηση από αδελφό, συγγενή, φίλο που βρίσκεται μακριά αυτή την περίοδο μπορεί να αλλάξει λίγο το βραδινό σου πρόγραμμα σε κάτι πολύ όμορφο. Η ήσυχη Τρίτη μάλλον αναβάλλεται για σήμερα, οπότε έχω να σας προτείνω να κάνετε κάτι το βράδυ, διότι από ό,τι φαίνεται, αν το χειριστείτε σωστά, μπορεί και να μην κοιμηθείτε μόνοι σας. Πάμε στον καρκίνο που σήμερα αξίζει να ασχοληθείς με κάτι που σε γεμίζει, ένα δημιουργικό σχέδιο, ένα ταλέντο ή μια ιδέα που μπορεί αργότερα να γίνει και επαγγελματική. Στα αισθηματικά θέλεις περισσότερο πάθος και λιγότερα μισόλογα, και αν όμως επιστρέψει μια παλιά γνωριμία που δεν κατάφερε ποτέ να γίνει κάτι ουσιαστικό, θυμήσου γιατί είχε μείνει στη μέση. Έτσι, πολύ σημαντικό. Θυμήσου τότε για ποιο λόγο το είχατε σκυπάρει, το έχεις αφήσει εσύ. Πάμε στα λιοντάρια που μια καθυστέρηση αλλαγή σχεδίου μπορεί τελικά να σε βοηθήσει να καταλάβεις ότι δεν ήθελες τόσο πολύ αυτό που κυνηγούσες. Μην προσπαθήσεις να σώσεις κάτι μόνο επειδή επένδυσες χρόνο και στο σπίτι ανοίγει συζήτηση για παλιό οικογενειακό θέμα και ή για κάποια πληροφορία που έμενε κρυφή. Άκου λοιπόν ολόκληρη την ιστορία πριν να αποφασίσεις ποιος έχει δίκιο. Συνεχίζουμε με τον Παρθένο που σήμερα ευνοούνται έρευνα, γράψιμο, διάβασμα και γενικότερα δουλειές που χρειάζονται προσοχή στη λεπτομέρεια. Πρόσεξε μόνο να μην βρεις κρυφό μήνυμα εκεί όπου υπάρχει απλώς μια άτσαλη διατύπωση. Ένα πρόσωπο από τα σχολικά ή νεανικά χρόνια μπορεί να ζητήσει συγγνώμη για κάτι παλιό που δεν περίμενες και μπορεί να το έχεις αφήσει και λίγο πίσω. Δέξου λοιπόν την κουβέντα χωρίς να ζητήσεις.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πλέον. Μας έστειλε μια φίλη εδώ πέρα, μήνυμα η Νέλη. Νέλη, βλέπω το μήνυμα που έχει στείλει. Λέει ένα πιλάιφο, ένα επεισόδιο που λέει και καλά ότι είναι αστείο να μιλάμε για ζώδια. Τέλος πάντων, κάνω ένα scroll από κάτω, όπως μου βγάλει το Instagram. Και κοίτα, πλέον δεν μπορώ να καταλάβω ποια κορίτσια είναι AI και ποια είναι πραγματικά στο Instagram. Δηλαδή, μου πετάει ρε παιδί μου. Δηλαδή, τώρα όπως έκανα σχόλιο, μου πέταξε μια κοπέλα η οποία τη βλέπεις εδώ πέρα να κάνει ένα γκέντρε του μία. Αυτή τώρα είναι φυσική ή είναι AI.
1: Δημήτρη έχει δίκιο, ούτε και εγώ μπορώ να τη αναγνωρίσω.
0: Μπορείς να καταλάβεις τώρα αυτή η κοπέλα αν είναι φυσική ή AI. Και πλέον είναι τόσο όμορφη που έχει σημασία τι είναι.
2: Ναι,
0: όπα, βλέπουμε ένα βίντεο, παιδιά, μια φυσική κοπέλα είναι. Πολύ όμορφη, η οποία κάνει get ready with me, στο τέτοιο. Δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι φυσική,
2: είναι φυσική
0: ή όχι.
1: Εσύ από πού το κατάλαβες,
2: είναι φυσική, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, να πατήσω το link εδώ πέρα. 32 δημοσιεύσεις, δεν είναι φυσική.
2: Δεν είναι φυσική.
0: Είναι AI.
1: Ιδέες.
0: Παιδιά, είναι AI σίγουρα, να το. Έχει σημασία, ρε φίλε. Άκου, αρέσει που περάσαμε τώρα. Έχει σημασία.
2: Έχει φάνει. Πώς δεν είναι.
1: Καλά, έχω δει εγώ μία καταπληκτική που την ακολουθώ. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Και
1: είναι AI.
2: Εγώ πλέον,
0: μ' αρέσει τόσο πολύ αυτό που βλέπω. Σαν όψη, ρε παιδί, σαν λίγουρα.
1: Αυτό που λέει.
0: Μ' αρέσει τόσο πολύ αυτό που βλέπω. Που λέω, πω, μου φτιάξε τη μέρα.
2: Ναι, αλλά δεν υπάρχει.
0: Γιατί άμα ήταν μια κοπέλα από τη Βραζιλία, πάλι θα υπήρχε.
2: Θα υπήρχε αλλά... ρε,
0: και τι, ναι. Θα πάω να τη βρω.
2: Όχι, αλλά είναι κάτι αληθινό.
0: Σημασία έχει εμένα, ενεργοποιούνται οι νευρώνες στο κεφάλι μου.
2: Ενεργοποιούνται.
0: Αυτό θα σου πω, ότι δεν έχει να λέει.
1: Εγώ βλέπω και αυτές τις μίνι σειρές που είναι.
2: Τις μίνι σειρές τις βλέπω και εγώ πάρα πολύ.
1: Τις βλέπεις.
2: Πάρα πολύ.
1: Έχω πάθει εθισμό εγώ.
2: Και εγώ
1: αυτό.
2: Έχω πάθει εθισμό και δεν πρέπει να τα λέμε αυτά, αλλά Μαρία, έχω πάθει και εγώ εθισμό.
0: Όχι, το σας το λέω για να προβληματιστείτε, παιδιά.
2: Και σκέφτομαι να γυρίσω και εγώ. Είναι
0: ότι
2: τέλεια.
0: Πλέον δεν έχει σημασία. Ρε. Φαντάζομαι και για, το να δει να είσαι ένα ωραίο άντρα. Ξέρει εσύ τώρα, πλέον δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή, παιδιά, δεν καταλαβαίνει.
2: Δηλαδή, εδώ με τη Μαρία τα λέγαμε. Βλέπαμε μήνυ σειρέ και η Μαρία δεν ήξερε ότι η ηθοποιή είναι AI.
1: Ναι. Και μάλιστα ήταν πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Τι μα πειράζει τώρα που είναι AI. Εδώ πέρα. Λέμε τώρα,
0: Και αυτό που λέει ο Μιχάλης, λέει εδώ πέρα, η Φαν λέει το 2020 βγήκε μια έρευνα από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού που υποστηρίζει ότι πάνω από 50% του traffic όλου του ίντερνετ είναι bots, παιδιά, και όχι πραγματικοί άνθρωποι.
1: Όντως.
0: Βέβαια. Μα και εγώ καμιά φορά λέω ρε φίλε, είναι δυνατόν τώρα όλοι με αυτοί που μπαίνουν και σχολιάζουν και κάνουν και δείχνουν. Δηλαδή θέλω να σου πω. Τι θες εσύ?
2: Στο Instagram.
4: Πλέον προφίλ από AI.
2: Γράφει
0: ναι,
2: προφίλ
0: ναι,
2: από AI.
0: Ναι. Απλά θέλω να πω ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέγαμε Matrix. Ότι πλέον δεν με ενδιαφέρει εμένα, ρε φίλε, αν αυτό που βλέπω είναι AI ή όχι. Θα περάσουμε σε αυτό το σημείο. Ότι δεν σα ενδιαφέρει. Δηλαδή, πλέον όσο περνάει ο καιρό, υπολογίζω ότι κοιτάω λιγότερο αν είναι AI ή όχι. Καταλαβες. Δεν με ενδιαφέρει. Το έχω συνηθίσει. Έχω στο μυαλό μου την πιθανότητα ότι μπορεί να είναι AI. Απλά δεν με ενοχλεί πλέον. Βλέπετε που περνάμε. Λάστιχα Δημητρακόπουλος. Θέλω να σου πω ότι, ότι δεν έχει ρε φίλε. Δεν έχει να κάνει. Πλέον αν είναι AI ή όχι.
1: Είδες και μας το πέρασαν πολύ μαλακά και πλέον δεν μας νοιάζει κιόλας. Περισσότερους ναι. Τουλάχιστον.
0: Ναι. και θέλω να σου πω ότι και πιστεύω ότι οι άνθρωποι δύσμορφοι, σαν και εμένα και τον Δημήτρη.
2: Άντε πάλι.
0: Και τη Μαρία. Και άνθρωποι οι οποίοι. δηλαδή, που δεν μπορούμε να μιλήσουμε καλά.
1: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε καλά.
0: Εσύ καλά. Δηλαδή, εγώ που τρώω λέξεις.
1: Μια φορά μιλάμε όλοι.
0: Που κεκεδίζω, που λέω πολλά αυτό θα γίνει σπάνιο. Γιατί σου πει αυτό δεν είναι. Δεν μπορεί να έχουν φτιάξει που μιλάει τόσο λάθος.
2: Είδες όμως. Ναι. Πάλι προς όφελός του γυρίσει.
0: Ναι.
1: Προς όφελός του. Που τρώει λέξη επειδή μιλάει γρήγορα και σκέφτεται πολλά πράγματα. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να μιλήσει.
0: Άκου να δεις λέει.
1: Πάλι ρίχνει τον εαυτό.
0: Η Ελεονόρα, φίλη μου, έπιασε το δικό της να την παίζει με AI. Να την παίζει.
2: Καλά, εντάξει, παιδιά, αυτό γινόταν χρόνια.
1: Τι χρόνια καλά.
2: Ενώ ρε παιδιά και με μάγκα και με τέτοιο που βλέπουν.
0: Άλλο μάγκα, ρε φίλε. Άλλο μάγκα. Εκεί είναι καρτούν. Είναι νερομπογιά, ξέρεις τώρα.
1: Με καρτούν. Με καρτούν δεν τη βρίσκουν.
0: Ναι, με καρτούν είναι.
2: Κάπως λένε την κατηγορία αυτή.
0: Τα μάγκα είναι τα. Πώς λέγονται αυτά.
1: Ναι, τα ξέρω τα μάγκα.
0: Άνιμε.
1: Αυτό αλλά λέω ότι βρίσκουν με κάτι τέτοιο.
0: Ναι, υπάρχει ειδική κατηγορία. Δεν ξέρω, παιδιά.
2: Χεντάι,
0: Χεντάι, πώς για άλλο λέγονται. Το θέμα είναι άλλο πάνω από. Δεν πάω για να πω για μια ωραία κοπέλα που είναι. Γενικά λέω δεν με ενδιαφέρει. Εγώ βλέπω μετά restoration. Έχει δει restoration video που είναι AI. Παιδιά, όλες οι δημοφιλείς κατηγορίες που βλέπαμε στο TikTok. Πλέον υπάρχουν AI και πλέον είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο που δεν καταλαβαίνεις πλέον. Παλιά καταλάβαινες. Πλέον δεν καταλαβαίνεις. Πλέον πρέπει να μπεις στο προφίλ, να δεις τα πόνα. Δεν καταλαβαίνεις πλέον. Τι να λέμε, ψέματα. Και σκεφτείτε ότι αυτό γίνεται ναι, το 2026. Το 28 δεν σου λέω μακριά. Δεν σου λέω σε 5 χρόνια τι θα γίνει. Δεν μπορώ να φανταστώ καν. Του χρόνου. Τα AI.
2: Του χρόνου πια. Του χρόνου.
0: Ωραία, τι κουνάβια εδώ πέρα θα βάζει. Θα βάλει λουλούδε να μα διώξει όλου.
1: Όπω AI όλα, Λεωνίδα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, και φέραμε την καταστροφή.
0: Δεν ξέρω,
1: σήμερα,
0: δεν ξέρω αν είναι καταστροφή. Μην το βλέπουμε.
1: Τι δεν είναι, ρε Σιφάνη. Σου λέει κάτσε, ήδη θα μείνουν χωρίς δουλειά
2: λοιπόν,
1: οι περισσότεροι.
2: Αν βρεθεί ένα καλό AI, για ποιο λόγο η εταιρεία να πληρώσει εσένα να διαφημίσει την επιχείρησή της και να μην το δώσει στο καλό AI που θα τα πει μια χαρά, θα έχει πολύ ωραίο.
1: Θα έχει και το χιούμορ,
2: πολύ ωραία
1: το
2: εικόνα.
1: Και
2: ναι. Ποιο λόγο να πάρει εσένα.
0: Δεν ξέρω τελικώς αποδέκτησε ο καταναλωτής. Δηλαδή, στο τέλος, αν φτάσουν, θα βάλουν AI και καταναλωτές. Δεν ξέρω, ρε φίλε, πώς θα πάει. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα πάει η φάση. Μπορεί να πάει και τελείως λάθος η αλήθεια είναι. Αλλά μπορεί να πάει και πολύ καλά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι, είναι τρομερό, παιδιά. Είναι τρομακτικό αυτό που σημαίνει. Συνέχισε, Μαρία.
2: Εγώ αυτό που ξέρω, παιδιά, είναι ότι οι φίλοι μου Παρθένη για σήμερα τουλάχιστον ευνοούνται έρευνα, γράψιμο, διάβασμα και δουλειές που χρειάζονται προσοχή στη λεπτομέρεια. Πρόσεξε μόνο να μην βρει κρυφό μήνυμα εκεί που υπάρχει απλώς με μία.
0: Ο άλλος ναι, Μαξί, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί με τα κράνη που μιλήσαμε σήμερα στείλατε πολλοί ακροατές που βλέπω ότι στέλνετε πρώτη φορά μήνυμα. Είπαμε, παιδιά, δεν βγάζουμε το κράνος σε κάποιον που έχει πέσει κάτω. Δεν είμαστε δικοί, τα υπόλοιπα πάρτε ένα νοσοκομείο κόκκιρο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν βγάζει το κράνος κάποιον που έχει πέσει κάτω. Είμαστε εντάξει, προχώρα.
2: Ένα πρόσωπο από τα σχολικά είναι ενικά χρόνια. Μπορεί να. Α, τα είπα. Φίλε μου, Ζιγέ, αντί λοιπόν να αγοράσεις κάτι επειδή η διάθεσή σου έπεσε, ψάξε έναν τρόπο να αυξήσεις τα έσοδά σου ή να ζητήσεις καλύτερη αμοιβή. Και επειδή τώρα είναι τα γενέθλιά σας, χρόνια σου πολλά κιόλας για όποιον έχει γενέθλια σήμερα, επειδή λοιπόν είναι ο μήνας των γενέθλιών σας και ευνοείστε πάρα πολύ, η μέρα και πόσο μάλλον η εβδομάδα αυτή ευνοεί πάρα πολύ μια τέτοια κουβέντα. Αρκεί να μπεις με συγκεκριμένο ποσό, δηλαδή πόσα θέλω 1600 και πάντα να βάζετε 100 ευρώ με 200 παραπάνω από αυτό που θέλετε για να στο παζαρέψουν.
0: Εγώ γιατί λέτε που θα πάει αυτό με το AI, παιδιά, εγώ σας έχω ξαναπεί που θα πάει εκεί που είναι τόσα χρόνια. Δεν είναι, το σύστημα θα σε κάνει μπαταρία. Αυτό είναι ο άνθρωπος, μπαταρία είναι θα σε κάνει. Και τόσα χρόνια τι είναι ο άνθρωπος, δηλαδή ο απλός κόσμος εμείς, αυτό που λένε γρανάζια του συστήματος. Παιδιά, δεν είναι, είναι μπαταρίες είμαστε. Μπαταρίες δουλεύουμε ο καθένας στον τομέα του. Ακόμα και εμείς λέει λαμπρόπλες που κάνει, και εγώ ακόμα και που λέω σαχλαμάρες στο ραδιόφωνο, είμαι γρανάζι ενός συστήματος. Δουλεύω για ένα αυτό. Αυτό μάλλον θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα, ξέρω εγώ. Δεν θα χρειάζεται, δεν υπάρχει τελικός καταναλωτής. Να σου πω, γρανάζι είμαστε, ρε φίλε, δεν είναι. Μπαταρία είμαστε, αυτό που δείχνει το Matrix. Τι είμαι, εσύ γιατί είσαι εδώ πέρα. Μπαταρία του συστήματος είμαι, καθόμαστε, είμαστε εδώ πέρα.
2: Εντάξει, νιώθω ότι είμαι μπαταρία του συστήματος, αλλά εντάξει, έχεις δίκιο έτσι όπως το θέτεις, αλλά.
0: Ρε, εσύ, μπαταρία είσαι. Είσαι μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, οι οποίοι δουλεύουν γιατί. Ερώτηση κάνω εγώ. Στοχαζόμαστε πρωί-πρωί, πάνω το κάνουμε μαζί. Δηλαδή θέλω να σου πω, για ποιο λόγο υπάρχουμε στη γη. Εξήγησέ μου.
1: Για ποιο λόγο. Ποιο,
0: δεν ξέρω, γι' αυτό να
2: για να ζήσουμε, ρε Φάνη.
0: Να ζήσουμε με απότερο σκοπό τι. Να δουλεύεις όλη τη ζωή για να παράγεις έργο.
2: Εντάξει, δεν δουλεύω μόνο όμως. Περνάω καλά, περνάω. Έχω τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Στεναχωριέμαι για πράγματα.
0: Δεν
1: τώρα περίμενε.
0: Περνάς καλά και έχεις ελεύθερο χρόνο, ο οποίος είναι ο λιγότερος χρόνος στη ζωή σου αυτό, μόνο και μόνο για να μπορείς να δουλεύεις.
2: Σωστό.
0: Δηλαδή, περνάμε καλά. Μας έχεις σου να αφήσει λίγο χρόνο να περνάς καλά, για να μην είναι βαρέσει τελείως μπιέλα, για να μπορείς να δουλεύεις και στο τέλος όλο αυτό το έργο που παράγεις, ό,τι έργο και να κάνεις αυτό, μπορεί να κάνεις TikTok live. Δεν ξέρω, όλο αυτό, τελικά όλη αυτή η ενέργεια που πηγαίνει. Ξεκινάει από ένα απλό άνθρωπο, από ένα χτίστη, από ένα TikTok live, από μια κομμότρια. Όλο αυτό το έργο, έτσι, πού πάει στο τέλος, πού καταλήγει.
2: Πού καταλήγει.
0: Αυτή η ενέργεια. Δεν ξέρω, αυτό σου λέω. Και να λειτουργεί το.
1: Καλά, τώρα εσύ μας έβαλες μεγάλο προβληματισμό. Γιατί βρεθήκαμε στη γη, πώς ξεκίνησε.
0: Όχι,
1: μα ίσα ίσα
0: σου λέω.
1: Γιατί βρεθήκαμε. Λόγο.
0: Γιατί
1: αν ξέρουμε,
0: για να είσαι γιατί μπαταρία, Μαρία.
1: Δεν βρεθήκαμε για να είμαστε μπαταρία. Τώρα το ότι μας έχουν κάνει έτσι και πάμε προς τα εκεί για να είμαστε υποδουλωμένοι.
0: Γιατί παλιά τι ήταν. Μπαταρία δεν ήταν και παλιά. Παλιά τι ήσουν μπαταρία, να πηγαίνεις να πολεμάς πολέμους. Μπαταρία δεν έχουμε τέτοιο.
1: Άρα δημιουργηθήκαμε για να πληρούμε
0: το μόνο,
1: και να ικανοποιούμε
0: το μόνο. Και αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουμε στη γη. Πες ότι θα έλεγα για να συντηρούμε τη γη. Ούτε τη γη συντηρούμε, την καταστρέφουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο μόνος λόγος που θα έβγαζε λογική είναι ότι η ανθρωπότητα είναι για να συντηρεί τη γη. Όχι, ούτε τη γη. Εμείς είμαστε το μόνο είδος που την καταστρέφει. Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο πιστεύω ότι είμαστε εξωγήινοι. Γιατί υποτίθεται τα υπόλοιπα ζώα, η πανίδα και η χλωρίδα, συμβάλλει στην διατήρηση της φυσικής ισορροπίας. Ο άνθρωπος είναι το μόνο είδος το οποίο όχι μόνο δεν συμβάλλει, καταστρέφεται και τη φυσική ισορροπία. Άρα τι σημαίνει ότι είμαστε εξωγενές είδος, φίλες και φίλοι.
1: Για πες το αυτό, ανέλησε το. Μ' αρέσει τώρα εγώ. Εμένα μ' αρέσει πολύ τώρα που είπες ότι είμαστε εξωγήινοι.
0: Για ανέλησε
1: το λίγο παραπάνω.
2: Καλά, εντάξει. Είμαστε εξωγήινοι.
0: Η πανίδα και η χλωρίδα του συστήματος βοηθάει στον κύκλο της ζωής. Και στη συντήρηση τη.
1: Εμείς τι βοηθάμε, έχει δίκιο τώρα σε αυτό.
0: Εμείς το μόνο που βοηθάμε, καταστρέφουμε το πλανήτη, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Γι' αυτό πιστεύω ότι είμαστε βαλτοί από κάπου αλλού.
1: Και εκεί ξεκινάνε τα ερωτήματα.
0: Ναι.
1: Ωραία, και για πες, από πού θα μπορούσαμε να είμαστε βαλτοί.
0: Και από εκεί.
2: Εσύ Αριανή.
0: Ναι. Και επίσης,
1: πάρα πολύ αυτό.
0: Και επίσης, να σου πω κάτι, φιλέ, όλη αυτή η ενέργεια. Δηλαδή, εγώ το πρωί, εμείς βγαίνουμε το πρωί και λέμε βλακίες. Συντροφεύουμε κάποιους ανθρώπους που πάνε στη δουλειά τους.
1: Ναι.
0: Ο άλλος είναι χτίστης, ο άλλος δουλεύει σε ένα θηλιακό. Όλη αυτή η ενέργεια πού μετακυλείεται. Όλη αυτή η εργασία που είναι ενέργεια, πού μετακυλείται, έχει ένα τελικό αποδέκτη. Ποιος είναι αυτός ο αποτελικός αποδέκτης, BlackRock! Ποιος είναι!
1: Καλά, γιατί τα παίρνει.
0: Δεν ξέρω. Ρωτάω. Εγώ μια ερώτηση κάνω.
2: Εμείς έχουμε ρεφάνει την εταιρεία που δουλεύουμε, οι άλλοι έχουν τον διευθυντή της ναυτιλιακής τους.
0: Ναι.
2: Διευθυντή διακομότρια.
0: Ναι. Πού πάνε όλα αυτά. Αυτό κάπου καταλήγει. Υπάρχει ένα ντόμινο ενέργειας. Πού καταλήγει. Εγώ δουλεύω για τον όμιλο πολίτη. Πάει στο Χάρη η ενέργειά μου. Ο Χάρης έχει 5-10 επιχειρήσεις.
2: Okay.
0: Πάει κάπου αλλού
2: στο
0: ενέργεια.
2: Πάει.
1: Έτσι γίνεται. Ανταλλαγή ενέργεια.
0: Μετά πάει κάπου. Κάπου φτάνει. Κάπου
1: δεν σταματάει νομίζω πουθενά.
0: Άσερε που δεν σταματάει. Δεν κάνει εκείνο ψέμα. Το ψέμα είναι ότι κάνει κύκλο. Δεν κάνει κύκλο. Έχει τελικό αποδέκτη, παιδιά. Έχει αφετηρία και έχει και τερματισμό. Αυτό δεν σας λένε. Δεν υπάρχει κύκλος του χρήματος. Υπάρχει αφετηρία και υπάρχει και τερματισμός.
1: Ωραία, για να το λες όμως, πάει να πει ότι ξέρεις τον αποδέκτη. Δεν μπορείς να το λες χωρίς να ξέρεις. Ποιος είναι ο αποδέκτης. Η κατάληξη. Κάτι ξέρει, γι' αυτό το λέω.
2: Είσαι κάπου μέσα.
0: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
2: Είσαι κάπου μέσα.
0: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
2: Φέρε ένα τσιμπουρό. Τσιμπουρό συζήτηση.
1: Έλα, τώρα άνοιξες μεγάλη κουβέντα. Πρέπει να μας πεις. Για να τα λες κάπου. ξέρεις κάπως με κάποιο τρόπο ότι κάπου καταλήγουν. Και το ξέρεις που καταλήγουν για να το λες.
2: Πριν από 5 χρόνια δεν έλεγε τέτοια πράγματα πάντως. Τώρα είσαι κάπως πιο χωμένος.
1: Α, δεν το έλεγε.
0: Παιδιά,
1: πού είσαι χωθεί, βρε.
2: Πού είσαι, βρε. Πού είσαι χωμένος, βρε. Πού είσαι μέσα, βρε.
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν θέλω να πω κάτι άλλο γιατί βλέπω το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Δεν μπορώ να κάτσω.
2: Άντε, πάλι εκεί κατέληξες.
1: Το λέει αυτό γιατί θέλει να βγει από τη δύσκολη θέση επειδή δεν θέλει να πει.
0: Ρε, μα εσύ. Τώρα δεν θα.
1: Ποιες τράπεζες, ρε παιδιά, που καταλήγει, αλλού το πάει.
0: Ποια, και η τράπεζα πιστεύω και αυτές.
1: Κάπου αλλού καταλήγουν, θα σου πω.
0: Ενέρεση, δεν είναι τέτοιο, ναι. Τι έπαθε τώρα εσύ.
1: Έλεγε, πες.
0: Όχι, ρε, εσύ, δεν ξέρω. Η απάντηση είναι ότι δεν ξέρω. Η απάντηση
1: δεν
0: είναι.
1: Εσύ δεν το λες έτσι χωρίς να ξέρεις.
0: Όχι.
1: Δεν το λες έτσι χωρίς καλά, να ξέρεις.
0: Ότι υποπτεύομαι, αλλά δεν έχω στοιχεία.
1: Ωραία, πες μας, τι υποπτεύεσαι που δεν έχει στοιχεία. Λες, δεν έχω στοιχεία, υποπτεύομαι αυτό. Δεν μπορεί κανείς να σε
0: πει. Ρε παιδιά.
2: Κανόνες θα το σκοτώσουν,
1: δεν φαντάζεσαι ότι θα.
2: Σε τροχείο και καλά δεν είχε φρένα.
0: Ρε εσύ, δεν είναι παιδιά, δεν λέω. Εγώ πιστεύω έτσι, ότι όλη αυτή η ενέργεια και όλο αυτό το τέτοιο καταλήγει σε 5-6 οικογένειες σε όλο τον κόσμο. Αλλά και αυτές. Αλλά εκεί έρχεται το. Εκεί αυτό είναι πολύ απλή σκέψη.
1: Ναι.
0: Αλλά και αυτές είναι υπόδουλες κάπου αλλού. Το θέμα είναι το αυτές οι 5-6 οικογένειες. Πού λογοδοτούν.
2: Πού λογοδοτούν.
0: Εκεί σταματάει εμένα η σκέψη μου. Ξέρω ότι όλο αυτό δεν είναι αποδεδειγμένο, ρε φίλε. Ότι όλο αυτό το χρήμα και η ενέργεια καταλήγει από εκεί. Σε 5-6 οικογένειες ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Αλλά και αυτές οι 5-6 οικογένειες σε κάποιον λογοδοτούν. Βρείτε ποιος είναι αυτός.
2: Γράφουν κανόνες εφάνι να σε αντικαταστήσουν όπως το Jim Carrey.
0: Καλά, εντάξει. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι. Εγώ, παιδιά, δεν έχω αποδείξει γι' αυτό. Το μυαλό μου πάει. Παιδιά, ποιοι μασόν, τι λέει η Σοφία. Σοφία, σου λέω τώρα πια αυτά είναι για γατάκια τώρα, μασονίες και τέτοια. Καταλήγει σε 5-6 οικογένειες. Το ξέρουμε, το έχετε δει στην ντοκιμαντέρ και αυτά. Βρείτε. Εκεί πρέπει να. Πού καταλήγουν. Να λογοδοτούν αυτές τις 5-6 οικογένειες.
2: Δηλαδή, άρα εμείς είμαστε πιόνια αυτούνου.
1: Καλά, συγγνώμη, εσύ δεν το ξέρεις. Εμείς, Μίτσο,
0: είμαστε πρώτο επίπεδο.
2: Δεν νιώθα, ρε παιδί μου, ποτέ ως
1: πιόνι. Εμείς είμαστε το πιο χαμηλό επίπεδο. Έχει επίπεδα.
0: Ναι.
1: Αυτό εντάξει, μπορείς να το καταλάβεις.
0: Ναι, παιδιά, δεν είναι τώρα. Αυτό που λέω τώρα δεν είναι κάτι τρομερό. Μην μου πείτε αυτό. Και αν το πάρετε. Πόσο με απλή σκέψη, δεν χρειάζεται να έχει τελειώσει τέτοια.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση. Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι που βλέπουμε στο μετρό ή γύρω μας υπάρχουν ή απλώς τους έχουν φτιάξει.
0: Αυτό αρχίζει και.
1: Όχι, ρε, μπορεί να είναι Matrix και αυτά, ναι, παιδιά.
0: Τα έχετε μπερδέψει όλα, τα έχετε κάνει όλες τις θεωρίες συνωμοσίας κατάρρετα, τα έχετε βάλει όλα μέσα. Εγώ σου λέω κάτι το οποίο δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Είναι απλό, αν το σκεφτείς. Δεν είναι απλό. Δεν είναι λογικό να καταλήγει όλο το χρήμα κάπου.
1: Είναι κάπου θα καταλήγει. Φαντάζομαι, ναι. Κάπου θα καταλήγει.
0: Λοιπόν, και το λέω, δεν το λέω εγώ, το έχουν πει άλλοι. Ότι σοβαροί άνθρωποι. Εγώ πέσω ότι είμαι γραφικός. Έτσι. Καταλήγει σε 5-6 οικογένειες στον πλανήτη.
1: Ναι, παιδί μου, αυτό το ακούμε όλοι.
0: Και λέω εγώ. Αυτές οι 5-6 οικογένειες στον πλανήτη λογοδοτούν κάπου ή απλά καταλήγουν.
2: Λογοδοτούν, πώς δεν λογοδοτούν.
0: Πού, σε ποιον.
1: Πού, ρε, Δημήτρη, που το ξέρει.
2: Κάποιος υπάρχει, ρε, παιδιά. Δεν γίνεται να μην λογοδοτούν.
0: Αυτό βρείτε. Λοιπόν, τελείωνε και θέλω να βάλω και στέβια. Λέγε.
2: Εγώ τώρα πάμε στο Σκορπιό Λευτέρη. Φίλε μου, Ζυγέ, ό,τι κατάλαβες τώρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους Σκορπίνες. Εμείς ως Σκορπιοί δεν λογοδοτούμε πουθενά. Λογοδοτούμε μόνο στα πάθη μας. Εντάξει. Εντάξει, φίλε μου, Σκορπιέ και Σκορπίνε. Τώρα όλα τα άλλα είναι βλακίες. Και χρήματα. Φίλε μου, Σκορπιέ, θέλω να σας πω ότι ένας δύσκολος προϊστάμενος ή συνάδελφος καλή ώρα μπορεί επιτέλους να αναγνωρίσει την προσπάθειά σου. Επιτέλους λοιπόν. Θα ανοίξουν τα στραβά τους και θα δουν την αξία μας. Δέξου τον καλό λόγο χωρίς απαντήσεις. Σιγά, τίποτα δεν έκανα. Το κάνουμε αυτό πολύ συχνά. Δέξου τον καλό λόγο. Αξίζεις και μπράβο σου, φίλε μου Σκορπιέ, να τα αναγνωρίζεις. Εντάξει. Επίσης, είναι καλή στιγμή να παρουσιάσεις μια δυνατή ιδέα ή να πεις κάτι που κρατούσες μέσα σου καιρό και θα πρέπει να αποφύγεις μόνο τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση πάνω στον ενθουσιασμό. Σήμερα λοιπόν κόψε τη συζήτηση, όχι απαραίτητα και τα μαλλιά σου να κάνεις κάτι τρελό. Από εβδομάδα και σκέψου το και ζήγησέ τα όλα. Εντάξει. Κατά τα άλλα, πλησιάζουμε τα γενέθλιά μας, είμαστε τα πάνω μας, σιγά σιγά θα αρχίσουμε
1: 23
2: να
1: εσύ,
2: χαρά. Όχι, εγώ είμαι 29.
1: Α, 29
2: εγώ έχω
1: την
2: ίδια μέρα με τη Μενεγάκη.
1: Α, ναι, το πες, ναι.
2: Πάμε στο εξωτερικό. Φίλε μου, το εξωτερικό θέλω να σου πω ότι αυτό τώρα πιο Matrix το έκανε. Να με κάνω.
1: Παιδιά, και εμείς λένε ότι μπορεί να είμαστε, επειδή αποτελούμαστε από νετρόνια άτομα και όλο αυτό δημιουργεί αυτό που βλέπουμε.
0: Νετρόνια άτομα, πετάμε λέξη στον αέρα, ρε.
1: Νετρόνια και τα νετρόνια από άτομα, ρε. Εσύ. Λέω, άμα γίνει διάσπαση.
0: Ναι. Παιδιά, αυτό σας λέω. Εγώ πιστεύω ότι. Τι λες,
1: καλά δεν το είπα, ρε. Εσύ.
2: Δεν έπνιξε τον άνθρωπο.
0: Βρέμει το χόντριο βλακίδα.
1: Καλά δεν το είπα.
0: Ναι.
1: Παιδιά,
0: μας πείσατε ότι κάνει κύκλο το χρήμα και η ενέργεια. Παιδιά, ό,τι ακούτε, ό,τι ακούγεται. Να ξέρετε, πάντα είναι το αντίθετο. Το μόνο που ακούμε ότι όλα κάνουν κύκλο. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κύκλος. Και αν θέλετε, αυτή είναι η γνώμη μου. δεν υπάρχει κύκλος ούτε του χρήματος, ούτε του σπέρματος, τίποτα. Υπάρχει α, σημείο α και σημείο β. Αυτή είναι η άποψή μου. Συγγνώμη. Το να σου πω ότι κάνει κύκλος, γέλα. Πιο mainstream άποψη δεν υπάρχει. Και γενικότερα να ξέρετε ότι ό,τι ακούγεται συνήθως είναι καμία σχέση. Το ανάποδο. Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει σημείο. Είναι σημείο α. Τα μόνα σχήματα στη φύση που υπάρχουν δεν είναι. Το μόνο σχήμα στη φύση που υπάρχει δεν είναι ο κύκλος. Το μόνο σχήμα στη φύση που υπάρχει είναι η πυραμίδα, Μαρία.
1: Το μόνο σχήμα είναι η πυραμίδα.
0: Βέβαια.
1: Τι λες εσύ, αφού υπάρχει και κύκλος και παραλόγαμε και πυραμίδα δεν είναι, δηλαδή. Και όλα δε.
0: Είναι υποσχήματα της πυραμίδας.
2: Δηλαδή ο κύβος του Ρούμπικ τι είναι, δεν είναι κύβος.
0: Πολλές πυραμίδες μαζί που σχηματίζουν. Καταρχήν να πάρεις ρε φίλε, πώς λένε, δύο πώς λένε, πυραμίδες. Με τις πυραμίδες μπορεί να σχέσεις. Η βάση της πυραμίδας τι είναι.
1: Τι είναι η βάση. Τετράγωνη. Α, ναι, γερεσί, έγινε
0: στέκεται. Είπα πυραμίδα, όχι τρίγωνο. Πυραμίδα είπα.
1: Πυραμίδα.
0: Το μόνο σχήμα είναι πυραμίδα. Η πυραμίδα, ο κύκλος, η περίμετρος τι είναι. Κύκλος.
2: Ειλικρινά σου μιλάω. Ειλικρινά σου μιλάω. Σε θαυμάζω. Συγχαρητήρια για αυτό που κάνεις.
0: Εντάξει, έλα. Μίτσο, πας να κάνω τέτοιο.
1: Συγγνώμη, μία παρένθεση επειδή μου το στέλνουν. Έχετε δίκιο, παιδιά. Τα νετρόνια βρίσκονται στον πυρήνα των ατόμων μαζί με τα πρωτόνια. Το πανάπτυξε. Περίμενε, μην νομίζω
2: η σημερινή εκπομπή είναι. Ειλικρινά σας μιλάω. Τρομακτικό.
0: Παιδιά, και εγώ πιστεύω ότι.
1: Τώρα με έπληξε με την πυραμίδα.
0: Ναι, ρε, το μόνο σχήμα που υπάρχει.
1: Που, όχι,
0: στη
1: περίμενε.
0: Φύση. Καταρχήν, σχήματα δεν υπάρχουν στη φύση. Ξεκινάμε από εκεί.
2: Γιατί η πυραμίδα δεν είναι
0: ο
2: σχήμα.
0: Ο άνθρωπος έφτιαξε ένα σχήμα. Ένα σχήμα. Ένα. Όχι σχήμα. Συγγνώμη, έχεις λάθος. Δεν είναι σχήμα το. Πώς λέγεται. Ένα. Κόλλησε το κεφάλι μου.
2: Ναι, μωρέ, τώρα είναι λογικό. Δώσ' του. Πάλε ένα τσιπουράκι ακόμα, Δευτέρη.
0: Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Μα δεν μπορώ και μάμα, άμα είμαι με αγράμματο στον πρέπει, πώς να.
1: Ναι, ρε, φάνε, εμεί σου φταίμε.
0: Ποιο Πιθαγόρα, μαγα, και ο Πιθαγόρα ήταν του συστήματο, ήταν έλα τώρα.
2: Του συστήματο ήταν ο Πιθαγόρα.
0: Ναι, καλά, εντάξει, τι το ήταν.
2: Ποιο τον έβαλε τον Πιθαγόρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
2: Εγώ το ξότι τώρα, παιδιά, συγγνώμη που έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Φίλοι μου, το ξότι θα στα πω γρήγορα. Ένα μήνυμα ή μία
0: σχήμα. Όχι, δεν ανήκει η πυραμίδα στη φύση.
2: Τέλεια.
0: Δεν υπάρχουν σχήματα στη φύση. Τέλειοι σχηματισμοί.
1: Τι είναι, ρε, εσύ. Α, τέλειοι σχηματισμοί δεν υπάρχουν. Γιατί γενικά υπάρχουν σχήματα. Και η πυραμίδα τώρα που
0: έφτιαξε. Και κάποιο έφτιαξε την πυραμίδα. Η πυραμίδα περιέχει όλα τα σχήματα μέσα.
2: Θα φύγει περιέχει... κόλλα από το περουκίνι
1: μισό λεπτάκι. Περιέχει τον κύκλο η πυραμίδα.
0: Βέβαια.
1: Πώς περιέχει.
0: Η βάση.
1: Τετράγωνη δεν είπες ότι είναι.
0: Τετράγωνη, αλλά η βάση. Και άμα
2: είναι τετράγωνη η πυραμίδα.
0: Την περίμετρο γύρω-γύρω δεν είναι κύκλο.
1: Από το τετράγωνο πάρει τις γωνίες εννοείς.
0: Ή μέσα ή έξω, ναι.
2: Φίλε μου, το ξέρω.
0: Φυσικά όλοι αυτοί. Πυθαγόρα, Φιμπονάτσι, τα αρχίδια. Όλοι αυτοί.
2: Ναι, για πες, ωραία θεωρία.
0: Ναι, αυτοί κάτι νεύτονες, κάτι αυτοί. Όλοι τι ήτανε, μαλακά.
2: Τι ήταν.
0: Μαλακά, τι ήταν. Αυτοί, εγκάθετοι ήτανε.
2: Εγκάθετος.
0: Τι ήτανε.
2: Οκ.
0: Αυτοί ήτανε πραγματικά κομπάρσι της νέας τάξης πραγμάτων.
1: Κομπάρσι νέας τάξης πραγμάτων.
2: Φίλε μου, το ξέρω ότι στα ερωτικά, παλιό αποθυμένο ίσως αποκαλύψει ότι υπάρχει μηδέν.
0: Για να μην μιλήσουμε για το μόνο τέλειο σχήμα που υπάρχει στη φύση, μπράβο εδώ, ποιο είναι.
1: Ποιο είναι.
0: Πού υπάρχει το τέλειο. Πού βρίσκεται το τέλειο σχήμα στη φύση, πού βρίσκεται.
1: Πού βρίσκεται.
0: Ρωτάω!
1: Καλά, εντάξει, μην φωνάζει.
2: Φωνάζει, παιδί μου.
1: Λες και μας εξετάζει ο δάσκαλος.
0: Ρωτάω.
1: Ποιο είναι το τέλειο σχήμα.
0: Πριν δεν είπαμε ότι δεν υπάρχουν τέλεια σχήματα.
2: Εσύ το πες.
1: Το φεγγάρι που κάνει τον τέλειο κύκλο.
0: Καλά, θα μιλήσουμε με το φεγγάρι σε άλλη εκπομπή. Άστο τώρα. Στη φύση, εδώ στη γη, πού υπάρχει τέλειο σχήμα.
1: Πού υπάρχει, ρε Σιφάνη.
0: Κάποιος θα έλεγε στο Ποσειδόνιο. Αλλά πέρα από αυτό.
2: Αμά! Όχι, ρε εσύ. Όχι, ρε εσύ. Λοιπόν, βγάζω το περουκίνι μου και φεύγω τώρα.
1: Μα πραγματικά τώρα, εντάξει.
2: Και το αφήνω εδώ.
0: Το τέλειο σχήμα, πού βρίσκεται, σοβαρά μιλάω τώρα.
1: Πού βρίσκεται.
0: Το έχουν γράψει πολλοί ακροατές.
1: Πού?
0: Στις χιονονιφάδες.
2: Ε?
1: Στις χιονονιφάδες.
0: Βέβαια, έχεις δει χιονονιφάδα από κοντά.
1: Φυσικά, σε μεγενθητικό. Έχει το τέλειο σχήμα η χιονονιφάδα. Έχω πει και τα βλέπω αυτά. Όπως και το νερό.
0: Οκ. Λοιπόν, το αφήνω εδώ πέρα. Άρα, σε υπομοριακό επίπεδο υπάρχει τέλειο σχήμα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο.
2: Μάλιστα.
0: Γεράσιμε, καλημέρα!
5: Καλημέρα!
0: Πλακό μου, τροφίσονα!
6: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
7: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
9: Χθες έκατσα να δω Premier
10: City United.
9: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
10: Με δουλεύεις?
9: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
10: Δεν είδα κάτι στα social.
9: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
10: Πόσταρες κάτι?
9: Εννοείται πόσταρα. Social.
11: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Music 892.
13: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
16: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
17: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
18: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες. Λέλε, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
19: Πεσκανόβα και γονείς, φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
20: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
21: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
22: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
23: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints. Let's go.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε και μια και είχαμε πιάσει για κουβέντα. Να πούμε ότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν βρει έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε στα αρχαία χρόνια επικοινωνούσαμε ένα σύστημα με πυρσούς, τις περιβόητες φρεκτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδυόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Θα μάθετε περισσότερα για τη νέα αυτή εποχή στο telecom.gr. Τι εκκλειστή είσαι, Μαρία.
1: Με έκλεισε, Λευτέρη. Η Στίχημαν, που είναι, παιδιά, η χορηγός εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, και γενικά είναι σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και για όλους εμάς, παιδιά, που το φθινόπωρο δεν μας έχει μπει και τόσο καλά και έχουμε λίγο πονέλαιμο, μας ενοχλεί λίγο λαιμός μας, δεν μπορούμε να καταπιούμε, μην αγώνεστε. Το Trebon Honey είναι εδώ, είναι ένα φυσικό σιρόπι με μαλακτικές ιδιότητες, χάρη στο μέλι και το χύλισμα από ρίζα αλθέας, παρακαλώ, που συμβάλλει στην ανακούφιση από τον πονόλαιμο και τον ξηρό βήχα. Κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών και άνω, από τη Unifarma.
0: Φίλες και φίλοι, είναι δίπλα μου, είναι ντυμένη μισή λεοπάρδαλη, Μαρία Ένεσλι, και ενεργηθείτε.
1: Ενεργηθείτε. Πόσο μας έχει μείνει για να μπει το 2027?
0: Γράφει ο Τάκης, λέει, όσο περνάει ο καιρός γίνεσαι ένα μείγμα, φουράκι, γκιόλβα και σώρα.
2: Αλήθεια είναι.
1: Ναι. Καλά τα λιωτάκια.
2: Κάνα τρίμηνο.
1: Πόσο μας έχει μείνει για το 2027, παιδιά? Κάνα τρίμηνο.
2: Τρίμηνο.
1: Λοιπόν, σας έχω. Το 27 γενικά, να ξέρετε ότι θα είναι μία από τις καλύτερες χρονιές για να κάνετε γάμο,
0: ναι,
1: σχέση, και για να έρχεται. Είναι πολύ ευνοϊκή και για χρήματα. Να
2: για
1: σας
2: όλους.
1: Χρήματα.
0: Για όλους.
1: Ημερομηνίες, ρε εσύ. Θα σου πω κάποιες ευνοϊκές ημερομηνίες. Τώρα παίζει ρόλο και πώς θα το χειριστείς και τι πεποιθήσεις έχεις και όλα αυτά. Λοιπόν, το 2027, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλή χρονιά για να παντρευτείτε, γιατί ο αριθμός 2 συνδέεται με τη συντροφικότητα, την αρμονία και δύο άνθρωποι που χτίζουν μια ζωή, και το 7 συνδέεται γενικότερα με το βάθος, τη διέστηση, τη σοφή και την πνευματική ανάπτυξη. Δημιουργούν χρονιά που συμβολίζει κάτι περισσότερο από το ερωτεύομαι, και είναι μια όμορφη χρονιά για γάμο αλλά και για χρήματα. Πάμε λοιπόν τώρα να σας πω ημερομηνίες. Δυνατές ημερομηνίες για γάμο, σημειώστε τα όσοι έχετε προγραμματίσει κάτι.
2: Σημείωνε, Φάνη.
1: 2 Φεβρουαρίου, που είναι η μέρα της Ένωσης. Το 2 αριθμό συντροφικότητας, και έχουμε το Φεβρουάριο που είναι ο δεύτερος μήνας, όπως ξέρετε. Οπότε αν θέλετε γάμο με ενέργεια ζευγαριού και να είσαστε γενικά δύο μαζί στα πάντα, 2 Φεβρουαρίου.
2: 2 Δευτέρου.
1: Ναι. 22 Φεβρουαρίου,

0: Ισχυρός αριθμός για δημιουργία και χτίσιμο. Τι θέλεις ένα γάμο, να χτίσεις αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Τα θες στα διάρκεια, ε.
0: Τα θες στα διάρκεια πολύ. Αν θέλετε λοιπόν να χτίσετε ζωή μαζί και όχι απλώς να κάνετε ένα πάρτι τύπου περάσαμε καλά στο γάμο και γεια σας, 22 Φεβρουαρίου είναι η ημερομηνία που δείχνει και διάρκεια στο γάμο. Πάμε 7 Ιουλίου.
2: 22 Φεβρουαρίου να παντρευτώ κατά χείμωνο και να έχει.
0: Εσύ πολλοί παντρεύονται κατά χείμωνο και του αρέσει και με χιόνια κιόλα σε πολλού.
2: Ναι.
1: Ο αδερφός μου γεννηθεί 2 Δευτέρου του 2002.
2: Όχι,
0: πολλά διάρκεια.
1: Η Μαρία το που ξέρει ασχολείται.
0: Πολλά διάρκεια. Πάρα πολλά διάρκεια. Ο ξάδερφός πρέπει να θέλει γενικά την συντροφιά στη ζωή του.
1: Δεν ξέρει το αυτό τι θέλει.
0: Α, μάλιστα. 7 Ιουλίου, παιδιά. Καρμικός έρωτας, χαρακτηριστική ημερομηνία της χρονιάς. Γιατί αν πιστεύετε ότι κάποιους ανθρώπους δεν τους γνωρίζουμε τυχαία, αλλά τους συναντάμε για κάποιο λόγο, αυτή είναι η ημερομηνία σας για να υλοποιήσετε γάμο, πρόταση γάμου, ό,τι θέλετε. 11 Νοεμβρίου. Ημερομηνία σημάδι. Ίσως μπορεί να είναι και η πιο πιασάρικη από όλες όσες έχουμε πει, να ξέρετε. Αν κάποιος κάνει έστω και πρόταση γάμου αυτή την ημερομηνία, μην το πολύ σκεφτεί, δηλαδή να την κάνει αέρα πατέρα που λέμε την πρόταση. Ναι, ναι, ναι, οπότε παντρευτείτε. Πάμε τώρα και για χρήμα και αυθονία ημερομηνία του 2027. Πύλη χρήματος 8 Αυγούστου. Το 8 θεωρείται ο αριθμός που έχει να κάνει με το χρήμα, οικονομική επιτυχία. Λοιπόν, 8 Αυγούστου κυκλώστε την ημερομηνία, είναι η ημερομηνία αυθονίας επί 2, γιατί και ο Αύγουστος είναι ο 8ος μήνας. Okay. Πολύ μεγάλη ενεργειακή πύλη.
2: Βέβαια.
0: 18 Αυγούστου. Δεν είναι η ημερομηνία για να περιμένεις να σου χτυπήσει που λέμε το χρήμα την πόρτα. Είναι η ημερομηνία για να χτυπήσεις εσύ την πόρτα του χρήματος. Κάντε οτιδήποτε είναι, ό,τι σας έρθει στο μυαλό, μια ιδέα που έχετε.
1: Πότε αυτό?
0: Πρόταση 18 Αυγούστου.
1: 18 Αυγούστου.
0: Βέβαια. Λοιπόν, γενικά ο Αύγουστος του 27 είναι πολύ σημαντικός για τα οικονομικά σας. Και 28 Αυγούστου, συνεργασία που φέρνει κέρδος. Αν σκέφτεστε να κάνετε μια συνεργασία, γιατί το 2 συμβολεί συνεργασία και το 8 οικονομική δύναμη.
2: 18 οπότε... Αυγούστου, λέει ο Μίτσος, δεν μπορούμε, έχουμε πανηγύρι στο Παταλίδι.
0: Όχι. Δεν είπα 18, είπα 28. Α, 18 Αυγούστου
1: με το. Αυγούστου,
0: ναι.
1: Και όντως έχει ωραίο πανηγύρι στο Παταλίδι.
0: Εντάξει, παιδιά, μην χάσετε το πανηγύρι, αλλά εγώ σας λέω, έχετε τα μάτια σας και τα φτιάχνετε.
2: Υπάρχει ωραίο να κάνεις πρόταση γάμου σε πανηγύρι. Δεν ξέρω.
0: Α, ωραίο.
2: Ναι.
0: Διαφορετικό. Δεν το περιμένει. Οπότε, αν σκεφτείτε.
2: Το πανηγύρι σίγουρα δεν το περιμένει να το ακούσει.
0: Αν σκεφτείτε μια επαγγελματική συνεργασία, μια συμφωνία, ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα, οτιδήποτε, 28 Αυγούστου είναι τέλεια η ημερομηνία. 8 Νοεμβρίου. Μια ιδέα που μπορεί να έχετε θα δώσει χρήμα. Δηλαδή, είναι η μέρα 8 Νοεμβρίου που μπορεί να βρείτε και λεφτά κάτω από το μαξιλάρι, παιδί μου, από το πουθενά. Να περπατάτε και να σας έρθουν χρήματα. Πάρα πολύ ευνοϊκή η ημερομηνία. Οπότε σας είπα, παιδιά. Τι?
2: Ο γελάει ο λεφτά, τώρα δεν υπάρχει. Λέω, συνέχισε, Μαρία, τα λες πολύ ωραία.
0: Οπότε σας είπα και τα συνοψίζω.
2: Αυτό
0: 2 Φεβρουαρίου, 22 Φεβρουαρίου, 7 Ιουλίου και 11 Νοεμβρίου, καταπληκτικές μέρες για πρόταση γάμου και γάμου.
2: Ερώτηση.
0: Ναι.
2: Και το συζητάγαμε κάτι φίλους θες, τέτοιο. Είναι θηλυπρέπεια. Είναι θηλυπρέπεια να είσαι ερωτευμένος με τη γυναίκα σου μέχρι τα βαθιά γεράματα.
0: Καθόλου. Τι συζήταγες εσύ, δηλαδή.
2: Συζήταγα ότι καλά, πόσο λάθος είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχεις δει κάτι γεράκους μαζί, 90 χρονών που πάνε χεράκι στον δρόμο.
0: Υπέροχο.
2: Και είναι κάτι χαζοβιόλες και λένε Χριστέ μου, έτσι θέλω να. Είναι ό,τι πιο θηλυπρεπές υπάρχει.
0: Τι λες,
2: είναι δυνατόν.
0: Υπέροχο είναι. Υπέροχο.
2: Ερώτηση: είναι θηλυπρέπεια να περπατάει γέρος με γριά χεράκι. Θέλω να πω ότι.
1: Και όχι, ρε φαν, είναι αυτό θηλυπρέπεια.
2: Ξεκινάμε από το βασικό. Θηλυπρέπεια είναι να πηγαίνεις για περπάτημα με τη γυναίκα σου.
0: Τι
2: όταν είναι. Βλέπω. Καταρχήν, εγώ ρε φίλε, ξέρω ότι αν θες να πας για περπάτημα, όντας γέρος, εγώ βλέπω τον πατέρα μου. Ποτέ δεν έχει πάει με τη μάνα μου για περπάτημα. Τη μάνα μου τη βάζει πάντα σε αμάξι. Πάντα πάει με φίλο του για περπάτημα.
0: Ναι.
2: Πηγαίνουν δύο γέροι μαζί.
0: Τι σημαίνει αυτό, ότι αυτό είναι ο κανόνας για σένα.
2: Βέβαια. Ο άντρας μόνο με άλλο άντρα πρέπει να πηγαίνει βόλτα για περπάτημα.
0: Για ποιο λόγο αυτό, για πες μου, για ποιο λόγο πιστεύεις.
2: Μα είναι δυνατόν να βγαίνει. Δηλαδή και εσύ δεν βαρκεί. Και η γυναίκα να πηγαίνει με τη γυναίκα για περπάτημα. Δηλαδή στα γεράματα λέω.
0: Εμένα μου αρέσει να βλέπω. Πώς το λένε, 85 χρόνων 90 να κρατιούνται χέρι-χέρι και να πηγαίνουν βόλτα.
1: Είναι γλυκό η αλήθεια.
0: Παιδιά, εγώ είχα δει σε ένα πάρτι γενεθλίων, πρέπει να ήταν αυτός 78
2: ναι.
0: Και εκείνοι συνομήλικοι χορεύανε,
2: ναι.
0: φανταστικά οι δυο τους και δεν τους ένοιαζε τίποτα. Και λέω, τι υπέροχο ζευγάρι. Ωραία,
2: φάνε σε ένα σιχωθεί να περπατάς με τη γυναίκα σου.
0: Δηλαδή, εντάξει. Όπως είναι πολύ ωραίο και η ανανέωση όρκων που κάνουν πολλά παντεμένα ζευγάρια.
1: Εντάξει, αυτό.
2: Ναι, ναι, να επιβεβαιώσει τη μαλακία.
0: Ρε, παιδί μου, κάνει ένα refresh τη σχέση. Δίνει ένα refresh τη σχέση.
2: Βρε, Ειρήνη μου, λέει, και άμα είναι θηλυπρία, τι πειράζει. Ειρήνη μου, το θηλυπρία είναι ένα αστείο από τον Πάτερ Κλεωμένη. Δεν έχει καλά.
1: Το λέω, φάνη στην εκπομπή.
0: Ναι, ναι.
2: Είσαι καινούργια στην εκπομπή, Ειρήνη. Λέει, και άμα είναι θηλυπρία, τι πειράζει. Εμένα δεν με πειράζει θηλυπρία. Τον Πάτερ Κλεωμένη είναι.
0: Άκου τι να τη λέει, δεν είναι θηλυπρία, παιδιά. Λέει, κρατούν για να μην πέσουν. Ρε, η Τίνα.
2: Αυτή είναι ακροάτρια. Τέτοιο. Ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι. Όχι, ρε, εσύ αυτό. Δηλαδή, κάθεσαι και κάνεις κάτι κουβέντες με τους φίλους σου. Δηλαδή, πάρα πολύ. Δηλαδή, τι να πω, ρε, κάθεσαι είναι, και συζητάτε τώρα αν είναι θηλυπρέπεια.
2: Είναι και trend στο TikTok, δεν το έχεις δει αυτό. Ρε, παιδί μου, που λέει gayest things that men can do, το έχεις δει αυτό.
0: Όχι, δηλαδή, δεν το έχω.
2: Ρε, παιδί μου, γράφει, ρε, παιδί μου, ότι καλά. Ουσιαστικά τους άντρες κορδεύουν. Που λέει ο άντρας να παίρνει ομπρέλα.
0: Ναι.
2: Θεωρείτε, δηλαδή, ξέρεις ότι ο
0: άντρας έχει τέτοια πράγματα. Τέτοια κολλήματα.
2: Φίλες και φίλοι.
0: Θέλω... Α, περίμενε, συγγνώμη.
2: Ναι.
0: Και για τα χρήματα, να τις δώσω έτσι μαζεμένες ημερομηνίες. 8 Αυγούστου. 18 Αυγούστου κυκλώστε την, αυτή η ημερομηνία. 28 Αυγούστου και αυτή κυκλώστε την. Και 8 Νοεμβρίου.
2: Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαλαρώστε. Θέλω να ηρεμήσετε γιατί έχουμε...
1: Παιδιά, φέρνω πολύ στενάχωρο θέμα.
0: Τι?
1: Φέρνω μια είδηση πολύ στενάχωρη που έπεσε από τα σύννεφα και θα πέσετε και όλοι όσοι δεν την ξέρετε.
0: Στα celebrity news.
1: Για ένα ζευγάρι πολύ αγαπημένο τόσα χρόνια που φαίνεται ότι πάνε να λύσουν τις σχέσεις τους στα δικαστήρια.
2: Mm-hmm.
1: Και μπαίνουν λεφτά στη μέση.
0: Πολλές
1: χιλιάδες ευρώ.
2: Mm-hmm.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να ηρεμήσετε. Γιατί ερχόμαστε με πολύ άσχημα νέα που σημαίνει ότι θα κάνουμε εκπίκληση στο συνέστημα.
1: Πολύ
2: ερχόμαστε.
3: Λαμπρόπουλε!
2: Φύγερε από εδώ, Λαμπρόπουλε. Άι στο λύκο, με τρόμαξες.
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία ημικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
8: Music 892.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
9: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Επιστρέψαμε μαζί μας πάντα στοίχημαν η εκπομπάρα, η χορηγάρα της εκπομπής, που είναι και χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa Conference League, όπου φέτος αγωνίζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Λοιπόν, η στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. 21 απλά αρμόδιες ρυθμίσεις, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτική 11-14. Παίξτε υπεύθυνα, μικρά μου κουνάβια. Και μην ξεχνάμε, ότι και σήμερα έχουμε μαζί μας τη Snappy, όπου για ένα μήνα κάθε μέρα στις κουναβομαχίες θα μας κάνει, θα σας κάνει δώρο 100 ευρώ, τα οποία θα μπαίνουν κατευθείαν στο Snappy λογαριασμό σας. Η Snappy είναι η πρώτη ελληνική neobank που μπορείτε να ξεκινήσετε από τώρα να κάνετε αποταμίευση με εύκολο και απλό τρόπο μέσα από το κινητό σου. Και αν δεν είσαι ακόμα Snappy, έχετε ακόμη ένα λόγο για να μπείτε. Θα διαλέξετε και το welcome reward που έχει, που σας ταιριάζει, και έχει τσιμπάτε rewards μέχρι και 35 ευρώ. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παιδιά, έχετε και εσείς το ίδιο πρόβλημα που έχω εγώ, τη τριχόπτωση αυτή την εποχή, γιατί το ζήταγα και σε πάρα πολλούς πέφτουν τα μαλλιά και σε μένα. Λοιπόν, τα μαλλιά χρειάζονται την κατάλληλη φροντίδα και η Tonosan Skin Hair Nails Booster βοηθάει πάρα πολύ στη διατήρηση και της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών και τη φροντίδα για τα νύχια κιόλας, έτσι. Να, θα το πάρω εγώ αυτό.
0: Ωραία, πάρ' το.
2: Και να σου πω, παιδιά, ότι μαζί μας είναι και η Telecom, που είναι εδώ και φέρνει μια νέα ημέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η Telecom, λοιπόν, δίνει σε όλους εμάς ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και την επιχείρησή μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Φίλες και φίλοι, Δημήτρης Μπουλίνης και συγκλονιστικές αποκαλύψεις.
2: Κόσμε μου!
0: Μη φωνάζεις, σε κόψα. Σύνο, πάμε λίγο ελευθερία από την αρχή.
2: Έλα. Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και δεν ξέρω αν το έχετε χαμπάρει, αν το έχετε πάρει χαμπάρι από χθες. Έχει γίνει ο κακός χαμός με ένα, παιδιά, πολύ αγαπημένο ζευγάρι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αναφέρομαι στην Άννα Βύση και στον Νίκο Καρβέλα. Όπως λέει το δημοσίευμα της Εσπρέσο συγκεκριμένα που έχω μπροστά μου, στα μαχαίρια Άννα Βύση Νίκος Καρβέλας.
1: Όντως.
2: Η διαφορά των 300.000 ευρώ. Κάτι και το εξώδικο.
0: Δεν είναι ζευγάρι άνθρωποι. Έχουν χωρίσει εδώ και χρόνια.
2: Δεν χρειάζεται. Ναι. Η Άννα Βύση τώρα και ο Νίκος Καρβέλας είναι ένα ζευγάρι ζωής. Δεν είναι ότι είναι μαζί, okay, αλλά είναι.
1: Πάντα
2: κατάλαβες,
1: μαζί. Κατάλαβε.
2: Είναι σαν να είναι πάντα μαζί. Το έχουν πει και οι ίδιοι.
0: 300 χιλιάρικα όμως είναι αρκετά.
1: Είδες τελικά τα λεφτά.
2: Έτσι φαίνεται, λοιπόν. Λένε ότι έχει προκύψει ένα πολύ σημαντικό οικονομικό ζήτημα ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα, με το ποσό της διαφοράς να υπολογίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα.
0: Πάντα πληροφορίες.
2: Μεταξύ των 200.000 και των 300.000 ευρώ. Τώρα τι γίνεται, οι δύο, λέει, πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις προκειμένου να υπάρξει εξοδικαστική διευθέτηση, εντάξει, και όχι στα δικαστήρια. Είπε και ο δικηγόρος Άννας Βύση, ότι ο κύριος Δημητρακόπουλος, ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις και προσπαθούν να το λύσουν εξοδικαστικά.
0: Ναι, ρε, παιδιά,
2: αλλά φαντάζομαι για να ήρθε το θέμα στην επιφάνεια, κάτι έχει προκύψει. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Ναι, είναι
2: δηλαδή,
1: αυτό που λένε,
2: αν εγώ με το Φάνη έχουμε μια πολύ καλή σχέση, δεν θα βγει δημοσίευμα για μας ότι θα λυθεί μεταξύ μας και ότι δεν θα πάει εξοδικά και ότι θα γίνει εξοδικαστικά. Κατάλαβες, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
2: Δεν θα έχει φτάσει μέχρι εκεί.
1: Πάλι είχαν τσακωθεί στο παρελθόν για κάτι άλλο, όχι για χρήματα. Έχουν και τις εντάσεις τους και μετά τα ξαναβρίσκουν. Είναι
2: λογικό να υπάρξει ένταση τώρα τόσα χρόνια τέτοιο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, παιδιά, πώς προέκυψε αυτό το πράγμα και τι έχει συμβεί. Συγκεκριμένα, λοιπόν, λένε ότι η διαφωνία φέρεται να ξεκίνησε όταν ο Νίκος Καρβέλας πληροφορήθηκε ότι δεν θα λάβει συγκεκριμένο ποσό που κατά τις ίδιες πληροφορίες είχε συμφωνηθεί. Δηλαδή, είναι σαν να είχαν συμφωνήσει πριν αυτά τα 200-300 χιλιάρικα και τελευταία στιγμή του είπαν ότι δεν θα τα πάρει.
0: Κάτσε, ο Νίκος γιατί να πάρει λεφτά.
1: Τι εννοείς καλά γιατί να πάρει λεφτά.
0: Για τη συναυλία, λες.
2: Ναι.
0: Γιατί
2: να βλέπει το ΑΚΑ.
1: Όλα τα τραγούδια σχεδόν δικά του δεν είναι.
0: Α, σε κάθε συναυλία πριν να. Δεν το ξέρω αυτό. Ο δημιουργός, όταν κάνω εγώ μια συναυλία και μου έχει γράψει κάποια τραγούδια, πρέπει να πάρω λεφτά εγώ.
3: Ανάλογα τι έχει συμβεί.
2: Ανάλογα τον deal.
0: Άρα εσύ τώρα κάθε φορά που κάποιο λέει τραγούδιο παίρνει λεφτά.
3: Ναι.
0: Παίρνει λεφτά εσύ. Σοβαρά μιλά.
2: Ναι,
1: τα πάντα. Κάνει αυτό το deal.
0: Δηλαδή, συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση, Λεντά. Πάει σε ένα πανηγύρι ζώζεσαι και τραγουδάει. Εσύ παίρνει λεφτά.
3: Ανάλογα με τα τραγούδια, λέει δικά μου.
2: Ρε, παιδί μου, αν πει το παλιόπεδο και το πες μου, τι τρεις φορές το ίδιο πανηγύρι.
3: Πνευματικά
2: δικαιώματα.
0: Έλα, ρε. Κουφάλα, κονομάσα από παντού, μπράβο.
2: Την ίδια ώρα, λέει, συζητήθηκε έντονα και η παρουσία του συνθέτη στην αυλία της Άννας Βύσης του ΑΚΑ, λέει, σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες εμφανίσεις της στο Καλιμάρμαρο, που η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί εκτενώς στον Καρβέλα και τον είχε καλέσει και πάνω σκηνή. Αυτή τη φορά, λέει, έκανε αναφορά σε εκείνον για περίπου μόνο δύο λεπτά.
0: Ο δικηγόρος, λέει, είναι ο γνωστός.
2: Ζεσουί.
0: Όχι, από τα ελαστικά δεν Μητακόπουλος.
2: Όχι. Το ζητούμενο, λέει, πλέον είναι να βρεθεί λύση χωρίς να οδηγηθεί η υπόθεση στα δικαστήρια. Και κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Έχουν βγάλει μια βρώμα που οι μισοί λένε ότι ο Νίκος Καρβέλας δεν ήταν στο ΆΚΑ και δεν παρακολούθησε τη συναυλία από κοντά. Και οι άλλοι μισοί λένε ότι ο Νίκος Καρβέλας πήγε στο ΆΚΑ, είχε έναν πολύ έντονο διάλογο με την Άννα Βύση, τύπου του άκουγαν όλοι, τσακωθήκανε πάρα πολύ έντονα, και ότι σηκώθηκε και έφυγε.
0: Έτσι είναι μεγάλη ερώτηση, Μαρία. Έχει βαλτώσει τώρα, δεν τσακώνεσαι με τον Δημήτρη τίποτα.
1: Ποιο σου είπε ότι δεν τσακωνόμαστε?
0: Α, τσακώνεσαι.
1: Ποιο και τσακωνόμαστε?
0: Ναι. Μπορεί να τσακωθεί άνθρωπο μαζί
1: σου. Εσύ δεν τσακώνεσαι.
0: Με τη Γεωργία?
1: Ναι.
0: Δεν θέλει.
2: Εγώ πιστεύω ότι έτσι ακούγεται.
0: Δεν θέλω.
1: Δεν θέλεις,
0: όχι, γενικά δεν μπορώ να τις εντάσεις εγώ.
1: Ναι, παιδί μου, δεν μπορείς να εντάσεις, αλλά κάποια στιγμή κάτι θα θες. Και εσύ, σαν άνθρωπος, να μην πεις ναι.
2: Φάνη, τι είπες?
0: Τι?
2: Ότι δεν μπορείς να εντάσεις.
0: Εσύ, άλλο για
1: πλάκα. Με τη Γεωργία είπε.
0: Άλλο για πλάκα.
1: Με τη Γεωργία, όχι εδώ.
0: Όχι, γενικά δεν μπορώ να τις εντάσεις.
1: Α, γενικά.
2: Καθόλου.
1: Φάνη, δεν το δείχνει.
0: Εσύ, άλλο το εδώ πέρα που κάνουμε πλάκα, άλλο τώρα να.
2: Όχι, δεν κάνουμε καμιά πλάκα.
0: Ναι, όχι, δεν μπορώ να τις εντάσεις.
1: Φάνη, τώρα είναι αστείο να το λες αυτό.
0: Μα δεν φάνη,
2: εγώ νομίζω ότι. Αλλά τις περισσότερες φορές τις δημιουργείς κιόλας.
1: Ναι.
0: Αυτό γίνεται για λόγους κωμωδίας.
1: Έχει δίκιο.
0: Όμως, δεν γίνεται για λόγους για να ξεσπάσω απάνω σου και να περάσω όμορφα.
1: Φάνη, αν δεν το έχεις λίγο στο αίμα σου, δεν γίνεται.
2: Παιδιά, τι λέει? Φάνη, τι λες?
0: Εντάξει.
2: Είσαι με τα καλά σου.
0: Ρε φίλε, σοβαρά.
2: Άλλο αν αυτό που κάνεις είναι κωμωδία.
0: Ρε παιδιά, εντάξει. Ναι, καλά, εντάξει. Τώρα μίλησε δεν καταλαβαίνεις και εσύ μετά από τόσα χρόνια την πλάκα που κάνω.
2: Μα δεν υπάρχει.
0: Είσαι ηλίθιος. Άμα δεν το καταλαβαίνεις. Δεν φταίω εγώ.
2: Αυτό ήταν πλάκα τώρα.
0: Ρε εσύ, Μίτσο.
1: Καμία ένταση όπως βλέπεις. Εγώ κατάλαβα, Φάνη, και από τα λεγόμενα του Δημήτρη και από τα δικά σου ότι με τη Γεωργία δεν θέσεις εντάσεις.
2: Μόνο εκεί δεν τον παίρνει.
1: Ναι, γιατί δεν σε έχω δει πουθενά άλλο να μην τις θέλεις.
0: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε.
1: Όπα.
0: Εντάξει, δεν μιλάω. Δεν έχω αυτό. Δεν μπορώ τις εντάσεις.
1: Εσύ τσακώνεσαι με τον εαυτό σου. Τι δεν μπορείς να εντάξει.
0: Όχι, ρε παιδιά, τώρα θα κάτσουμε να εξηγήσουμε τα ανεξήγητα.
1: Όχι, εσύ φάνηκε να είσαι ειλικρινής όμως.
2: Δεν γίνεται να λες εσύ ότι δεν μπορείς να εντάξει. Δεν είναι σωστό, ρε παιδί μου, δεν είναι ηθικό.
0: Παιδιά, δεν είναι αυτό. Άλλο που έχει μετατραπεί σε ένα ρόλο αυτό το πράγμα.
2: Δεν υπάρχει ρόλος, Φάνη. Το κάνει συνέχεια και έξω.
0: Έχουμε πάει έξω και έχουν τσακωθεί πουθενά.
2: Δεν είπα ότι έχουμε πλακωθεί στο ξύλο.
0: Ναι, τότε τι.
2: Ο τσακωμός μόνο ξύλο είναι.
1: Ο Φάνη, η κινούμενη ένταση δεν μπορεί να εντάξει.
0: Έλα, ρε παιδιά τώρα. Όσοι με έχετε γνωρίσει προσωπικά, είμαι εγώ τώρα άνθρωπο.
2: Αρχικά και τώρα να βάζω τον τρίτο.
0: Μα εσύ φωνάζεσαι, μαλάκα. Δεν φωνάζω εγώ. Δεν είναι θέμα έντασης.
2: Δεν σε έβρισα, παιδί μου.
1: Είναι η φωνή του.
0: Δεν είναι η φωνή μου έτσι. Δεν είναι ένταση ότι θα κάτσω να τσακωθώ στον πυρήνα, να τσακωθώ να. Όταν λέμε τσακωμό, παιδιά, δεν εννοούμε να μιλάω στην δυνατά όπως μιλάμε τώρα. Τσακωμό, μιλάμε να διαλώσω.
2: Ρε Λευτέρη, Λεωνίδα, μιλήστε δηλαδή. Εσείς τώρα καθίστε, κοιτάξτε.
0: Εγώ καταρχήν μίλησα το πασά. Αν τσακωθώ με κάποιον, γιατί δεν δίνετε βαρύτητα στις λέξεις. Αν τσακωθώ με κάποιον, πολύ δύσκολο θα ξαναβρω. Γιατί ο τσακωμός για μένα σημαίνει τσακωμός.
1: Δεν σου είπε τσακωμό, ένταση σου είπε ο Δημήτρης, ότι ανεβάζεις το volume.
0: Εντάξει, έχει και η φωνή μου έτσι, ρε παιδιά. Τώρα δεν είναι ότι τέτοιο. Λοιπόν, για λέγε.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν. Εύχομαι να τα βρούνε τα παιδιά τώρα. Δεν χαλάνε οι φιλίες για 200-300 χιλιάρικα από αυτό. Τώρα θα το δούμε τι θα γίνει.
0: Όχι, για 300 χιλιάρικα χαλάνε οι φιλίες και για λιγότερα.
1: Θα χάλαγες φιλία τώρα. Α, εντάξει, άμα σου κάνει.
2: Δεν μου είσαι τρελή στο φάνη, το λες. Για 50 ευρώ θα τη χάλαγε. Πάμε λοιπόν, παιδιά, έχει γίνει πάρα πολύ της μόδας οι αθλητικές εκπομπές. Το βλέπουμε πάρα πολύ. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν.
0: Έχουμε και καλή εθνική ομάδα όμως, άσχετο.
2: Ναι. Στον Sky λοιπόν, στα σκαριά αθλητική εκπομπή με τον Γιώργο Λιανό.
0: Για σκαριά, παιδιά μου, βγήκε τρελή.
2: Θα γίνει κανονικά, βγήκε τρελή.
1: Ο Γιώργος Λιανός θα κάνει αθλητική εκπομπή.
2: Ναι.
1: Α, είναι καλό εσύ που το ξέρει, Φάνη, στα αθλητικά.
0: Είναι καλό παιδί, εγώ το ξέρω.
1: Καλό παιδί είναι και εγώ το ξέρω.
0: Είναι μαζί, θα είναι μαζί με τον.
2: Θα είναι και ο Κατσουράνη.
0: Θα είναι μαζί με Κάτσουρ. Ωραίο θα είναι εσύ.
2: Ο Μιχάλης Τσόχος και Έλενα Παπαδοπούλου.
0: Εγώ να ξέρω, έχω μεγάλη αδυναμία στον αθλητικογράφο, τον ξέρετε, τον Μιχάλη τον Τσόχο.
1: Ναι.
0: Ο οποίο είναι ένα γλύκα και είναι και πάρα πολύ, πολύ σοβαρό. Σαν. Μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα.
2: Είναι πολύ γλυκό.
0: Και όχι πέρα από αυτό είναι γλυκό. Είναι και πολύ καλή πένα. Γράφει πάρα πολύ ωραία. Είναι ψύχρεμο. Μ' αρέσει πολύ ο Μιχάλη. Είναι πολύ ωραίο τύπος να το συζητάς το Μιχάλη.
1: Okay. Α, ναι, το ξέρω και
0: πολύ παλιός, πολύ παλιός, πολύ παλιός ο Μιχάλης Τσόχος, ναι.
1: Και ποια άλλη είπες, Έλενα.
2: Έλενα Παπαδοπούλου.
0: Αλληλεγγύη, άσβερκο με τον Τσόχο, ναι, μου μοιάζει και λίγο.
2: Και ο Τσουβέλας λένε ότι θα κάνει guest. Εμφανίσεις.
0: Κάτι μου λέει, θα κάνουμε πολύ guest από εκεί πέρα, ναι.
2: Ναι, θα κάνετε guest, μάλλον έτσι φαίνεται. Ναι, ναι. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε στην Dua Lipa.
0: Δεν είναι έτσι και σαν. Είπες, α, εντάξει, όχι, δεν λέγεται.
2: Πάμε στην Dua Lipa που μπράβο της, παιδιά. Την κάλεσε η Σακύρα σε συναυλία και πήγε φίλε στην Ισπανία και είπαν ένα τραγούδι, συγκεκριμένα το Antologia. Δεν ξέρω αν την είδατε την εμφάνιση, το Σάββατο νομίζω.
1: Γιατί λες μπράβο, είχαν θέμα.
2: Όχι ρε φίλε, αλλά ξέρεις, καμιά φορά οι τραγουδιστές ήταν πρώτα ονόματα, δεν πάνε μόνο για να κάνουν μικρά guest. Mm-hmm. Κατάλαβες, ναι. Θέλω να σου πω και έτσι. Δηλαδή, μπράβο στην Dua Lipa που πήγε. Εντάξει, η Σακύρα τη φώναξε, δεν τη φώναξε καμιά τυχαία.
1: Ναι.
2: Δεν έχει να λέει, η Σακύρα είναι τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, πρώτο όνομα. Και είπανε το Antologia μαζί, πολύ ωραία και η Dua Lipa. Πότε προλαβαίνει, πάει σε αλβανικούς γάμους, πότε πηγαίνει η Σακύρα, ούτε εγώ ξέρω.
1: Η Dua Lipa, ναι.
2: Και κλείνουμε, παιδιά, για τους λάτρεις του Star Wars, που είναι πάρα πολύ. Ο Φάνης ξέρω ότι δεν είσαι τόσο φαν των Star Wars. Παρόλα αυτά, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι ετοιμάζεται νέα τριλογία με το Skywalker Saga στο επίκεντρο. Και αναφέρουν κιόλας ότι η Daisy Ridley θα επιστρέψει στο ρόλο της Rey. Αυτά, παιδιά, για τους φανς των Star Wars. Φαίνεται, λοιπόν, ότι επιστρέφουν κανονικά στο σινεμά. Και κλείνουμε με μια είδηση που εμένα με έκανε πολύ χαρούμενο. Ξέρω εσύ αν δεν σε ενδιαφέρουν καθόλου αυτά τα πράγματα.
1: Τι?
2: Η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών πια άλλαξε. Δεν είναι το Avatar. Το Avatar έπεσε στη δεύτερη θέση και στη θέση που του άξιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στην πρώτη θέση, λοιπόν, ανέβηκε το Avengers Endgame.
1: Ο Δημήτρης έχει θέμα. Του αρέσει πολύ ο κινηματογράφος.
2: Μ' αρέσουν
1: και οι ταινίες, γενικά.
2: Εντάξει, μ' αρέσει και Avengers ένα πάρα πολύ, ούτως ή άλλως.
1: Ναι, μήπως να το κάνεις εκτενέστερα.
2: Avengers, λοιπόν, Endgame στην πρώτη θέση του box office με 2 δισεκατομμύρια, νομίζω. 995 δεν το έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το πέρασε κατά 2 εκατομμύρια το Avatar, διότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι προβάλλεται και στο σινεμά το Avengers Endgame με τις έξτρα 4 λεπτών, νομίζω, σκηνές.
0: Ναι.
2: Αυτά, παιδιά. Συγχαρητήρια στους Avengers για εγώ μια φορά.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μπουλίνη για άλλη μια μέρα. Πώς το λένε, μέλη και από την Κανίδα τίποτα.
2: Τι σου είπα εγώ για να βρει και καρβελά.
0: Πολύ σωστά. Εμείς είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3, ορθόδοξο. Ξέρετε τι κάνετε, το πράσινο στο Viber του σταθμού στο 6939892892. Στέλνετε τα μηνύματά σας και σε πολύ λίγο βγαίνουμε για να παίξουμε να πάρετε ρόλο γάρες δώρο. Πάμε.
4: Τι κοιτάρε βλάκα, τι ωραίο κόμενο είσαι. Τι κοιτάρε βλάκα το στήθος μου.
5: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there. In the
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Music 892.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
15: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: εδώ είμαστε μικρά μας βοζούλαπα και αν είστε έτοιμοι για το τέλειο outfit, το επόμενο τέλειο outfit σας, δύο νέα καταστήματα Jack and Jones σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρι, Λεωφόρο Παντέλης 4, νέες συλλογές, αυθεντικό denim και όλα τα κομμάτια που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις σε τιμές που θα αγαπήσεις. Επισκέψου σήμερα ένα από τα δύο ανανεωμένα καταστήματα στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρι και βρες το στυλ που σου ταιριάζει. Jack and Jones, το αντρικό στυλ ξεκινάει εδώ, motherfucker. Λοιπόν, και παιδιά, μαζί μας και το υπέροχο Hyundai i20, το οποίο είναι με τουρμποκινητήρα και τιμή από 17.690 ευρώ και χωράει μέσα όλα όσα φαντάζεστε.
1: Η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Γενικότερα δίνει σε όλους μας περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Για να ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία Telekom, μπαίνετε στο telekom.gr.
0: Και μπήκε και ο Δημήτρης μέσα που είχε πάει για κατουρηματάκι. Δημήτρη,
2: ξεκινάμε.
0: Τι να, για κατουρήμα πήγες, δεν πήγες, δεν έκανες τίποτα κακό.
2: Μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι και ο Δουλευταράς, που εκεί θα βρείτε αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και πλήρη προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις. Απλά, γρήγορα, ξεκάθαρα, μόνο στον Δουλευταρά.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι να δώσω το σύνθημα στον ηχολήπτη μου, ο οποίος αργοπεθαίνει. Λευτέρη, τι έχει πάθει μάνα για το μάτι.
2: Κάτσε κανονικά, παιδί μου.
1: Και με το στόμα ανοιχτό κιόλα. Λες και πήγαινε να λυποθυμίσει.
2: Λευτέρη, τον επηρεάζει το φάνη. Κάθε απέναντί του, δεν μπορεί να είσαι έτσι.
0: Έχω σταματήσει πλέον να το κοιτάζω. Ρε. Λοιπόν, Λευτέρη, δώσε το σύνθημα.
3: Πάρε 5, δώσε 3.
4: Πόρτα.
0: Λοιπόν, μαράκι, ποιο να έχουμε.
1: Γιώργο,
0: καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά.
0: Έλα, αγόρι μου, τι κάνει.
5: Μια χαρά εδώ πέρα.
0: Να σου πω, Γιώργο, δεν ξέρω, είσαι από το πρωί, έχει μπει μέσα, μα ακού.
5: Ναι, ναι.
0: Να σου πω, ρε φίλε, τώρα επειδή εδώ πέρα ξέρεις, εμένα με κορυδεύει αρκετός κόσμος. Αυτή η θεωρία που ανέπτυξα εγώ το πρωί σου φαίνεται τελείως τρελή, τελείως μυστήρια.
5: Όχι με τα νεύρα αυτά που λες.
1: Πες ρε παιδί, μου πες πολλά πράγματα. Ρε,
0: αυτό που σου λέω ότι είμαστε μπαταρίες και δουλεύουμε όλοι και πάνε σε 4-5 οικογένειες όλα τα λεφτά του κόσμου.
5: 100% ισχύει.
2: Ορίστε, συμφωνεί.
0: Ναι, ναι. Το θέμα είναι αυτές οι 3-4-5 οικογένειες που λογοδοτούν. Έχεις την απάντηση.
5: Όχι, παιδιά, είμαστε ένα Matrix όλοι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ακούγεσαι ψαγμένος, αδερφέ. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξεις?
5: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Θέλω να μου πεις τρεις τραγουδί. Όχι, πού να το πεις αυτό. Πες μου. Τι έχεις βάλει, ρε Μίτσο, τι δουλειά κάνεις?
1: Για αποφάση και εσύ, ρε παιδί.
5: Οδηγός,
0: ναι. Τρία μυθολογικά πρόσωπα, έτσι από τη μυθολογία, ναι, που μεταμορφώθηκαν σε φυτό ή λουλούδι.
5: Τι είναι αυτό, ρε?
0: Πες ονόματα από φυτά, θα τα βρεις όλα. Είναι ονόματα από φυτά. Ιάκυνθος. Αλλά.
2: Πήγαινε εσύ τελευταίο μέλη που
0: μα είσαι βλάκα, ρε Μίτσο. Πού παίζει, παιδί. Μάγκα, δεν παίζει εδώ πέρα ο Χόπκινς.
1: Ο Ιακύνθι, ωραίο όνομα που πει Ιακύνθος.
0: Να το σου άλλο, καλά, εντάξει. Ναι, παρακαλώ.
2: Έχουμε Κατερίνα.
0: Κατερίνα. Κατερίνα μου. Λευτέρη, θα σε πλακώσω.
1: Είναι η Κατερίνα αυτή που έχει προφίλ φωτογραφία και είναι κουκλά.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί την έπανα και εγώ. Πάρτε την Κατερίνα.
2: Τι την πήρα, μωρέ Λευτέρη, είσαι με τα καλά σου.
1: Κάτι γίνεται, είναι νεκρές γραμμές.
0: Κατερίνα που έχει προφίλ και είναι κουκλά.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφη. Πρέπει να είναι καινούργια ακροάτρια, δεν την έχω.
0: Δεν παίζει τώρα αυτή.
1: Γενικά έχουμε πολύ ωραίες ακροάτριες, τι εννοεί.
0: Ναι.
2: Α, πολύ όμορφα
1: δεν είναι. Είναι πάρα πολύ όμορφα.
0: Κατερίνα είναι AI.
1: Είναι και στα χρώματά μου.
2: Μοιάζει λίγο με AI.
0: Ωραία, Κατερίνα, έχει βάλει φωτογραφία AI η Κατερίνα.
1: Καλά, δεν έχω, είναι νεκρό.
0: Τι είναι νεκρό, εντάξει, μα είναι ψεύτικα. Είναι μποτάκι η Κατερίνα. Δεν
2: μπορεί να την πάρω.
0: Τι είναι, ντροπή, να την ντροπή. Έχει κάνει AI μέχρι και στα. Παιδάκι μου, αυτό δεν είναι και κακό AI. Είναι σαν καρτούν.
1: Δεν νομίζω να έχει βάλει κάτι. Παιδί
0: μου, κοίτα εδώ πώ είναι. Είναι σαν καρτούν, δεν είναι καν AI. Λοιπόν, έλα.
2: Το κλείσε.
0: Από την τροπή τη. Πήρε χάμπαρ εδώ και τα φωτογραφία.
2: Έκλεισε τον bot.
0: Βρείτε, καλά, δεν τρέπεσαι, μωρή Κατερίνα. Τι έχει βάλει και για φωτογραφία, μα, είπαμε να κάνουμε μια ωρεοποίηση. Έχει κάνει.
1: Ρε, παιδί μου, μπορεί τα φίλτρα μερικέ φορέ παραπάνε.
0: Ποια φίλτρα. Λοιπόν, ναι, πάμε, παρακαλώ.
1: Κάτσε. Παρακαλώ. Μελίσσα. Μελίσσα, ωραίο όνομα το Μελίσσα.
0: Μελίσσα.
1: Ωραία ονόματα έχετε, ρε παιδιά.
0: Ναι. Έλα, Μελίσσα.
1: Μελίσσα, καλά, Μελίσσα.
0: Έλα, καλημέρα. Μελίσσα, πώς την είπα εγώ.
1: Μέλισσα την είπα.
0: Ναι, Μελίσσα.
1: Μελισσινή. Α, Μελισσινή. Ωραίο το Μελισσινή, γιατί δεν το κράτησε.
0: Μελισσινή, δεν σε ακούμε, ρε πουλάκι μου. Καλά, βγάλτε την ανοιχτή ακρόαση.
6: Μισό.
0: Δεν σε κλείνω, πουλάκι μου. Έλα.
6: Μελισσινή. Έχει φοβήσει, θα με κλείσει.
0: Το δεν σε κλείνω, βρε, σταμάτα. Έλα, Μελισσινή μου, καλημέρα. Πόσο χρονών είσαι?
6: Είμαι 30 χρονών.
0: Πήγε 30, έτσι. Με τι ασχολείσαι, Μελισσινή μου?
6: Είμαι marketing manager σε μια ασφαλιστική.
0: Α, βαριέμαι τελείως.
5: Καλά, καπιτανέ.
0: Ποιος είναι, μιλάει το αγόρι σου, μιλάει, ποιος είναι από μέσα?
6: Όχι, Όχι, κανένα.
0: Α, κάποιον άξιο. Μόνοι σου. Α, δεν έχει.
6: Πάω δουλειά 9 ώρα και έχω αργήσει.
0: Να σου πω, τι θέλω να σου πω, δεν έχει αγόρια.
6: Όχι.
1: Καλέ, κάτι ακούσαμε από μέσα. Εγώ άκουσα τρική φωνή.
2: Όχι, γραμμή άλλη.
0: Όχι, όχι. Με λυσινή μου, από επιλογή δεν έχει αγόρι.
6: Είναι πρόσφατο που τελείωσε.
0: Ναι, τον έδιωξε ή σε έδιωξε.
6: Ακούγεται ένα πιπ, πιπ, πιπ.
0: Ναι, απάντα μωρή κάποια. Σε έδιωξε ή τον έδιωξε.
6: Μαζί.
0: Α, στα διάλα.
1: Αποφασίσαμε.
0: Αποκλείεται.
2: Ποιο σκέφτηκε αυτό. Όχι, όχι.
0: Καταρχήν, πόσο καιρό. Πόσο καιρό τα είχατε.
6: Ήταν πολύ πρόσφατο.
1: Λίγο.
0: Ναι, ήταν πολύ πρόσφατο, εννοείς πολύ λίγο. Ναι,
1: μάλιστα.
0: Επέζωσε με το τσικέλι.
1: Μην ανεβάζει την ένταση ή πες δεν θες εντάσεις.
6: Ένα-δύο μήνες.
0: Τι τον χάλασε τον κύριο.
6: Δεν το χάλασε κάτι, εμένα με χάλασε.
0: Τι χάλασε. Πες το, δεν υπήρχε χημία στο...
6: Αναρριμότητα.
2: Πόσο χρόνο ήταν.
0: Πόσο χρόνο ήταν.
6: Παιδιά, δεν μπορώ τώρα να το πω όλα αυτά. Μπορεί να σα ακούει.
0: Θα μα ακούσει σίγουρα, όλη η Ελλάδα μα ακούει. Είναι να σου πω κάτι.
1: Έχουμε αλλάξει και το όνομά σου.
6: Είναι και το όνομά μου.
0: Είναι κακό να σαν όριμο. Είναι κακό. Δεν είπαμε ότι είναι κλέφτη ο άνθρωπο. Είπε ότι είναι κλέφτη ή ότι σε κεράτωσε. Ανώριμο. Για όλοι οι άντρε ανώριμοι είμαστε. Κακό είναι. Ενώ εσύ είσαι πολύ όριμη. Πού κάθεσαι και παίρνει πρωί-πρωί στα κουνάβια και παίρνει.
1: Παιδι μου, τι λε κοπέλα.
0: Τέλο πάντων. Μελισσίνη, μια τελευταία ερώτηση. Είμαστε εδώ πέρα. Δεν σε ξέρει κανένα.
6: Μια οικογένεια.
0: Ήταν και θέμα χημία. Στο σεξ.
6: Όχι, ήταν καλό.
0: Ήταν καλό, φαντάσου, είδες που σας λέω.
6: Αν μας ακούει.
2: Για όνομα του Θεού, ρε Μελισσινή.
1: Αν πώς το μετάνιωσες.
0: Πραγματικά, ρε Μελισσινή.
1: Γιατί δεν το κρατάγατε μόνο Friends with Benefits.
6: Όχι, δεν γίνεται. Υπήρχαν συναισθήματα.
0: Είδες όμως εσύ, Μαρία, σε αντίθεση εσύ. Εγώ τι έχω παρατηρήσει, Μελισσινή, για ποιο λόγο σε ρωτάω. Ότι όσο μεγαλώνει η γυναίκα, δίνει προτεραιότητα στο σεξ. Ενώ μικρότερες είστε πιο ρομαντικές. Νομίζω και στον άντρα αυτό. Δηλαδή, εσύ τώρα στο μυαλό σου έχεις μόνο το σεξ, αυτό που σου λείπει. Ενώ η Μελισσινή σου λέει: ναι, ήταν κύριος το σεξ, ήταν πολύ καλός, αλλά εγώ, κύριε μου, θέλω κάτι άλλο. Είμαι νέα. Θέλω να ζήσω και μέσα να σκεφτείς καρδούλα. Τα λέω σωστά, Μελισσινή. Δεν είσαι και εσύ να θες τώρα μόνο σεξ.
1: Κάτσε ρε, ηρέμησε μόνο σεξ. Αφού λέει, αν μας ακούει, ήταν πολύ καλά το σεξ. Ηρέμησε.
2: Ρε Μαρία, τόσο πολύ. Δεν ξέρω τι Μαρία θέλει τόσο πολύ.
0: Η Μαρία μόνο τόσο. Απανοτή οργασμή, τίποτα άλλο.
1: Κάθεσε και τον ακούς, μωρέ.
2: Κάνεις οργασμούς, Μαρία, τόσο πολύ.
0: Είναι κακό που είναι νυφωμανή.
1: Με είπες και με νυφωμανή, εσύ. Πας καλά τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
1: Όχι, πάμε να τα πέταξε έτσι τις τουρμπίνες και πάμε να παίξουμε. Μελισσινή, εγώ το είπα επειδή όταν μιλήσατε για το σεξ. Ναι. Είπες ότι ήταν καλό αν ακούει. Και λέω, γιατί δεν το κρατάτε sex friends with benefits.
2: Μαρία, έχει συναισθήματα η κοπέλα.
0: Παιδάκι μου, Μελισσινή, είσαι χριστιανή ορθόδοξη. Αυτά δεν τα επιτρέπετε στη θρησκεία μας. Μα τι ναι, με την άλλη τη μάγισσα.
1: Αφού δεν το ήθελε το παιδί.
0: 30 χρονών κορίτσι, sex with benefits.
1: Friends with benefits.
0: Ακούνε και εγώ, συγγνώμη Μελισσινή που ακούστηκα.
1: Δεν έχει βρει την ταινία με την Μίλα Κούνης και τον Justin Timberlake. Friends with benefits.
6: Μετά που κατέληξαν.
1: Μετά τα βρήκανε, γι' αυτό σου λέω. Μπορεί να οριμάσει και αυτό.
2: Μελισσινή, εσύ είχε συναισθήματα ή ο άλλο είχε συναισθήματα.
6: Και δύο.
1: Και γιατί δεν είστε μαζί, ρε παιδιά, κάνετε καλό σεξ.
6: Δεν γίνεται.
0: Έχει δίκιο, πολύ καλά. Εγώ σου λέω ό,τι φαίνεται λάμπη δεν είναι χρυσό. Καλά έκανες. Θα βρεις άλλο χειρότερο. Λοιπόν, πάμε, Μελισσινή, μας έχεις πιάσει την κουβέντα τώρα. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμη.
6: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις. Έλα, πολύ εύκολη ερώτηση. Θέλω να μου πεις τρία τραγούδια. Όχι, αυτό δεν θα το βρεις, εντάξει. Ωραία. Πες μου τρεις ταινίες του Alfred Hitchcock.
2: Τι τσβάζει, μωρέ.
0: Κάτσε, ρε Μελισσινή, να σου πω κάτι. Δεν είναι όλες δύσκολες με το βλάκα του Δημήτρη. Ωραία, πες μου τρία τραγούδια του Bon Jovi. Τον Bon Jovi.
6: It's my life.
0: Μπράβο.
6: It's my life and it's
0: ναι, μα αυτό το πράγμα. Κατάλαβες μόνο γιατί. Ναι, πάμε. Άστε κοπέλα, friends with
2: benefits.
0: Γιάννη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, η έλεξη γίνεται στα κουναβόμενα.
0: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη. Πόσο χρονών είσαι,
1: φίλε. Τώρα τι λέει κι αυτό. Μα παιδιά, γιατί.
0: Γιάννη, πόσο χρονών είσαι, φίλε.
4: 30.
0: Φίλε, τώρα αυτά τα friends with benefits και αυτά τώρα είναι ωραία να ακούγονται στον αέρα. Εσύ ήσουν ποτέ friends with benefits με κάποιον.
4: Όχι, δίνει το κακό παράδειγμα.
1: Ναι, είμαι σίγουρη, κανένα σα δεν.
0: Βεβαίω, κυρία μου, γιατί ο άντρα ο σωστό δεν δέχεται. Εγώ θα είμαι εδώ.
1: Εσεί πηγαίνετε πάντα με συνέστημα, πηγαίνετε όλοι άντρε τη ζωή σα.
0: Δεν είπα αυτό.
4: Με το σταυρό στο χέρι.
0: Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι θα πάω. Το Friends with Benefits τι είναι. Είναι, είστε ευθυνόφοβοι και οι δύο, και η κοπέλα και ο άντρας.
2: Όχι ρε Φάνη.
0: Ένας αληθινός άντρας δεν έχει Friends with Benefits. Έχει benefits μόνο.
1: Α, να, εντάξει.
0: Το Friends with Benefits. Όχι, μα έτσι είναι εσύ.
2: Δεν είναι αυτό.
1: Τα βρίσκανε πολύ καλά στο σεξ. Θέλανε ο ένας τον άλλον σε αυτό το κομμάτι. Και τους λέω, γιατί δεν το κρατάγατε έτσι.
0: Να το κρατάγατε τι, έτσι.
1: Μέχρι να σας τελειώσει. Γιατί
0: μπράβο, έχουμε. Μαρία. Μπράβο, Μαρία. Λες και είναι δουλειά. Μπράβο, Μαρία. Τι λέει, ρε φίλε.
1: Ναι, για μα πέσα... και οι δύο θα συνεισφέραν.
0: Τι να την κάνω, εξπόζ, δε φίλε.
1: Και εσύ για καλό τώρα, τα λες.
2: Εσύ, αδερφέ, το παρεξηγήσει το
0: φίλε. Εσύ, αδερφέ, έχει σχέση.
4: Εννοείται,
0: ναι. Εννοείται, πόσα χρόνια.
4: Αραβωνιασμένος 11 χρόνια.
0: 11 χρόνια. Μαρακά, εσύ είσαι απατεώνας. Κλείστο να ρε, κλείστο. 11 χρόνια αραβωνιασμένος, ο απατεώνας.
2: Από τα 19.
0: Κοροϊδεύει το κορίτσι, ρε.
1: Γιατί τόσο πολλά χρόνια
0: αραβωνιασμένος. Γιατί είναι ψεύτης, αυτό είναι χειρότερο.
1: Για ρώτα τον, γιατί δεν
0: κλείστο, δεν θέλω να μιλάμε. Όποιος είναι αραβωνιασμένος πάνω από ένα μήνα, μην ξαναπάρει.
1: Πάνω από ένα μήνα και σε πολύ λίγο λε. Ο αραβώνας πόσο είναι κανονικά να κρατάει, 2 χρόνια.
0: Υπάρχουν και άλλοι που είναι 400 χρόνια αραβωνιασμένοι.
1: Λέω το πιο νορμάλ, ρε παιδί, υπάρχει νορμάλ.
0: Και ξαναδείς, νορμάλ δεν υπάρχει.
1: Στον αραβώνα.
0: Αραβώνας είναι με αραβωνιάζομαι, υποτίθεται μέχρι να γίνει ο γάμος. Αν έχω προγραμματίσει το γάμο το καλοκαίρι, αραβωνιάζομαι το Σεπτέμβρη. Γιατί κάποιοι θα πούνε Λαμπρόπουλε, δεν έχουμε λεφτά. Άστα, δεν είναι θέμα οικονομικό. Πας και παντρεύεις και ξανά δημαρχείο. Λοιπόν, αραβωνιάριδες που είναι πάνω από τέτοιο είναι. Έλα, φυλάκια, πάμε, παρακαλώ.
2: Έχουμε τον Κωνσταντ.
1: Ναι. Θοδωρή.
0: Ναι. Θοδωρή, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
4: 22
0: Ιδραυλικό. Έλα, δρόμο, ρε. Σου ξαναπεί, μην ξαναπάρει τηλέφωνο εδώ πέρα. 22 χρόνων. Σου ξαναπεί. 22 χρόνων δεν παίρνει τηλέφωνο εδώ πέρα. Έχει τόσες εκπομπές. Πηγαίνετε, ακούστε κάτι άλλο αθλητικά.
2: Μην τα διώχνει τα παιδιά.
1: Δεν θέλω, ρε. Δεν θέλω.
0: Και στον δρόμο δεν θέλω να με χαιρετάτε, κολόπεδα.
1: Άκου τώρα.
0: Πάμε, επόμενο, παρακαλώ.
2: Έχουμε Κωνσταντίνο που είναι παντρεμένο. Θέλει να μιλήσει.
0: Έλα, Κωνσταντίνε.
4: Καλημέρα, Φάνη. Καλημέρα,
0: παιδιά. Πε τα γόρια. Πόσο χρόνο είσαι.
4: 28.
0: Ναι, παντρεμένος. Ναι, εντάξει, είσαι μικρός.
4: Παντρεμένος, 28 ναι. Χρονών, με παιδί. Κιόλας.
0: Με παιδί.
1: Μπράβο σου,
0: έτσι,
1: μπράβο σου.
0: Έτσι,
1: πόσο χρόνο το παιδί.
0: Πρέπει να παντρεύεται μικρός ο άντρας.
4: Το παιδί είναι 9 μηνών.
0: Το παιδί είναι 12. 9 μηνών, λέγε, είχες εσύ friends with benefits.
4: Όχι, όχι, ποτέ, Φάνη, εγώ είμαι καλό παιδί.
0: Πήγες κύριος μπροστά, τη ζήτησες, γεια σας, εδώ είμαι αυτός.
4: Τίποτα παλαιών αρχών, πάω κατευθείαν.
1: Όλοι είστε παλαιών αρχών
0: ναι,
1: εδώ
0: ναι,
1: πέρα.
0: Ναι, βέβαια, αυτό, λοιπόν.
1: Όλοι παλαιών αρχών. Έχω πέσει με τους ηθικούς εδώ μέσα.
0: Με την κόμενα πόσο καιρό είσαι μαζί.
4: Είμαστε 2 χρόνια.
2: Σε κόμενα, ρε.
0: Όχι, δεν είναι τη γυναίκα σου, με την κόμενα λέω, πόσο καιρό είσαι μαζί.
4: 2 χρόνια.
0: Α, και με την γυναίκα σου.
4: 2 χρόνια.
0: Μαζί τη βρήκε δεκαετία, μπράβο. Πάμε να παίξουμε. Τρεις μεγάλες πόλεις της Πελοποννήσου από Α.
4: Λοιπόν, Τρίπολη.
0: Μπράβο. Από άλλο. Δεν μπορεί αυτοί οι ακροατές να είναι όλοι δικοί μας.
1: Απόστολος.
2: Αφού σου είπε από Α, ρε Κωνσταντίνε.
0: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Δεν πειράζει, μπερδεύτηκα.
7: Έλα, ρε Φάνη.
0: Έλα, αγόρι μου. Εσύ είσαι μεγάλος ηλικία. Πόσο χρόνο είσαι. Πόσο είσαι.
7: 35.
0: Πόσο χρόνο είσαι, κύριε Αταπέ, είσαι
7: 22. 35 είμαι, σου λέω.
0: Να σου πω, είχες εσύ τώρα friends with benefits και τις βλαγίες.
7: Ούτε καν, στα χλαμάρια
1: είναι. Ούτε καν, εσείς τις γνωρίζετε και τις παντρεύεστε κατευθείαν.
7: Ναι. Φάνη, πρέπει να είναι κυνηγός. Να βγαίνει,
0: ναι.
7: Να πυροβολάει και να κατακτάει. Αυτά τώρα στα χλαμάρια. Έλα να κάνουμε κάτι παραπάνω, γιατί είμαστε φίλοι. Και είναι στα χλαμάρια.
1: Όχι επειδή είμαστε φίλοι, βρε παιδί μου, να κρατήσετε τη σχέση ως sex friends with benefits. Δηλαδή, μόνο στο ερωτικό κομμάτι.
0: Εντάξει, Μαρία,
7: αυτό δείχνει έλλειψη αυτοπεποίθησης και ότι δεν μπορώ να είμαι πιο κοινωνικός.
2: Όχι, δεν σημαίνει αυτό.
1: Καμία σχέση, καλέ. Καμία σχέση.
0: Αδερφέ, πρέπει να αλλάξει λάστιχα. Τι είπε τώρα.
1: Εντάξει, μάλλον δεν το έχει ακούσει.
2: Δεν σημαίνει αυτό, παιδιά.
1: Καμία σχέση.
2: Δηλαδή, α πούμε, εγώ με το Φάνη μπορεί να είμαστε φίλοι, να είμαστε μια χαρά, αλλά όταν δεν έχουμε κάτι, μπορεί να κάνουμε κάτι μεταξύ μα.
0: Φίλε, ο τύπος ο προηγούμενος στάνταρ πετάει στα 4. Είναι τετράποδο. Τετράποδο, μάλλον και ήταν τετράποδο. Ο προηγούμενος να ξέρει ήταν τετράποδο. Κατέβαινε τώρα από κάποιο μαντρί κάτω. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ποιον έχουμε άλλον. Πω, τι είπε, ρε μαλάκα, το θηλαστικό το άλλο, μαλάκα, τι είπε, ναι, πω.
1: Εντάξει, μπερδεύτηκε ο άνθρωπος, τα μπέρδεψε λιγάκι.
0: Και μετά λέμε γιατί τρελαίνουν την κόμενες. Αλλά, παρακαλώ. Τι είπε, μαλάκα.
2: Θες να πάρω το κιάτο να τοποθετηθεί.
0: Κιάτο, ναι, κιάτο, εννοείται θέλω
2: κιάτο. Κιάτο είναι για τοποθέτηση.
0: Ναι, κιάτο. Άκου friends with benefits. Άκου να δεις τα ύστερα του κόσμου, μαλακά.
1: Παιδί μου, από όταν ψάχνονται δεξιά και αριστερά, αφού τα βρίσκουνε.
0: Έλα ρε Μαρία, αυτά δεν παντρευτούν από αυτά τα βρίσκουνε, δεν καταλαβαίνω τι.
1: Είδε, σου είπα ότι έχουν άλλα προβλήματα. Ναι. Εγώ πίστευα ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αυτοί οι δύο μαζί.
0: Πάμε, πάμε.
1: Γιώργο, ακούς.
0: Ναι. Τι είπε, ρε μαλακά, ο άλλος ο Τίγρης. Ναι.
1: Εγώ τον πήρα.
0: Κιάτο.
1: Εγώ τον πήρα το κιάτο.
7: Τώρα σε σκεφτόμουν, ρε διάβολε. Τώρα σε σκεφτόμουν.
0: Κιάτο, μισό λεπτό. Ναι, πες τα μου. Θέλω να βάλουμε τα πράγματα στη θέση σου, γιατί έχουν βγει πάρα πολλά μικρά παιδιά εδώ πέρα και τοποθετούνται για το θέμα friends with benefits. Επιτέλους βγαίνει ένας άντρας ο οποίος έχει φάει τη ζωή με το κουτάλι να τοποθετηθεί. Είχες εσύ στα νιάτα σου, ρε Κιάτο, είχες εσύ friends with benefits. Εσύ γιατί. Ναι, πες τα.
7: Έχω μια αρχή, Φανουλή. Σου λέει μια γυναίκα, ας πούμε, ή το οτιδήποτε φάνηκε. Εσύ είμαι μπουκωμένος, μπορείς να με ξεμπουκώσεις. Οφείλεις να ξεμπουκώσεις τον άλλον που είχε ένα πρόβλημα. Οφείλεις. Και να μην σ' αρέσει, θα το κάνεις.
8: Τι,
2: καλά να πάθεις. Εσύ φταίς. Τώρα διαχειρίζω.
1: Για μίλα.
0: Εννοείς. Α, εσύ είσαι υπέρ του Friends with Benefits.
9: Εννοείται όλα μέσα. Βλέπετε, δεν βλέπετε. Όλα.
0: Κάτσε ρε, περίμενε. Να
2: σε δω κεντρικέ τώρα.
0: Όπα, για το, περίμενε.
9: Έχω μια λιγούρα και έχει μόνο φασολάδα.
0: Ναι.
9: Αφού πεινάω, φάει φασολάδα σήμερα και ό,τι βρει αύριο, φάει κάτι καλύτερο αύριο.
1: Βλέπεις.
9: Οφείλεις να φας. Θα ξεμπουκώνεις όπου χρειάζεται.
0: Ναι.
9: Πανούλια.
0: Ναι, σε ακούω και άτο, λέγε.
9: Πανούλη, εγώ για άλλο πήρα.
0: Ναι, λέγε.
9: Αύριο έχω μια δουλειά Αθήνα.
0: Ναι, ναι.
9: Επειδή έστειλα σε έναν που νόμιζα ότι είναι άντρας που κάθεται δεξιά σου.
0: Ναι, ναι.
9: Αλλά τελικά
0: μου. Είσαι καλεσμένο, θα έρθει από εδώ πέρα. Θα έρθει από εδώ πέρα.
2: Όχι, γι' αυτό μου είπε ότι θέλει σπλινάντερο. Και εγώ του λέω, μην το φέρει το σπλινάντερο.
0: Θα το φέρει, θα το φέρει. Αύριο σε περιμένω από
2: εδώ. Θα το φάω,
0: θα το φάω.
1: Τι θα φέρουμε εδώ μέσα σπλινάντερα.
9: Η ώρα θα το βάλω στο σιγανό και θα πω απάντηση.
0: Να σου στείλε στο Δημήτρη το όνομα τεπώνυμό σου να σε αφήσουν στα κιούρτι.
1: Γιώργο θα
0: φέρει.
9: Πατατούλες.
0: Ναι, θα το διαλύσω.
1: Το σπινάτο με τις
0: πατάτες. Ναι. Αύριο σε περιμένω, αδερφέ. Λοιπόν, φυλάκια. Κιάτο, στείλε το ονοματεπώνυμό σου. Αύριο θα είσαι εδώ πέρα. Φυλάκια, γεια.
1: Κανιβαλισμό, ρε παιδιά, σπινάτερο.
0: Όχι, ρε, κάτσε να το δεις από κοντά.
2: Έχουμε Μπέλα.
0: Μπέλα, Μπέλα.
10: Ναι,
0: επιτέλους, μια γυναίκα. Έλα, ρε, Μπέλα. Έλα, ρε, πόσο χρόνο είσαι?
10: 39.
0: Όρισε. Μια. Εδώ μιλάμε για πραγματική γυναίκα.
1: Γιατί με, άλλη τι είμαστε, με,
0: δε, όχι, δεν είναι. Μπέλα μου, έλα, είσαι παντρεμένη, έχεις παιδάκια, οτιδήποτε.
10: Έχω δύο παιδάκια χωρισμένοι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Να λοιπόν, σου ζήσουν.
0: Να σου ζήσουν. Λοιπόν, για λέγε τώρα, αυτό εμείς που είσαι κοντά στην ηλικία δικιά μου. Υπήρχαν αυτά τα εμείς τα νιάτα μας, είχαμε ρεμπέλα, friends with benefits.
10: Όχι, καλά, όχι.
0: Μα είναι και υποτιμητικό, δηλαδή για μένα και για τους δύο τώρα. Δηλαδή, τι είμαστε φίλοι και τέτοιο.
1: Τι υποτιμητικό και για τους δύο, παιδί μου, συμφωνώ.
10: Ή βρίσκει.
0: Ναι, βέβαια, μαρακι, έτσι, το τι friends with benefits. Εμένα μου κάνει. Και, ναι. Και την πίτα ολόκληρη. Επίσης, πώς μπορείς κάποιον να το βλέπεις φιλικά, να το βλέπεις και ερωτικά. Εγώ δεν πάω να συνδυάσω.
1: Παιδί μου, το Friends with Benefits
0: ναι.
1: Δεν είναι οι δύο φίλοι μόνο. Μπορεί να υπάρξουν και φίλοι. Είναι δύο άτομα που δεν τα βρίσκουν να κάνουν σχέση-σχέση.
2: Μόνο αυτό.
1: Να έχουν σεξουαλική επαφή από το να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά.
0: Μα να έχουν.
1: Όχι. Και το κάνουν συμφωνία.
0: Να έχουν σεξουαλική επαφή χωρίς, ναι, χωρίς να μπορώ να μεταφέρω συναίσθημα. Εγώ, Μαρία.
1: Εσύ, ναι.
0: Μα δεν μπορώ. Εγώ δίνομαι, Μαρία.
1: Εσύ πάντα δινόσουν.
0: Εγώ βέβαια ολοκληρωτικά δίνω.
1: Έτσι, ναι, με το συνέστημα.
0: Τι είναι αυτό. Είσαι με τα καλά. Α, εσύ δεν δίνεσαι.
1: Εσύ είσαστε όλοι εδώ πέρα δεινόσασταν.
0: Δεν μιλάω για όλο τον
1: κόσμο. Βγάζατε συνέστημα.
0: Μπέλα,
1: πάντα.
0: Εγώ δίνομαι.
1: Εσύ δίνεσαι.
0: Ναι. Θες να, να πεις κάτι, Μπέλα, να περάσεις τον εαυτό σου.
10: Κι εγώ μόνο. Εγώ μετά που χώρισα.
0: Εσύ,
10: είπα
0: ναι.
10: Να κάνω το Friends with Benefits, ναι, αλλά βέβαια. Δεν μου βγήκε.
0: Δεν φταίει, δεν φταίει.
1: Έτυχε να μην τη βγει, το είπε.
0: Μαρία, δινόμαστε εμείς. Δεν είμαστε και σε ένα που
10: σέβει.
0: Μισό λεπτό, Μαρία. Μπέλα, η Μαρία είναι κρύο αίμα. Η Μαρία μπορεί να κάνει. Που δεν είναι κακό. Μπορεί να κάνει σεξ αχαλίωτο χωρίς συστέστημα. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό που σ' αρέσει να κτηνώδε σεξ. Ζωώδε σεξ. Μοσταγέ. Πνιξίματα, τσόκερ, χαστούκια.
2: Τέτοια Μαρία, ε.
1: Είναι τη δημιουργική

0: αίσθημα. Τώρα από εκεί πέρα κάποιοι θέλουν μόνο τη σωματική επαφή. Το καταλαβαίνω, είμαστε οκ. Okay.
1: Ρε παιδί μου, και εγώ ρε παιδιά, συνέστημα θέλω.
0: Τι
1: απλά λέω τώρα μαράκι, για του ανθρώπου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε όλη σου τη ζωή εσύ τώρα, μόνο συνέστημα έβαζε.
0: Τώρα είναι από ό,τι κατάλαβα βράδυ.
1: Ναι, εγώ είμαι
0: υπό. Βραδιά και αστυνομία, τηλέφωνο.
1: Εσύ δεν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ρε, Δημήτρη, εσύ κάτσε και το πιστεύει τώρα.
2: Το προφίλ σου τον ήλφα στο ξυμαράκι κάτω παύλα.
1: Δηλαδή πραγματικά φτιάξε μου ένα.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, Μπέλα, πάμε να παίξουμε τώρα. Και συγγνώμη με τη Μαρία και συγγνώμη για αυτά που ακούγονται στον αέρα.
1: Λοιπόν,
0: Μπέλα μου, θέλω να μου πεις. Έλα, πολύ εύκολο, δεν έχουμε ξανακάνει. Πες μου, τρεις από τους πέντε ωκεανούς της γης εκτός από τον Ειρηνικό.
3: Ατλαντικό.
0: Μπράβο.
3: Ινδικό.
0: Ωραία, άλλο ένα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, α το μαράκι, έχει πάει και μισή ώρα. Να κάνω και γεγονότα. Φίλες και φίλοι, να ηρεμήσουμε. Ζητάω συγγνώμη για τη συμπεριφορά της Μαρίας. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
4: Κουνάφια, ο συνδρομητής που καλέσατε θα ειδοποιηθεί για τις κλήσεις του μόλις ανοίξετε τη συσκευή σας.
5: Κουνάφια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
6: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Music 892.
8: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
9: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
10: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
8: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.

0: είναι καλό.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 89.2.

0: κιθάρε παίζουμε. Τι είναι αυτά τώρα, τι είναι αυτά.
1: Μαντόνα.
0: Μαντόνα, έλα το Μαντονάκι. Τι έβγαλε πάλι στα 120 χρόνια τη. Μπράβο. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, ξέρετε ποια είναι μια από τι πιο δημοφιλεί εργασίε σπιτιού, το βάψιμο. Αν το σπίτι σα χρειάζεται φρεσκάρισμα, μπαίνει του λεφταρά και διαλέγει από δεκάδε αξιολογημένου και κορυφαίου τεχνίτε. Και αν θε βοήθεια, παίρνει τηλέφωνο ή τσατάρει με πραγματικό άνθρωπο στην εξυπηρέτηση, στην ομάδα εξυπηρέτηση. Λοιπόν. Μην ξεχνάμε ότι η Telekom είναι εδώ πέρα και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερα καινοτομία, συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και στις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
2: Και πάμε στην αγαπημένη μας Τίχημαν που εκτός από χορηγός εκπομπής μας είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League και γενικά βρίσκεται σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας σε ΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Φίλες και φίλοι, θέλω να χαλαρώσετε γιατί το κορίτσι έρωτας είναι δίπλα μου και είναι έτοιμο για χαλήνοτο σεξ.
3: Κουναβώματα.
4: Κουναβώματα.
3: Κουναβώματα.
2: Λοιπόν, μετά το μπέρδεμα με τα Friends with Benefits και όλα αυτά που
1: τα
2: είπα.
1: Τα μπερδέψατε γιατί δεν
2: τα
1: ξέρετε.
2: Τα έχουν κάνει στο μυαλό τους αχταρμά. Άλλα ντάλλον, ναι. Τέλος πάντων. Δεν σημαίνει ότι είσαι φίλος. Το Friends with Benefits είναι μεταφορικά η έκφραση.
1: Όχι, το Friends with Benefits, Μαρία, είναι φίλοι. Τα άλλα αυτά που λες είναι τα...
2: Όχι ρε εσύ, εγώ το πήρα από την ταινία Friends with Benefits που είχε και αυτό τον τίτλο. Που ήταν ένα ζευγάρι και για να μην πηγαίνουν από εδώ και από εκεί, επειδή θέλαν ο ένας τον άλλον σεξουαλικά, είχαν κάνει αυτή τη συμφωνία. Ούτε φίλοι φίλου και μετά συστήνεις τον σύντροφο ή τη σύντροφο, ούτε τίποτα.
0: Είσαι άρρωστη, μωρή.
2: Ακούγεται. Ρε, εγώ είμαι συναισθηματική. Εγώ είμαι σχεσάκια.
0: Είσαι άρρωστη.
2: Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω αυτά.
0: Μωρή Αμαζόνα.
2: Άμα μπορούσα θα τα έκανα. Αλλά είμαι σχεσάκια.
0: Τρελαίνεσαι. Τα βλέπεις και λες εδώ, Θεός μου. Εδώ.
2: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν,
2: για πάμε να μιλήσουμε για τους άντρες. Red Pill άντρες, τους ξέρετε.
0: Red Pill άντρες.
2: Red Pill έχει γίνει χαμός και στο TikTok, παιδιά, και στα Instagram και σιγά σε όλες τις πλατφόρμες. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί τύποι. Υπάρχει Red Pill άντρας, Blue Pill, Black Pill και Purple Pill.
1: Τι είναι αυτά?
0: Τι λέει ρε Μαραγιά.
2: Αμέ. Λοιπόν, ο Red Pill, μάλλον θα ξεκινήσω από τον Blue Pill.
0: Ξεκινά που θες.
2: Πιστεύω στο ρομαντισμό είναι αυτός ο άντρας. Εγώ σήμερα θα κάνω ανάλυση του Red Pill, να ξέρετε.
0: Εγώ.
2: Blue Pill πιστεύω στο ρομαντισμό. Βλέπει τις σχέσεις περισσότερο με τον παραδοσιακό ρομαντικό τρόπο.
0: Βέβαια.
2: Αν υπάρχει αγάπη, επικοινωνία, καλή πρόθεση, τότε οι άνθρωποι μπορούν να τα καταφέρουν.
0: Ναι.
2: Ο Red Pill είναι ο άνθρωπος που λέει ξύπνησα και βλέπω τους κανόνες του παιχνιδιού. Δηλαδή βλέπω τι πραγματικά ισχύει. Mm-hmm. Δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην αυτοπεποίθηση, στα όρια, στην κοινωνική θέση. Είναι πιο στεγνός ρε παιδί μου, τα βλέπω όλα όπως έχουν. Black Pill, το παιχνίδι είναι ήδη χαμένο. Η επιτυχία της σχέσης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εμφάνιση, την κοινωνική θέση, την τύχη να έχεις να γνωρίσεις. Είναι λίγο ο απεσιόδοξος αυτός. Mm-hmm. Και ο Purple Pill είναι κάπου στη μέση, ότι ναι υπάρχουν πραγματικές δυναμικές στην έλξη και στη σχέση, αλλά δεν σημαίνει ότι και οι άντρες με τις γυναίκες είναι αντίπαλα στρατόπεδα και πας να δεις την πραγματικότητα, αλλά πετάς έξω και την αγάπη λίγο στον Purple.
1: Έφανη.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Εγώ έχω ξαναπεί ότι όλες οι σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και γυναικών μεταξύ γυναικών, αλλά και ανδρών και γυναικών, όλες οι ανθρώπινες σχέσεις, Μαρία, είναι.
1: Μάρκετινγκ.
0: Όχι, οι πιο απλές, από τις πιο απλές μέχρι τις πιο συνήθεις είναι μια μάχη. Από μια. Ρε, παιδί μου, μια μάχη. Πώς να σου πω. Ποιος θα κάνει domination σε ποιον.
2: Ναι, εδώ λοιπόν, σε αυτό που λες τώρα, έρχεται το Red Pill, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό Red Pill ανδρών πλέον.
1: Τι είναι αυτή η Red Pill?
2: Που λέει ότι οι άντρες πρέπει να μην εξαρτώνται συναισθηματικά από μια γυναίκα.
0: Ναι.
2: Ότι η έλξη δεν βασίζεται μόνο στην αγάπη, αλλά και στις δυναμικές δύναμεις. Δηλαδή να δείχνει ο άντρας αυτοπεποίθηση, στάτους.
0: Ναι.
2: Ότι πρέπει ο άντρας να επενδύει περισσότερο στον εαυτό του,
0: ναι,
2: στην ανεξαρτησία του, στην κοινωνική ζωή. Να βάζουν όρια και να μην δέχονται συμπεριφορές από τις γυναίκες που λένε αυτό που λες. Δεν θα μιλήσω, άσε να πω ναι. Για να περάσει αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Είναι λίγο οι άντρες που έχουν παραδοσιακές αντιλήψεις και είναι λίγο πιο aggressive.
0: Άρα εσύ θες ένα παραδοσιακό άντρα, δηλαδή σαν και εμένα, Φερρυπίνο, ο οποίο λέω ναι, αγάπη μου, άστο να περάσει, ή θες κάποιον που θα σου φέρει. Άρα εσύ θες κάποιον που θα σου κάνει την debate, έτσι.
2: Για να λέει.
0: Όχι, απάντα
2: περισσότεροι...
0: μου μπορεί κάποια.
2: Θέλω, ναι, εγώ στο έχω πει ότι δεν μπορώ να μου λες ναι, ναι, ναι, ενώ ξέρω ότι έχεις άλλη άποψη.
0: Κάτσι, μα, εγώ,
2: για
0: μα...
2: να μην τζακωθούμε. Καθόλου δεν το θέλω εγώ αυτό.
0: Δεν θες αυτό.
2: Όχι.
0: Θες την άποψή μου.
2: Γιατί ξέρω ότι το λες έτσι, δηλαδή δεν με λαμβάνεις υπόψη.
0: Είσαι έτοιμη για αλήθεια.
2: Εννοείται.
0: Άρα τι θες.
2: Συγγνώμη, αν πει την αλήθεια σου, δηλαδή πάει να πει ότι άλλο θα μαζέψει τα πράγματά
0: του. Βέβαια, γιατί
2: είσαι. Γιατί είσαι μαζί μου τότε.
0: Ρε βλάκα, άμα αρχίσει ο ένας να λέει αλήθεια στον άλλον, είναι κάποιες αλήθειες που δεν αντέχονται, να λέει ψέματα. Τι είπα να πει αυτό. Και ξέρει ποιο είναι το θέμα. Δεν θες την αλήθεια.
2: Δεν θες
0: την αλήθεια μου. Δεν θες την αλήθεια μου. Θες να ακούσεις την αλήθεια σου μέσα από το στόμα μου. Εκείνο το πρόβλημα. Δεν θες την αλήθεια.
2: Κύριε Φάνη, όταν προκύπτει ένα θέμα.
0: Έλα, Μαρία, τώρα,
2: θέλω να ακούσω την άποψή σου.
0: Ωραία, πιάσε με ένα
2: θέμα. Όχι να μου πει ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, για να μην τζακωθούμε. Ναι. Γιατί εκεί είναι ότι σαν να μην με λαμβάνει υπόψη σου.
0: Ρε Μαρία, σε λαμβάνω υπόψη σου. Σε λαμβάνω υπόψη μου, έτσι. Αλλά αν θες την αλήθεια είναι ότι μου έχει πρίξει μπάλε. Αν σου το πω κατά μου, τώρα θα τζακωθούμε. Αυτό σου λέω.
2: Όχι, θα σε ρωτήσω και θα σου πω για ποιο λόγο. Εγώ το είπε αυτό. Τι έχω κάνει. Δύο τώρα πολιτισμένοι άνθρωποι που είμαστε και δουλεμένοι.
0: Ναι, ναι, είστε δουλεμένοι.
2: Θα σου πω. Για ποιο λόγο. Όχι, ναι. Και ίδιο. Για ποιο λόγο, Φάνη, σου τις έχω πρίξει. Πες μου, τι έχω κάνει.
0: Θες από το πρωί μέχρι το βράδυ με λιβανίζεις. Δεν με αφήνεις σύζυγο. Ψάχνεις κάτι να ασχολούμαστε όλη την ώρα. Και με πρίζεις εμένα αυτό το πράγμα. Έχεις γίνει κουραστική, με πρίζεις και πλέον το μόνο που θέλεις είναι να μου πρίζεις τα σηκώτια για οποιοδήποτε θέμα. Είτε γι' αυτό ψάχνεις αιτίες να είμαστε μονίμως να μπει.
2: Και θα σε ρωτήσω. Θεωρείς, Φάνη, ότι ξύπνησα μια μέρα και είχα τη διάθεση να μην κάνω τίποτα άλλο από το να σε πρίζω.
0: Fucking ναι. Είναι
2: για ποιο λόγο το λες αυτό.
0: Βρες το μόνος που πήγαινε σε ψυχολόγο, μωρή.
2: Έχεις δει, αυτό θα σου πω τώρα εκεί, ναι. Θα σου πω. Έχεις δει εσύ τη δική σου πλευρά, τι κάνεις και με φτάνεις σε αυτό το σημείο.
0: Το μαλάκα. Κάνω τόσο καιρό και σε φτάνω στο σημείο αυτό σου λέω. Τι κάνω μαλάκα. Σου λέω άσε με αγάπη μου μία, άσε με δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Δεν μιλάω, θα βρω και τον πελά μου.
2: Ναι.
0: Μιλάω, θα βρω και τον πελά
2: να
0: μου.
2: Να αναλάβεις το μερίδιο της ευθύνης σου. Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ποιο ευθύνη, πώς
2: φάρεις εσύ από την πλευρά.
0: Αυτό είναι. Ρε, είστε μετά καλά σου. Εγώ δεν μίλησα.
2: Αυτό το μια χαρά είναι ότι δεν είσαι καλά.
0: Ρε,
2: δεν είσαι καλά για να λες μια χαρά.
0: Κοίτα,
2: δεν παίρνεις το δικό σου μερίδιο ευθύνης. Με κατάλαβες εσύ, Δημήτρη.
1: Προσπαθώ, ρε Μαρία, αλλά νομίζω ότι όντως σε αυτό ο Φάνης έχει δίκιο. Σε όλα τα κομμενικά πάντα σε υπερασπίζομαι. Μαρία μου το βγάζεις πάρα πολύ έντονα.
2: Ρε, παιδιά, το θέμα δεν είναι να σας το βγάζω εγώ. Εγώ γιατί σας το βγάζω εγώ.
1: Είσαι λίγο πριν. Αυτό το πρίξα. Δεν θέλω να σε υποπρίξω τώρα, γιατί είσαι σωστό.
0: Μαλάκα, δεν μιλά. Όχι, έχει δίκιο. Καλά τα λέκανε. Δεν μιλά, βγαίνει μαλάκα. Μιλά, είσαι. Δεν παναχαιρετίζει.
2: Περίμενε λίγο, γιατί εγώ σου βγαίνω ότι με πρίξα αυτό.
0: Όχι, ρε, καθόλου, καθόλου. Δεν είναι.
2: Δηλαδή συζήτηση εγώ τώρα έκανα.
0: Ρε, εσύ, να σου πω κάτι.
2: Θέλω να σου πω.
1: Ο τόνος σου και αυτά που έλεγε η συζήτηση ήσουν λίγο ρε παιδί μου προς το πρίξω. Αλλά οκ, okay, τι να κάνουμε.
2: Ναι, μα ο άλλος πρέπει να καταλάβει το δικό του μερίδιο ευθύνης. Γιατί πάντα και οι δύο φταίνε κάπου.
0: Άλλη...
2: Όχι ότι είσαι τέλειος εσύ.
0: Άλλη βλακή αυτή. Λέει σε μια σχέση φταίνε και οι δύο. Μωρή σε πιάνω να με κερατώνεις. Εγώ τι φταίω.
2: Κάτι έκανε.
0: Παραμέλησα τη σχέση μας. Έπρεπε να πάμε να κερατώσεις. Δηλαδή, αυτό είναι άλλη βλακία.
2: Δεν με σέβεσαι αν παραμέλησε η σχέση μας. Δεν με σέβεσαι.
0: Α, και ωραία, εσύ λες αφού δεν με σέβεσαι επειδή την παραμέλησε η σχέση
1: μας. Ας πούμε τον Γιώργο.
2: Θα σου χτυπήσω το ένα κουδουνάκι, θα σου χτυπήσω το δύο, θα σου χτυπήσω τρίτο κουδουνάκι.
1: Και χώρισε τον ρε
0: Μαρία. Και μετά πάω να χτυπήσω άλλα κουδουνάκια.
2: Δεν μ' αρέσει τώρα.
0: Ρε, τι ακούμε, μαλάκα. Τι ακούμε. Τι ακούμε. Γι' αυτό δεν είναι. Άκου, σου χτυπάω ένα κουδουνάκι, πρέπει να μιλήσω όταν έχει μου γίνει τα κουδουνάκια.
2: Γι' αυτό σου λέω δεν βλέπει. Κοίτα λίγο και μετά καλά θα πάθει. Να πάω στον Μίτσο Κίτσο Λίτσο.
0: Χριστέ μου, να ηρεμήσουμε πραγματικά.
2: Εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσει το κέρατο, ναι, ναι, ναι. Αλλά θέλω να σου πω τώρα.
0: Καλά, πραγματικά. Είδες, καταλαβαίνω μερικούς που λέει α, εγώ πιάσα τη γυναίκα με κερατώνει. Και δεν τους βλέπω ατάραχους. Τώρα καταλαβαίνω. Λοιπόν.
2: Μπορεί να την οδηγούν εκεί, ρε παιδί μου, μερικές φορές.
0: Ναι.
2: Όχι ότι είναι σωστό.
0: Ναι, ναι, μάλιστα. Φίλες και φίλοι,
2: είπα και σε
0: λεπτά. Κάποια μηνύματα που λέει βάλτε τη μια κάλτσα στο στόμα, δεν θέλω να τα.
2: Ποιο, περίμενε. Όχι, περίμενε.
0: Λοιπόν.
2: Κώστα, γιατί, δηλαδή που έχετε. Και ο Κώστας και ο.
0: Ποιο
2: είναι με την που δεν την.
0: Να αποδικοποιήσω εγώ τα κουδουνάκια τη Μαρία, δεν έχω άλλη δουλειά να κάνω. Δεν έχουμε δουλειές.
2: Γιατί ρε συνεκτάρι, ναι. Περίμενε λίγο. Ναι. Μισό λεπτά, κύριε παιδιά. Όταν η γυναίκα σα, η σχέση σα, οτιδήποτε, σα λέει κάτι.
0: Ναι.
2: Εκεί θα πείτε ναι χωρίς να κάτσετε να σκεφτείτε τι σας λέει. Γιατί δεν αναλογίζεστε και το δικό σας κομμάτι. Πού είναι δηλαδή το περίεργο σε αυτό που λέω.
0: Ποιο δικό μας κομμάτι. Εμείς σου λέω ότι δεν μιλάω. Κάνω το μαλάκα. Το δικό μου κομμάτι ήταν εκεί. Ναι, αγάπη μου.
2: Ρε, Σιφάνη,
0: ναι, αγάπη μου.
2: Σου φέρνω πέρα. Πετάς τα πράγματά σου δεξιά και αριστερά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και σου λέω να τα μαζέψεις για να μην τα μαζεύω εγώ.
0: Αυτό είναι
2: πού είναι δηλαδή το περίεργο σε αυτό που σου λέω.
0: Εκεί φταίω. Εκεί δεν είπα εγώ γι' αυτό. Εγώ είπα για κουβέντες που ανοίγουν χωρίς λόγο. Ή για κουβέντες που.
2: Πες μια κουβέντα που ανοίγει χωρίς λόγο.
0: Ότι...
2: Φέρε ένα παράδειγμα.
0: Θα σου πω εγώ. Συνέχεια με την Γεωργία.
2: Ωραία, πες ένα παράδειγμα.
0: Αγάπη μου, θέλω να πάω να δούμε να πάρουμε κρεβάτι στη Μικρή Φερρυππίν.
2: Το λέει.
0: Ναι, ναι. Να πάμε κάπου. Ναι. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε κρεβάτι.
2: Ναι.
0: Ποιο αρέσει. Ναι. Μ' αρέσει αυτό. Mm. Α, ωραίο είναι ρε, εσύ. Για να δούμε και κάτι άλλο. Να δούμε και κάτι άλλο. Αυτό που σου φαίνεται πολύ ωραίο. Ωραίο είναι. Δεν σ' αρέσει. Τώρα σου είπα ότι είναι ωραίο. Σ' άρεσε καλύτερο το προηγούμενο. Ρε αγάπη μου, ωραίο είναι και αυτό. Θες να το ξεπετάξει, να πάρουμε γρήγορα. Όχι, αγάπη μου, απλά μ' αρέσει και αυτό. Φανή, πες μου την άποψή σου τώρα. Είσαι με τα καλά σου. Μ' αρέσει και αυτό και αυτό. Δηλαδή, μαλακιά, τι θα κάνω. Δηλαδή, σου λέω το πιο απλό. Ναι, όχι, μου λέει, παύγουμε. Και φεύγουμε χωρίς κρεβάτι. Δεν πήραμε στο μείδι κρεβάτι. Πες μου εμένα τώρα, εγώ. Πού να βρω δίκιο τώρα. Πες μου να.
2: Άκου να δεις. Επειδή τα σκεφτόμαστε, δηλαδή σε αυτό διαφέρουμε
0: ναι.
2: λιγάκι.
0: Α, διαφέρουμε. Ναι, ναι, ναι.
2: Όταν
0: δεν
2: σε...
0: πάμε,
2: δεν
0: ναι,
2: γίνεται
0: ναι,
2: να σε αρέσει.
0: Και μετά, καπάκι, δεν με θέλεις, δεν με αγαπάς πια. Από ένα κολοκρέβατο. Μαλάκα δεν βρίσκει άκρη. Δηλαδή, εντάξει, έχω χάσει από την αρχή.
2: Ναι, άκου τώρα να σου πω εγώ τώρα σε γυναίκα. Δεν γίνεται να σου αρέσουν και τα δύο το ίδιο.
0: Χριστέ μου,
2: δεν βοηθά δηλαδή. Έτσι.
0: Μαλάκα, δεν έφυγα από το σπίτι μου για να βρω άλλο σπίτι εδώ πέρα. Δεν αντέχω άλλο, παιδιά, δεν αντέχω. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία, γιατί δεν είμαι και σε ηλικία το εμφράγματο.
2: Όχι, παιδάκι, μα κυράκι, ρε, σταμάτα. Ναι. Μα εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, ψυχραιμία.
2: Το πάθουμε σαν τη γάκα.
1: Το πάθουμε σαν τη γάκα, λέει η άλλη.
0: Πρώτη φορά ταράχτηκα. Λοιπόν, πάμε σε παιχνίδι Μίτσο, πέστα γιατί έχω.
1: Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber σταθμού στο 6939892892 και ένα τυχερό θα φύγει με 100 ευρώ από τη Snappy στο λογαριασμό του. Έτσι, πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βρείτε όσες περισσότερες λέξεις μπορείτε σωστά. 6939 892 892.

0: Smissy Elliott. I hope y'all enjoying what y'all heard so far. You know,
1: πέστε και στους φίλους σου.
2: Μην είσαι μόνος.
1: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: είμαστε, μικρά μου ασβοζίλαπα. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι και παρά τρία. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε και το live στο TikTok του σταθμού. Λευτέρη, τρεις τεστέτες, πενταηλήθη, ηχολήπτη μου. Δώσε το σύνδημα! Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι.
1: Την απομαχίες.
0: Λοιπόν,
2: Παναγιώτα.
0: Παναγιώτα μου. Παναγιώτα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δεσποινής Παναγιώτα μου. Λοιπόν, Παναγιώτα μου, ένα, δύο ή τρία, φιλενάδα.
3: Τρία.
0: Το τρία, η φίλη Παναγιώτα. Παναγιώτα, θα παίξεις με το κοθόνι, το πυρότουβλο, τη τζιμεντόπληθα, το μαντρότυχο, τη Μαρία μας.
2: Άγια σε ενέλεγε.
4: Τίποτα άλλο ακόμα, ρε εσύ.
0: Παναγιώτα,
4: Παναγιώτα, φτιάξε λίγο και το κινητό σου, γιατί ακούγεσαι λίγο μπουκωμένα.
0: Ναι, αυτό φταίει.
3: Λοιπόν, επειδή είμαι
4: τριωμένη. Περαστικά.
0: Λοιπόν, Παναγιώτα μου, περίμενε στη γραμμή σου. Μίτσο.
5: Έχουμε τον Πέτρο.
0: Πετράν.
6: Φάνη.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δύο ή ένα.
6: Δύο.
0: Το δύο, ο Πετράν. Πετράν, αγόρι μου, θα παίξουμε μαζί.
4: Συμμαχία.
6: Αυτό περίμενα, Φάνη.
0: Φρίζ. Ωραία.
5: Εσύ κάτι έκανες, Φάνη.
0: Λοιπόν, εγώ...
4: Α, έχεις πάρει.
5: Σουάπ
0: είχα πάρει. Λοιπόν, Παναγιώτα μου και Πετράν μου. Παιδιά, ταμπού, παίζουμε 30 δευτερόλεπτα. Όποιος βρει τις περισσότερες λέξεις από αυτές που θα σας περιγράψω εγώ και ο Δημήτρης. Κλασικά, εμείς έχουμε 5 απαγορευμένες. Δεν πρέπει να σας πούμε ούτε κάποιο παράγωγο ή ομόριζο αυτών. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Το ξέρετε το παιχνίδι, μικρά μου κουνάβια.
3: Ναι.
6: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Σου παραμιλάς.
6: Αλλά θα το μάθουμε, πάμε.
5: Ταμπού, ταμπού είναι.
0: Ταμπού είναι. Ξεκίνα Μαρία εσύ. Ξεκίνα Μαρία εσύ με την Παναγιώτα. Εντάξει, αφού δεν το έχει παίξει.
4: Για παίζω.
5: Με τα κόκκινα.
0: Με τα κόκκινα. Λοιπόν, ξεκινάνε Πετράν πρώτα τα κορίτσια.
5: Πάνε πάρε εσύ και την παίζω και εγώ μαζί τους.
0: Παγώνα μου, είσαι έτοιμη.
4: Ποια παγώνα, παιδί μου, Παναγιώτα.
0: Παναγιώτα.
3: Ναι.
0: Είσαι έτοιμη.
3: Έτοιμη.
0: Με ποιες παίζουμε.
4: Κόκκινες.
5: Μαρία, δώσ' το καλύτερο σε αυτό, ε.
0: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
3: Τι έγινε.
4: Λοιπόν, αυτός που πηγαίνει σε ένα μεγάλο γήπεδο και η Πατουλίδου. Τι...
5: Αθλήτρια.
4: Ναι, ναι, τι έκανε. Ναι. Λοιπόν, όταν. Πείτε.
5: Πάσο.
4: Ο Φάνης ανήκει σε αυτήν την.
5: Influencer, παρουσιαστή.
4: Αλλιώς όχι, σε αυτήν. Λόγω της ηλικίας.
5: Ηλικιακή ομάδα.
4: Ναι, πώς είναι. Ή.
3: Ηλικιωμένο.
4: Όχι, όχι, όχι, αλλιώς, παιδιά μου, τι είναι, οι boomers ή.
5: Millennials.
4: Ναι, ναι, δεν το πέ.
0: Λοιπόν.
4: Δύο.
0: Όχι, δύο. Μία. Πετράν, κατάλαβες τι κάνουμε, έτσι.
6: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εύκολο, ε. Δύο θα βρούμε και προχωράμε. Μίτσο, ανακάτεψε και δώσε μου. Πετράν, είσαι έτοιμος.
4: Αβγάλει και το Millennials.
0: Ναι.
5: Καλά τώρα.
0: Λοιπόν. Τρία. Δύο. Ένα. Πάμε. Λοιπόν, όχι Ναπολιτέν, οι άλλοι.
6: Καρμπονάρα.
0: Οι άλλοι, όχι. Πες σε μια άλλη. Έλα, Ναπολιτέν και άλλη μία είναι.
6: Μπράβο.
0: Μας το φέρνουν στις ταβέρνες. Το πρώτο πράγμα που σου φέρνει σε μια ταβέρνα τι είναι το.
6: Το μήμα χαροπίνο.
0: Αυτό πώς λέγεται αυτό όλο μαζί. Το.
6: Σερβίσιο.
0: Σε γαλλικό είναι το. Πες πάσο, ο Τσιτσιπάς τι κάνει.
6: Παίζει τένις.
5: Εκτό.
4: Το χασες. Ισορροπία. Ισοπαλία.
0: Το σουβέρ, βρε γαμγάμ. Έπεσα και θα σε χαζώ, ρε φίλε.
5: Καλά, Μαρία. Άνοιξε το παράθυρο και πέσε.
0: Λοιπόν, παιδιά, νέα.
3: Ξεκινάμε πιο μετά.
5: Γιατί είχε φρίζο φάνη, κατάλαβε.
0: Είχα πάρει τη βοήθεια φρίζ. Το έχει ακούσει ποτέ
3: το παιχνίδι. Α, δεν το είχα ακούσει.
0: Δεν πειράζει.
4: Θα σε έχω τώρα.
5: Όχι, δεν με έχει.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη, φιλενάδα.
4: Παναγιώτα, δεν τον έχουμε το Δημήτρη τώρα. Δυο μα είμαστε.
0: Νέα 15 δευτερόλεπτα. Είστε έτοιμε.
3: Πάμε.
0: 3, 2, 1, πάμε.
4: Λοιπόν, όταν αυτό το υπερβαίνεις, σου κόβουν...
3: Το όριο.
4: Ναι, το, τι,
3: την
4: τι. Ναι, το πες, όριο τι.
3: Την αλλαγή.
4: Όριο τι. Όταν πηγαίνεις με 160. Όταν πηγαίνεις με 160, τι είναι αυτό.
3: Ταχύτητας.
4: Ναι.
0: Όριο
4: ταχύτητας.
0: Είπε ταχύτητας και το.
4: Είπε και το όριο, ρε παιδιά.
3: Είπα το όριο.
5: Όριο ταχύτητας. Το είπες πριν να το ολόκληρο, ρε Παναγιώτα. Έλεος και εσύ. Τι όριο αλλαγής.
0: Λοιπόν, έλα Γιώργο, πώς λέγεται, Πέτραν, έλα τώρα. Παίζουμε μετά, άμα δεν κερδίσουμε και τώρα, είμαστε αυτό. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Λοιπόν, η Τόμαχοκ, τι είναι.
6: Μπριζόλα.
0: Τέλο! Τέλος, Πετράν.
4: Δεν πειράζει, ρε Παναγιώτα.
5: Έλεος, ρε Μαρία.
4: Εγώ τώρα έφεγα.
0: Πετράν, συγχαρητήρια, 100 ευρώ θα μπουν στο Basie λογαριασμό σου να πας να τα
5: φας.
0: Στο Snappy, συγγνώμη, Basie. Στο Snappy λογαριασμό σου να πας να τα φας να κάνεις ό,τι κουστάρεις. Φιλάκια πολλά. Φίλες και φίλοι, εμείς τα λέμε αύριο.

0: πουνά να βιά.
1: Music 892. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χοροφυ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακ... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
12: Previously, στα κουνάβια.
13: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της όλα και είναι 34.
14: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε ένα λέει.
15: Άνετα.
14: Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
15: Ναι, 35.
14: 35. Παντρεμένος, παιδάκια?
15: Ναι, έχω.
13: Το κοινό σου.
11: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

δυναμικό ξεκίνημα πρωινό Τρίτης με μια υπέροχη διασκευή. Confide in me. Τι κάνετε, παιδιά, τι γίνεται έξω στους δρόμους σήμερα? Τι πανικός είναι αυτός? Να μην πω πόση ώρα μου πήρε για να έρθω. Μία ώρα και 25 το είπα. Τα αφήνουμε λίγο στην άκρη αυτά. Τι κάνετε, πώς είστε? 6-9-3-9-8-1-2-8-1-2. Θέλω μηνύματα, έχουν έρθει ήδη τα πρώτα. Καλημέρα στο Ελληνάκι μου, Θέμη μου, καλημέρα. Πέτρο, ποιο ψάχνεις, Πέτρο? Γιατί στέλνεις τέτοια ώρα και ψάχνεις άλλους ανθρώπους? Δεν λέμε ονόματα. Δεν λέμε ονόματα για να μην εμφανιστούν ξαφνικά και πάλι απορριθμιστεί όλο το σύστημα. Πάμε σε όσους γιορτάζουν, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι τα ονόματα αυτά που γιορτάζουν είναι και πάρα πολύ ωραία. Ο Θωμάς, η Θωμαή, Τόμας, Τόμ, Ερωτής, Ερωτήδα. Χρόνια πολλά λοιπόν στα παιδιά, χρόνια πολλά φυσικά και σε όσους έχουν γενέθλια. Θα πω σήμερα το θέμα από τώρα. Σήμερα το θέμα που θα συζητήσουμε είναι το αν θα κάναμε σχέση με τον πρώην ενός φίλου ή φίλης μας. Και σας θέλω όλους εδώ συγκεντρωμένους να πούμε αλήθειες. Έρχονται και ζώδια, έρχονται και πάρα πολλές εκπλήξεις και φυσικά μουσικές μαγικές.

Αγαπημένο Forever Till The End. Μου το ζητάτε και δεν χαλάω χατήρια. Να στείλω τα φιλιά μου στο Δημήτρη που έχει κολλήσει την κίνηση. Δημήτρη, τι γίνεται στην Ελβετία, τα ίδια με εδώ και χειρότερα. Δεν το είχα φανταστεί ακριβώς έτσι. Το είχα πιο ιδανικά στο μυαλό μου. Τάκη, σε παρακαλώ, στείλε μου Ραφίνα τι γίνεται. Θέλω να πάρω το πλοίο και να φύγω την Παρασκευή. Θέλω να μου πεις και το δελτίο καιρού να είμαι οργανωμένη πλήρως. Ειρηνάκη μου, καλημέρα, καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Πάμε δυνατά, Αλέξανδρε. Πάνω κάτι έχεις κάνει. Μπαίνεις από άλλα προφίλ και με μπερδεύεις. Το κάνεις επίτηδες για να με κρατάς σε γρήγορση. Ειρηνάκη μου, καλημέρα. Κατερινάκη μου, την έρευνα τη λέω σε λίγο και έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το αν θα μπλέκαμε με τον πρώην φίλου ή φίλης. Προς το παρόν, ας δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση, παιδιά, κλασικά στον Κηφισό, κυρίως στο ύψος Περιστέριου προς Νέα Ιωνία και μέχρι τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Αρκετά κόκκινα σημεία και στην αντίθετη κατεύθυνση. Κηφισία, στα γνωστά καθυστερήσεις κατά τμήματα από Χαλάνδρη προς Μαρούς και Κηφισιά. Αλλά όχι συνεχές μποτιλιάρισμα, παίρνεις και μια ανάσα. Μεσόγειο, αυξημένη κίνηση προς το κέντρο με κόκκινα σημεία στην κάθοδο. Κέντρο Αθήνας, πίεση στις βασικές εισόδους και γύρω από το κέντρο. Σημαντικές καθυστερήσεις σε κεντρικούς άξονες. Συγκρού, καλύτερη εικόνα της. Νότια προάστατη, βλέπω εδώ πέρα κίνηση κατά τόπου Συμβουλιαγμένης προς Αθήνα, ιδιαίτερα από Γλυφάδα και πάνω. Και Αττική οδός, εντάξει, υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, εκεί πέρα. Κολλάει στον κόμβο της Μεταμόρφωσης καθημερινώς. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο. Ανεβάζουμε ένταση, απολαμβάνουμε μουσικές και σκεφτόμαστε τι θα απαντήσουμε στην έρευνα.

0: Music 892.
1: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
15: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μακής.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
19: Euro Jackpot και

0: Ότι μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τελούλου. Τελούλου. Τελούλου.
3: Κουκού.
4: Ναι, γεια σας.
3: Καλησπέρα.
4: Πώς σας λένε?
3: Ελεονόρα.
5: Ελεονόρα, τι φωνάρα είναι αυτή, ρε φίλοι.
3: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες σου κλέψει τη δουλειά.
5: Μπράβο, ναι, όποτε θέλεις, έλα.
3: Ωραία.
5: Έλα, έχουμε μια καινή θέση εδώ πέρα να σε βολέψουμε.
4: Να φύγω.
5: Περίμενε, ρε παιδί μου,
4: τώρα
5: μην πετάγεσαι.

0: Δευτερόπιθα έχουμε εδώ τώρα κονέ.
1: Τι ζώδιο είσαι?
0: Είμαι εγώ καιρός.
1: Πω, ταιριάζω με τους εγώ καιρούς.
2: Θα κάνω με το,
1: Και η ηλικία σου?
0: Είμαι 27.
1: Α, και μικρή, όχι μεγάλη περασμένη της ηλικίας.
2: Ποια είναι η περασμένη της ηλικίας, μην σου αφήσω τρίχα στο κεφάλι.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπιχα 9. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

Loser, πολύ αγαπημένο. Ειδικά για τη Βάσο που τρελαίνεται. Βάσο μου, κάθε μέρα σε αναφέρω, γιατί αυτό το τραγούδι το έχω ταυτίσει με σένα για κάποιο λόγο. Γιατί ήσουν τόσο ξετρελαμένοι όταν το βάλαμε πρώτη φορά, που πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ η αντίδραση που είδα. Ο Πάνος μου στέλνει σε σχέση με την έρευνα, που θα σας δώσω τα στοιχεία σε πολύ λίγο, ότι δεν μπλέκεις με πρώην φίλου, γιατί υπάρχει, λέει, ένα όχι σε θέματα σχέσεων. Και αυτό είναι στο ερώτημα που έθεσες. Όχι, όχι, όχι. Πολύ κάθετος, μπράβο σου Πάνο, είσαι ένα ηθικό στοιχείο, στο δίνω για άλλη μια φορά. Και ο Παναγιώτης, ο συνονόματος, καλημέρα Ράνια, εννοείται ότι δεν κάνει σχέση με πρώην του φίλου σου. Μα τι αγόρια είναι αυτά οι ακροατές μας, ποιοι τα κάνουν όμως αυτά ρε παιδιά. Ποιος τα κάνει αυτά, γιατί βλέπω ότι παίζει παντού αυτό. Κατερινάκι μου, δεν θα τα έφτιαχναμε με πρώην φίλης, φουλ άβολο και κακό προς τη φίλη. Ναι, γιατί δείχνεις ότι όταν κάνατε παρεούλα, το μυαλό πήγαινε και στο πονηρό. Ελίνα, η Ελίνα μου τι μου λέει, δεν έχει τύχει, αλλά θα πω πως όχι, ναι, πραγματικά. Υπό προϋποθέσεις, κάποιοι λένε ότι μπορεί, αν είναι σύμφωνος και ο φίλος ή φίλη, αλλά ποιος είναι σύμφωνος, ρε παιδιά, με αυτά και ποιος το εννοεί κυρίως.

Angels για το φίλο μου το Πέτρο. Το αγαπάμε και αυτό το κομμάτι πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μου λέτε για την έρευνα σχετικά με το αν θα κάναμε σχέση με πρώην της φίλης ή του φίλου μας αντίστοιχα. Μου λέει ο Γιάννης, ποτέ με πρώην κοπέλα φίλου είναι άγραφοι αντρικοί κανόνες. Εμείς τα αγόρια έχουμε κάποιους νόμους που θεωρούνται αυτονόητοι. Πολύ σας χαίρομαι που είστε έτσι κάθετοι, αλλά οι έρευνες και τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν άλλα παιδιά, εκτός αν οι ακροατές του music είναι τέρατα ηθικής. Γιατί παίζει και αυτό και πολύ χαίρομαι. Να πούμε ότι στην παρέα μας έχουμε και τον Γερμανό. Όταν μια συσκευή μας μένει στα χέρια και χρειαζόμαστε σοβαρό σέρβις, τι κάνουμε, που πάμε? Φυσικά στον Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, η συσκευή είναι στα σωστά χέρια. Και τώρα έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Όλα αυτά μόνο στο Γερμανό.

0: Music 892.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/. Να δω.

0: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
2: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
3: Have you met Kiko?
4: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
5: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
9: Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα το μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Previously.
17: Στα κουνάδια.
18: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
19: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
18: Εμένα μου λείπει το κομμάτι τη επιβράβευση. Δεν μου δίνει εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
20: Αυτό είναι εκ προημίου λάθο. Η επιβράβευση είναι ότι πληρώνει σε βρέμα.
19: Κοίτα πόσο ωραία σου μιλήσει.
18: Εγώ δεν σου μιλήσει.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά με Substitution. Το αγαπάμε, το χορεύουμε, το τραγουδάμε δυνατά, έτσι να ανεβαίνει η διάθεση, παιδιά. Και μου λέει ο φίλος μου ο Βασίλης, σε σχέση με την έρευνα που κάνουμε, αν θα έμπλεκε κάποιος με την πρώην φίλου. Αν δεν την έχεις γνωρίσει, μου λέει ο Βασίλης, δηλαδή να μην την έχει φέρει στην παρέα, και αν δεν ήταν κάτι σοβαρό, κάνεις. Αλλά έχεις και ιστορίες, λέει, να λες και μετά. Α, τα συζητάτε κιόλας. Γιατί ξέρεις όμως ότι δεν ήταν ποτέ σοβαρό. Αν ήταν σχέση-σχέση, αντίος, αν έχει πεθάνει μετά το χωρισμό, δεν υπάρχει καν. Παιδιά, εγώ το παθαίνω αλλιώς. Δηλαδή, άπαξ και τον δω με τη φίλη μου, είναι σαν ένα αδερφός. Αυτό συμβαίνει για πάντα και στις σοβαρές σχέσεις και στις ασόβαρες. Και είμαι κάθετη σε αυτά. Δεν γίνεται. Μα δεν μπορείς να τον δεις διαφορετικά. Δηλαδή, να κάνεις παρέα και να τον βλέπεις πονηρά. Γιατί δεν σου αλλάζει σε μία μέρα. Έχω αυτή την αίσθηση. Η Βάσο μου, φρεσκοχωρισμένη. Βάσο, εδώ είμαστε όλοι εμείς για να στηρίζουμε ένας τον άλλον και να πηγαίνουμε παρακάτω. Βλέπω και ζευγάρια που παντρεύονται. Η Ειρήνη μου στείλει με τον Αντρούλη της την πρόσκληση του γάμου. Αυτά είναι τα ωραία και οι χωρισμένοι εδώ. Φυσικά και είναι καλοδεχούμενοι. Ο ένας στηρίζει τον άλλον και πάμε παρακάτω. Και να σας πω για την έρευνα ότι που έγινε σε 16.647 ενήλικες, ότι το 27% είπε ότι του έχει συμβεί πρώην σύντροφος να κάνει σχέση με φίλο. Δεν είναι και λίγο. Ποιοι τα κάνουν αυτά?

Upside Down στα 12 λεπτά μετά τις 11, παιδιά. Διαβάζω κάτι μηνύματα εδώ πέρα που είναι φωσκολικά σενάρια. Δηλαδή, έχω τρελαθεί. Ξεκινάω γιατί πρέπει να το μοιραστώ. Πούντο, τώρα εδώ το είχα το καλό. Λοιπόν, Ειρηνάκη μου, εμένα αυτό πραγματικά με αποτελείωσε. Ήταν υπέροχο. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, τι μας λέει η φίλη μας η Ειρήνη. Ο άντρας μου έγινε ανανιψιό και περίπου 6 μήνες πριν τον γνωρίσω, το σύζυγο, έβγαινε με τον ανιψιό του. Είσαι μια θεότητα. Εννοείται ότι δεν το ήξερα και το έμαθα περίπου ένα χρόνο αφού ήμουν ήδη σε σχέση με τον άντρα μου. Δεν είπαμε τίποτα στον άντρα μου, γιατί εγώ είμαι μαζί του 5,5 χρόνια και ο ανιψιός του έχει μια κοπέλα 5-6 χρόνια, οπότε δεν τον αναφέραμε καν. Απλώς είναι άβολο. Επίσης, ο άντρας μου είναι 36, εγώ 24 και ο ανιψιός 27. Ειρήνη, είναι καταπληκτικό. Τι θα γίνει όμως, θα έχεις αυτό το μυστικό, θα το πάρεις το γάμο μαζί. Πρέπει αυτό κάπως να ξεκαθαριστεί. Ακόμα και αν ήταν μια σχέση επιδερμική, δεν πρέπει να ξεκινάμε λέγοντας αλήθειες, αλλιώς θα το κουβαλάς λίγο περίεργα και στη σχέση. Ο Γιώργος μου λέει: έχω κάνει σχέση με πρώην φίλη μου που ήταν και αδερφός του άντρα της αδερφής μου. Πριν βέβαια ήταν πρώην δική μου και είχαν χωρίσει ένα χρόνο, δεν ξέρω αν πιάνετε. Όχι, Γιώργο μου, εσύ μια χαρά τα έκανες. Αφού ήταν πρώτα δική σου, ο άλλος μπήκε στη μέση και μετά ξανά εσύ. Το πήγατε λίγο να αλλάξει. Αυτά αγαπώ, παιδιά. Αυτά τα σενάρια είναι μαγικά. Να σας θυμίσω όμως και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΆΚΑ. Το Water Marathon της Εστίας μας περιμένει για μια μεγάλη γιορτή κολύμβησης και συμπερίληψης, κυρίως που στηρίζει ανθρώπους με νοητική αναπηρία. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Πάρτε την παρέα σας και ελάτε. Εγγραφές στο watermarathon.gr. Χορηγός επικοινωνίας φυσικά ο Music 892.

0: Music 892.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
4: κάνει... Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
14: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
13: Καταλάβατε?
15: Win, μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Τελούλου.
17: Κατάλαβα ότι δεν θα γίνει τίποτα απόψε όταν πήγε να ξεβαφτεί. Γιατί ρε παιδιά.
18: Άμα είναι να γίνει φασούλα, δεν θα πάω κιόλας να ξεβαφτώ. Άμα ξεβαφτώ πριν, φύγε από το σπίτι μου.
17: Τι σημαίνει ρε παιδί, αν μπούμε στο σαλόνι βαμμένοι και μπει και ξεβαφτεί, άλλε ότι θα κάνω. Και θα τρομάξω και θα φύγω.
18: Πα καλά γιατί.
17: Ποιο είναι το πρόβλημα.
18: Όχι, το πρόβλημα είναι.
17: Ποια είσαι εσύ, πού είναι η άλλη, τι τη έκανε. Αστυνομία, πού είναι.
18: Έτσι. Το θέμα είναι ότι το βρίσκεται και αστείο. Ακόμα γελάς.
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
20: Στο Music 892.
21: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Λόκο Λόκο, επιστρέψαμε με ανίποτο κέφι. Παιδιά, σας βλέπω όλους ότι είστε σε τέτοια διάθεση. Με κέφι τρελό και μ' αρέσει. Νομίζω ότι ο ήλιος μας έκανε πάρα πολύ καλό. Πάμε να δούμε τι γίνεται, παιδιά, με το sweeper. Α, ωραία. Billie Eilish, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να δούμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα σε πολύ λίγο. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Περιμένω μηνύματά σας. Θα μπλέκατε με τον πρώην του φίλου σας ή της φίλης σας?

Music 892, επιστρέψαμε και η έρευνα συνεχίζεται και έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματα. Τι θα κάνατε, παιδιά, θα μπλέκατε με τον πρώην ή την πρώην του φίλου ή της φίλης αντίστοιχα? Μου λέει εδώ πέρα ο Θέμης, φυσικά θα έμπλεκα αν ήμουν προετοιμασμένος να δεχτώ να διαταράξω την ηρεμία και να χαλάσω τη φιλία μου. Και ότι έχεις βιώσει κάτι τέτοιο και είναι άσχημο, δηλαδή πραγματικά υπήρχε περίπτωση να μπλέξει σοβαρά με την κοπέλα ενός φίλου? Το βρίσκω, παιδιά, αρκετά ρίσκι όλο αυτό. Δηλαδή και για την ψυχική ηρεμία και για τις αξίες που έχει ένας άνθρωπος και γιατί χάθηκε να βρεις μια γυναίκα που να μην είναι κάποιου άλλου η πρώην, για να έχεις και εσύ καθαρή και τη συνείδησή σου. Τώρα θα μου πεις, ο έρωτας χτυπάει στα τυφλά. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να πω. Νομίζω πως θέλουν λίγο προσοχή αυτά τα πράγματα. Οι ισορροπίες είναι κάπως λεπτές. Σας πάω όμως σε κάτι τροπικό, σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Ο Music 892 παρουσιάζει λοιπόν The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες, Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering τη σεζόν, δίπλα ακριβώς στο κύμα. Μαζί τους αμέλεια B2B Νάση σε δύο stages με μοναδικό tropical mood στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Θες να ζήσεις και εσύ μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Κέρδισε διπλή πρόσκληση στέλνοντας mail στο games@music892.gr γράφοντας το θέμα Φιντέλες και στο κείμενο του mail το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο σου.

Εδώ είμαστε και διαβάζω τα μηνύματά σας, παιδιά. Κοιτάξτε, ειδικοί, γιατί έχω κάνει μια έρευνα τώρα εξονυχιστική. Λένε ότι αν ρωτήσεις το φίλο σου και σου πει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και αν η σχέση, ας πούμε, ήταν του ενός μήνα και έχουν περάσει και πολλά χρόνια, ότι δεν είναι τόσο κακό, ότι είναι στα πλαίσια του ανεκτού και είναι και ανθρώπινο γιατί συμβαίνει. Το άσχημο είναι όταν είναι σοβαρή η σχέση και όταν δεν έχει υπάρξει και διάστημα μεγάλο. Αυτό είναι λίγο περίεργο και διαλύεται βέβαια και η φιλική σχέση μετά που να σου έχει εμπιστοσύνη ο άλλος και πώς θα βγαίνετε και όλοι μαζί. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, περιμένω μηνύματά σας. Εγώ να πω ότι στην παρέα μας έχουμε πάντα εδώ τον Γερμανό. Όταν λοιπόν στην παρέα το ένα σκούτερ μένει, το smartwatch σβήνει και το laptop κρασάρει, η λύση είναι μία σοβαρό σέρβις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, κάθε συσκευή βρίσκεται στα σωστά χέρια και τώρα υπάρχει ένας ακόμη λόγος για να πάω. Γιατί έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή, σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.

0: Move like that.
1: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Hola, señor Maquis.
8: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
12: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
16: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
17: Στην Novibet
0: Ρέντ το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
17: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Previously. Στα κουνάδια.
19: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό σου και να μην σου φύγει τίποτα.
20: Ναι, πράγμα.
19: Είναι πολύ εύκολο. Έχεις δύναμη να μην σκεφτείς κάτι. Μπορείς να μπλοκάρεις οτιδήποτε σου πω τώρα.
20: Πες μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά εγώ το έχω φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Ναι, σε κοιτάω.
19: Πέος.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά με Go, αφιερωμένο ειδικά στο φίλο μου το Θέμη που μου το ζήτησε και στο Χρήστο και στο Γιώργο που τους αρέσει πάρα πολύ. Συμφωνώ και εγώ με αυτές τις μουσικές επιλογές, παιδιά, έτσι, να ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Και επειδή η σημερινή κουμπή είχε πάρα πολλές αποκαλύψεις, ξεκινώντας πάντα από τη φίλη μου την Ειρήνη με Θείο και Ανιψιό που άνοιξε το δρόμο, να ξετυλίξουν και άλλοι το κουβάρι της προσωπικής τους ζωής. Συνεχίζουμε λοιπόν με αποκαλύψεις. Πολύ σωστά τα είπε ο Γιώργος για την Αναστασία, κάπως έτσι είναι οι ζωές των περισσότερων. Πάμε λοιπόν αποκαλύψεις για δύο ζώδια, παιδιά, σήμερα. Θα γίνει χαμός για τους Ταύρους. Μία πληροφορία για παλιά σχέση μπορεί να σε κάνει να δεις όσα έχουν συμβεί με άλλο μάτι. Κάτι που δεν γνώριζες έρχεται στο προσκήνιο. Άκου καλά πριν αντιδράσεις. Και τα λιοντάρια, μία αποκάλυψη πολύ καυτή μπορεί να φωτίσει μία σχέση, μία επιλογή που ακόμη σε απασχολεί, δηλαδή την έχεις στο μυαλό σου. Ίσως καταλάβεις τώρα κάτι που τότε σου είχε ξεφύγει. Μην πάρεις οριστικές αποφάσεις πάνω στην ένταση. Πω, τρελαίνομαι για αποκαλύψεις. Θέλω κι εγώ τώρα, ζήλεψα. X on my

Έχω φάει ένα κόλλημα με αυτό το κομμάτι. Το είχα πρωτοακούσει πριν από χρόνια και δεν μπορούσα να σταματήσω να το ακούω. Και τώρα με ξανά πιασε αυτή η κρίση. Θέλω να το ακούω συνέχεια, παιδιά. Συγγνώμη, είμαι εθισμένη, όπως και θέλω να διαβάζω και μηνύματά σας. Είμαι και σε αυτά εθισμένη. Η Τζο. Λοιπόν, Ταύρος είσαι εσύ ή ο πρώην λιοντάρι. Αμάν, τι είναι αυτός ο συνδυασμός? Πραγματικά η γάτα με το σκύλο. Και είστε ακόμα πρώην ζευγάρι? Γιατί έτσι όπως μου το λες, νιώθω ότι υπάρχει ένα μικρό νταραβέριο τύπο βόσκι. Είναι ωραία και αυτά, παιδιά. Μ' αρέσουν αυτά τα πάθη και αυτές οι ιστοριούλες. Έχουν πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα οι αποκαλύψεις ήταν καυτές και θέλω να τα λέμε όλα εδώ πέρα, να λέμε αλήθειες. Πάμε όμως σε κάτι άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο πρωινός καφές με φίλους είναι ιερός. Ένα τρίωρο την εβδομάδα για κουσκούς και κατσάπ, παιδιά, είναι πραγματικά υπέροχο. Ένα όμως μικρό τρακάρισμα στο δρόμο για την καφετέρια μπορεί να κλέψει από το χρόνο που θέλετε να αφιερώσετε στους φίλους σας. Η Anytime ξέρει ότι ο χρόνος μας είναι πολύτιμος και φρόντισε γι' αυτό. Τέρμα πια η αναμονή μέχρι να βγάλουμε άκρη σε μικροατυχήματα. Με τη δήλωση ζημιάς στο Anytime App φωτογραφίζεις, στέλνεις και συνεχίζεις σαν να μην έγινε τίποτα. Δηλαδή, βγάζεις μία φωτογραφία τη ζημιά, την ανεβάζεις στο Anytime App και αυτό ήταν. Συνεχίζεις τη ζωή σου και τον καφέ σου.

0: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/. Να δω.

0: Δια που έγινε θεατρικό φαινόμενο, επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: She calls it other mommy. She look like you.
5: What?
6: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
5: It was me. What? Is it me?
6: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
7: You have to be scared, mommy. She's nice.
8: Can I go into your heart?
6: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
9: We'll have so much fun together.
6: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
10: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
11: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
12: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
10: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
13: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
14: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ένας Νίκος από την Κατερίνη που μας ακούει έχει σήμερα γενέθλια. Αν μπορούμε να του κάνουμε μία αφιέρωση.
17: Να ζήσεις Νικόλα και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
16: 5 ευρώ.
17: 5 ευρώ είπες. Μπορώ να το πω και καλύτερα αν θέλεις και να το κάνω με 10 ευρώ. Happy birthday to you. Happy birthday,
18: Mr. President.
16: Αυτό είναι συνδρομή ένα μήνα.
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
20: Στο Music 892.
21: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

έχω να μοιραστώ το εξής. Θέλω να φύγω την Παρασκευή και ο καιρός δεν ξέρω πώς θα πάει. Βρετάκι μου, τα λες και εσύ περίεργα. Είσαι εκεί στο λιμάνι και με ξεσηκώνεις, αλλά εδώ πέρα οι μετεωρολόγοι άλλα μου λένε. Λοιπόν, κυριαρχεί ηλιοφάνεια σήμερα, οκ, okay, λίγες συννεφιές στην Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι βοριάδες παραμένουν τοπικά ισχυρές, αλλά από αύριο εξασθενούν πάρα πολύ ωραία. Στην Αττική θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 24. Η θερμοκρασία λέει ανεβαίνει σταδιακά στους 27 με 30, νάτα τα καλοκαίρια, με πιθανότητα την Παρασκευή και το Σάββατο να ξεπεράσει τοπικά τους 30 βαθμούς στα ανατολικά και νότια υπηρετικά. Από την Παρασκευή όμως πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία. Οι άνεμοι στρέφονται σε νοτιάδες και ξεκινούν βροχές στα δυτικά και βορειοδυτικά. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα επεκταθούν κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Τι κάνεις, φεύγεις ή δεν φεύγεις? Εγώ δεν το καταλαβαίνω το ρόλο αυτό. Δηλαδή, θα είναι καλός ο καιρός ή θα έχουμε ιστορίες με βροχές? Κάποιος που ξέρει μπορεί να με ενημερώσει. Could never move like this.

0: Your girl could never
1: move like this. Move like this.

I feel love, David Morales. Παιδιά, πόσο το αγαπώ αυτό το κομμάτι. Διαχρονικά όμως και σταθερά εδώ και άπειρα χρόνια. Και θα το αφιερώσω στη φίλη μου την Ευαγγελία που με ενθαρρύνει να πάρω το πλοίο και να φύγω, να εξαφανιστώ το Σαββατοκύριακο. Τα κλείνω σήμερα γιατί όλοι μου λέτε να φύγω και θα ακούσω εσάς. Έχω να πω ένα μεγάλο μπράβο στη φίλη μας την Ειρήνη που μας κράτησε αυτή την υπέροχη παρέα με την ιστορία της με το θείο και τον ανιψιό. Είσαι είδωλο, Ειρήνη. Κάθε μέρα θα λέμε και μια τέτοια ιστορία. Πραγματικά, δηλαδή τι φλανάχη η Αναστασία και όλα τα σύριαλ του Φόσκολου. Σας αγαπώ για όλα αυτά που μου διηγείστε, μου φτιάχνετε τη διάθεση. Εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσω και να θυμίσω ότι είχαμε στην παρέα μας και τον Γερμανό, όπως κάθε μέρα, σοβαρό σέρβις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένη τεχνική πάντα και γνήσια ανταλλακτικά. Κάθε συσκευή βρίσκεται στα σωστά χέρια και τώρα έχετε και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Τα βλέπω καλά τα πράγματα, να εξαιρέσουμε το κέντρο και την Κηφισίας. Για να δω πόση ώρα θα κάνω για να πάω εκεί που έχω να πάω. Είναι ψηλό κοντά, θεωρώ ένα τεταρτάκι θα είναι αρκετό. Θεωρώ και ελπίζω. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Ακολουθεί Ελένη Βουλγαράκη γύρω στις 10 μετά από τα κουνάβια. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Τι δέδω.
1: Music 892.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Χθες έκατσα να δω Premier.
13: City United.
12: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
13: Με δουλεύεις.
12: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
13: Δεν είδα κάτι στα social.
12: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
13: Πόσταρες κάτι.
12: Εννοείται πόσταρα. Social.
14: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
16: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Previously, στα κουνάβια.
7: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
8: Πάρε 5, δώσε 3.
7: Πάρε 5, δώσε 3.
8: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
9: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ χαμηλό.
10: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούσεις.

The Sun, και τι ωραίο τραγούδι και πόσο ταιριάζει και με τον καιρό εκεί έξω που έχει αυτό τον ήλιο τον ωραίο και αυτό το γαλανό τον ουρανό. Καλησπέρα θα πω, είμαι η Ελένη Βουλγαράκη, παρέα σας μέχρι και τις 4 εδώ στον Music 892 και με πάρα πολύ χαρά έτσι θα ξεκινήσει και αυτή η εκπομπή. Σε λίγο σας έχω και την κίνηση, γιατί εκεί έξω εννοείται ότι αυτή τη στιγμή της ημέρας υπάρχει αρκετή κίνηση, οπότε θα σας το πω αναλυτικά. Θα πούμε αναλυτικά και για τον καιρό. Έρχομαι σε πολύ λίγο και με το θέμα της ημέρας. Έχουμε και το παιχνίδι μας. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Για αρχή πάμε να ακούσουμε Shake It To The Max. Shake It To The Max που έρχεται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε πάρα πάρα πολύ λίγο. Yeah.

Εδώ είμαστε, Music 892 και στα νέα του καιρού, παιδιά, διάβαζα τώρα ότι ενώ σήμερα έχει αυτό το πάρα πολύ ωραίο ήλιο και αυτό τον ανοιξιάτικο, παύλα, καλοκαιρινό ακόμη καιρό που μας φτιάχνει και λίγο τη διάθεση, μην παίρνετε τα πάνω σας. Καλοκαιρινές θερμοκρασίες έως 30 βαθμούς Κελσίου αναμένονται όντως για τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα. Από την Παρασκευή όμως αναμένονται βροχούλες, πέφτει λίγο η θερμοκρασία, έρχεται ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία. Θα το περάσουμε το Σαββατοκύριακο με βροχές, παιδιά, να ξέρετε. Μετά τα τριαντάρια χαλάει ξανά ο καιρός. Οπότε να είστε γενικά προετοιμασμένοι για την ώρα και για τις υπόλοιπες έτσι ημέρες, να τη χαρείτε, να τη χαρείτε αυτή την θερμοκρασία και αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο καιρό εκεί έξω, γιατί είναι ό,τι πρέπει για βόλτες. Τώρα, στα της κίνησης, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, αλίμονο και στα δύο ρεύματα. Είναι αυτή η ώρα η συγκεκριμένη που είναι πυγμένα τα πάντα. Αυτό τώρα το μεσημέρι και εκεί γύρω στις 6-7 η ώρα το απόγευμα που σχολάνε και όλοι από τις δουλειές τους. Στην Κηφισίας επίσης σημαντική επιβάρυνση, ειδικά κοντά στην Κατεχάκη, όπου αναφέρθηκε και τροχαίο, διαβάζω εδώ πέρα. Επίσης στην Αλεξάνδραση είναι αυξημένη κίνηση, στην Αττική οδό υπάρχουν καθυστερήσεις και στο κέντρο. Σήμερα υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα στο κέντρο και υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, γύρω από το Σύνταγμα, στη Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Οπότε όσοι πάτε προς το κέντρο να είστε προετοιμασμένοι. Να πω στα ωραία της ημέρας, αν είστε στην Nova, παιδιά, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού Application, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Τόσο απλά. Και αυτό μπορείτε να το κάνετε όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, έτσι. Αρκεί να είστε πελάτες της Nova. Nova.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα. Έρχεται αμέσως τώρα Purple Disco Machine, πολύ πολύ δικό μου αγαπημένο τραγούδι. Με ταξιδεύει στο καλοκαίρι και με γυρίζει πίσω 3-4 χρόνια νομίζω. Είναι το Substitution και το ακούμε παρέα στο Music 892.

0: βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Music 892.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Have you met Kiko?
8: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
9: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
11: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Πάλι σχολή.
14: Πάλι γραφείο.
15: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
16: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
17: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι!
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι!
20: Πολλά, σενιόρ Μακής!
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
21: Euro Jackpot και

0: jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 30.

0: Αυτή είναι η Ριάννα εδώ στο Music 892. Τραγούδι, σούπερ τραγούδι από τα παλιά εννοείται. Και δεν θα σας άφηνα έτσι χωρίς ζώδια. Αυτή την Τρίτη, 6 του Οκτώβρη, που για μένα δεν ξέρω αν το έχω πει εδώ. Σίγουρα το έχω συζητήσει με φίλους μου. Αλλά η Τρίτη για εμένα είναι η πιο αχρίαστη ημέρα. Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς. Δηλαδή η Δευτέρα είναι λίγο αυτό, έρχεσαι από Σαββατοκύριακο. Τσακαρο Δευτέρα, έχει κάτι πάντως. Είναι Δευτέρα, είναι ξεκίνημα εβδομάδας, το βιώνεις. Η Τετάρτη, λες Τετάρτη, Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα. Δεν είναι τυχαίο που το λένε. Με το που έρχεται Τετάρτη, τσουπ πάει Σαββατοκύριακο. Πέμπτη προπαρασκευή. Παρασκευή είναι Παρασκευή. Σαββατοκυριακή, πάρτι. Η Δευτέρα, το ξαναείπα. Τρίτη όμως, αχρίαστη. Μέση στη μέση, ούτε μέση, ούτε αρχή.
1: Επειδή δεν έχεις βάλει κάτι να περνάς ωραία τη Τρίτη.
0: Δεν ξέρω. Δεν την έχω καθόλου σε υπόλοιψη την Τρίτη, γενικά. Είστε κι άλλοι. Στείλτε μου μηνύματα. Δεν έχω πει ακόμη θέμα ημέρας, Δευτέρη, και φταίς εσύ. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Εκεί πέρα τα συζητάμε όλα. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας, τα διαβάζω φυσικά. Θα σας δώσω και θέμα ημέρα σε πάρα πολύ λίγο. Για την ώρα είπα ότι θα ξεκινήσω με ζώδια και θα πω έτσι τα 6 πρώτα και θα επιστρέψουμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε στους κρυούς. Μπαίνετε δυναμικά στην ημέρα, αλλά προσέξτε τις παρορμητικές αντιδράσεις, παιδιά. Επαγγελματικά κάτι κινείται, ενώ στα ερωτικά χρειάζεται λιγότερος εγωισμός. Στους Σταύρους τώρα, οικονομικά και πρακτικά ζητήματα μπαίνουν σε σειρά. Στα προσωπικά, μία συζήτηση που αποφεύγεται μπορεί τελικά να σας ανακουφίσει. Οι Δίδυμοι, επικοινωνία, μηνύματα και συναντήσεις έχουν την τιμητική τους. Κάποιο νέο ή πρόταση μπορεί να σας αλλάξει ευχάριστα το πρόγραμμα. Καρκίνοι, έρχεται αρκετά στο μυαλό σας και χρειάζεστε λίγο χώρο. Μην υπεραναλύετε και μην παίρνετε κάθε κουβέντα προσωπικά. Οι Λέοντες, είστε ανεβασμένοι και τραβάτε την προσοχή. Καλή ημέρα για επαγγελματικές κινήσεις, κοινωνικές επαφές, αλλά και δυνατό φλερτ. Το ορίστε οι Λέοντες. Για τους Λέοντες σίγουρα θα είναι μια πολύ καλή ημέρα η Τρίτη. Εμείς συνεχίζουμε εδώ με τα τραγούδια μας και έρχονται αμέσως τώρα Chemical Brothers. Go!

0: Music
1: 892.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
9: She calls it other mommy. You look like you.
10: What?
11: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
10: It was me. What? Was it me?
11: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
12: You have to be scared, mommy. She's nice.
13: Can I go into your heart?
11: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
14: We'll have so much fun together.
11: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
18: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
19: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και στη δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
18: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
19: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
18: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
19: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
18: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
20: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
22: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
21: Καταλάβατε?
22: Καταλάβατε?
21: Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
2: Όχι εσύ Δημήτρη.
1: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω ρε παιδί μου περισσότερο και μελλοντικά.
23: Να πούμε παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο. Αυτό που λέμε ρε παιδί μου.
1: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
23: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν παπαροσακούλα.
1: Φάρη, τι λες! Μαρία ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία τι λέει! Λεωνίδα, γελάς.
23: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης, λέει Μπομπ, μην τους ακούς. Γράψου τα μούτρα σου.
24: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Εδώ είμαστε, Music 892 και είχα μείνει στους Λέοντες. Πολύ ωραίο και αυτό το θέμα ημέρας, Λευτέρη μου, ναι. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω, από το θέμα ημέρας. Καταρχάς, να πω την καλησπέρα μου εδώ πέρα στον Αναστάσιο, γιατί έλεγα πριν από λίγο για την πιο άχρηστη ημέρα της εβδομάδας και λέει ο Αναστάσιος, μάλλον είναι η Πέμπτη, γιατί την έχεις προσμονή για την Παρασκευή, ώστε να έρθει το σουκού. Άρα για σένα η Πέμπτη δηλαδή είναι η πιο άχρηστη ημέρα. Σε κάθε περίπτωση μου στέλνετε τα πάντα στο Viber μας, το 693-9-892-892, με θέμα ημέρας αυτή τη στιγμή, εάν δεν υπήρχαν καθόλου social media, τι θα έκανες, τι είναι το πρώτο πράγμα που θα έκανες, δηλαδή αύριο σβήνουν τα social media, όλα τα social media, δεν έχεις να δεις κανέναν πουθενά παρά μόνο έχουμε τηλέφωνο, να σηκώσουμε το χεράκι μας και να πάρουμε ένα τηλέφωνο, να δεις τον άλλον μόνο αν πας μαζί του για καφέ, τι κάνεις. Πώς νιώθεις, αυτό θέλω να συζητήσουμε. Το πάμε λίγο κοινωνικά. Στο Viber, στο 6939-892-892. Λοιπόν, στα ζώδια τώρα, γιατί είχα μείνει στους Λέοντες. Για τους Παρθένους, πολλές υποχρεώσεις, αλλά σήμερα μπορείτε να κλείσετε σημαντικές εκκρεμότητες. Προσέξτε μόνο, μην γίνετε υπερβολικά αυστηροί με τους γύρω σας. Για τους Ζυγούς, η διάθεση ανεβαίνει και θέλετε αλλαγή παραστάσεων. Ευνοούνται έξοδοι, νέες γνωριμίες και μια συζήτηση που ξεκαθαρίζει τα ερωτικά. Σκορπιοί, το ένστικτό σας είναι δυνατό, αλλά μην το μπερδέψετε με την καχυποψία. Στα αισθηματικά αποφύγετε ζήλιες και σενάρια χωρίς στοιχεία. Τοξότες, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Μία αυθόρμητη πρόταση μπορεί να κάνει την ημέρα σας πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Η εγώκερη δουλειά και υποχρεώσεις απαιτούν συγκέντρωση. Μην φορτωθείτε όμως τα πάντα. Το βράδυ χρειάζεται μόνο χρόνος για εσάς. Υδροχόοι, δημιουργική και κοινωνική ημέρα. Φλερτ, παρέες και απρόσμενες συναντήσεις ευνοούνται, ενώ μία νέα ιδέα αξίζει να την κυνηγήσετε. Και οι χθείες, είστε πολύ συναισθηματική σήμερα. Μία παρεξήγηση λύνεται εύκολα αντί να μιλήσετε ανοιχτά. Να μιλήσετε ανοιχτά δηλαδή, αντί να περιμένετε από τον άλλον να καταλάβει από μόνος του τι έχει συμβεί. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: αν δεν είχα social, Παναθηναϊκός και ταξίδια χωρίς social. Μόνο αυτό. Το ακούω. Και οι υπόλοιποι μου στέλνετε τα μηνύματά σας και έρχομαι σε πολύ λίγο με Insta Stalker, έτσι. Για την ώρα, πάμε να ακούσουμε. Say, έρχεται Λευτέρη μου.
1: Όχι, Sports Car.
0: Sports car. Sports car έρχεται αμέσως τώρα. Potato McCray. Μπράβο, ναι. Και επιστρέφω σε πολύ λίγο γιατί έχουμε και το παιχνίδι μας.

0: Εδώ είμαστε, Music 892 και στην παρέα μου είναι πάντοτε η Νόβα, παιδιά. Και τι, αν σας έχει τύχει ποτέ να μετακομίσετε και χρειάζεται να μείνετε λίγες μέρες χωρίς ίντερνετ, πλέον με το Nova More αυτό δεν ισχύει. Με το Connect Day 1 έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας παντού. Nova.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα και εκεί θα δείτε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Λοιπόν, θέλω να μου στείλετε μήνυμα, γιατί έρχομαι με το παιχνίδι μας Insta Stalker. Ονοματεπώνυμο τηλέφωνο στο Viber στο 6939-892-892. Αμέσως τώρα, ο πιο γρήγορος ακροατής κερδίζει ή η πιο γρήγορη κερδίζει 50 ευρώ δώρο επιταγή από Γκαλερίτε Ποτέ, να πάτε να κάνετε τις αγορές σας. Για στείλτε μου τα μηνύματά σας και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο να παίξουμε.
1: Music 892.
2: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
3: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
5: She calls it other mommy. She look like you.
6: What?
7: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
6: It was me. What? Was it me?
7: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
8: You have to be scared, mommy. She's next.
9: Can I go into your heart?
7: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
10: We'll have so much fun together.
7: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
11: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
18: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επιστήμονες.

0: Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
1: Εμένα, ας πούμε, με νευριάζει πάρα πολύ το άσε να πληρώσω εγώ τους καφέδες γιατί εσύ πλήρωσες τα διόδια. Δηλαδή, μόνο που το λες, αυτή η σκέψη
2: δεν οδηγεί ποτέ. Για να υπάρχει μια ισορροπία, ρε.
1: Για να υπάρχει καβούρια στις τσέπες, το ξέρεις.
2: Μα δεν είναι καβούρια. Μα θέλω να σου δώσω λεφτά.
1: Δεν θέλω να μου το εξηγείς. Πάρε καφέ χωρίς να μου πεις.
2: Ωραία, σκάω. Για,
1: ίσως το καλύτερο πράγμα που έχεις πει τα τελευταία 3 χρόνια.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αυτή είναι η Lady Gaga στον Music 892 και είμαστε πανέτοιμοι για...
1: It's the stalker.
0: Έτσι, Λευθέρη, μου αρέσει. Συντονιζόμαστε πια. Λοιπόν, έχουμε ακροάτρια στον αέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια, ποια φίλη μου είσαι? Νικολέτα. Γεια σου, Νικολέτα μου, τι κάνεις?
2: Γεια, καλά, μια χαρά.
0: Πού σε πετυχαίνω?
2: Σπίτι, έχω ρεπό σήμερα.
0: Α, ωραία, τι δουλειά κάνεις και έχεις ρεπό?
2: Σε μαγαζί με ρούχα δουλεύω.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Να το απολαύσεις το ρεπό σου, να ξεκουραστείς, έχει και ωραίο καιρό μέχρι την Παρασκευή. Μετά θα αλλάξει.
2: Μετά ναι, ναι, άκουσα.
0: Θα χρειαστεί ομπρελίτσα, να ξέρεις.
2: Δεν μου λες.
0: Κάνεις καθόλου stalking στα social media? Είσαι εξοικειωμένη με το να μπαίνεις να ψάχνεις γρήγορα?
2: Είμαι, ναι, ναι.
0: Α, είσαι. Λοιπόν, θέλω να μπεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε και πάρα πάρα πολύ γρήγορα στο προφίλ του Harry Styles και να μου πεις στην ένατη φωτογραφία τι γράφει η μπλούζα του. Έλα ρε Νικολέτα.
2: Δεν τον βρήκα.
0: Έλα ρε Νικολέτα.
2: Τώρα τον βρήκα.
0: Τώρα τον βρήκα. Και εν τω μεταξύ να αφήσω και παραπάνω χρόνο. Αλλά πόσο παραπάνω ρε Νικολέτα.
2: Του έγραφα λάθος.
0: Έλα Νικολέτα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Επόμενη φορά μπορείς να ξαναπαίξεις.
2: Οκ, ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια πολλά. Γεια. Θα βγάλουμε άλλον ακροατή τώρα στον αέρα. Αναγκαστικά. Και θα πρέπει να το δυσκολέψω τώρα. Αλλά δεν θέλω να το δυσκολεύω. Θέλω να κερδίζει ο κόσμος. Γιατί έχω πει ότι σε αυτό το παιχνίδι γενικά θέλω να τα χαρίζω τα δώρα. Ο πιο γρήγορος ή η πιο γρήγορη κερδίζει 50 ευρώ δώρο επιταγή. Αμποκαλερείτε ποτέ να πάτε να κάνετε τις αγορές σας. Είτε για εσάς, είτε για κάποιον δικό σας άνθρωπο. Μπορείτε να κάνετε και τα δωράκια σας. Γιατί όχι. Μια χαρά είναι 50 ευρώ δωρεάν επιταγή. Άμα θέλετε και κάτι έτσι και πιο ακριβό ή περισσότερα προϊόντα, με τα 50 ευρώ κολλάτε και τα υπόλοιπα και κάνετε και τα δωράκια σας και παίρνετε και πράγματα ωραία για τον εαυτό σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ακροατή. Ποιον έχουμε?
3: Μάγδα.
0: Μάγδα.
2: Ναι.
0: Μάγδα μου.
2: Γεια σας.
0: Τι κάνεις, πού σε πετυχαίνω?
2: Καλά, είμαι στη δουλειά.
0: Τι δουλειά κάνεις?
2: Σε γραφείο, οικονομικά.
0: Α, πολύ ωραία. Τώρα έχεις lunch break, ας πούμε?
2: Ας το πούμε.
0: Ας το πούμε, ωραία.
2: Το πήρα από μόνη μου το break.
0: Ωραία, λοιπόν, εσύ έχεις κάνει stalking στα social media, γενικά το έχεις?
2: Ναι, κάνω, συχνά.
0: Ωραία, οπότε είσαι εξοικειωμένη με το να μπεις έτσι γρήγορα και να ψακουλέψεις πράγματα?
2: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μπεις γρήγορα στο προφίλ της Καμίλα Καμπέγιο και να μου πεις στην πρώτη φωτογραφία τι χρώμα είναι το ζακετάκι που φοράει.
2: Κόκκινο.
0: Νομίζω το είπες στην τύχη, ε.
2: Ναι, γιατί δεν το βρήκα.
0: Όχι, δυστυχώς είναι κίτρινο. Έλα ρε εσύ.
2: Καλά, ήμουν ανάμεσα. Κόκκινο, κίτρινο.
0: Έλα ρε εσύ. Τουλάχιστον στην τύχη σου έλεγες κίτρινο. Τέλος πάντων, μπορείς να ξανακαλέσεις πάντως, να ξέρεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε την αναζήτηση, παιδιά. Συνεχίζουμε την αναζήτηση του νικητή για το σημερινό μας παιχνίδι. Όταν σημαίνει αυτό, πολύ στεναχωριέμαι. Δηλαδή, θα ήθελα να αφήνουμε και άλλα δευτερόλεπτα, αλλά μετά. Είναι και λίγο. Ναι, μετά πώς να αφήσουμε. Είναι σαν να λέω, ελάτε να το πάρετε. Τι παιχνίδι. Μετά είναι, βγαίνει ακροατή, παίρνει δώρο. Το θέμα είναι να υπάρχει και λίγο suspense. Κατάλαβες. Τώρα, ποιον ακροατή παίρνουμε? Διαβάζω εδώ και τα μηνύματα σχετικά με το θέμα της ημέρας. Αν κλείσουν αύριο τα social media, δεν υπάρχουν. Ξαφνικά εξαφανιστούν τα social media. Ποιο είναι το πρώτο έτσι συνέστημα που σας γεννάτε? Πώς νιώθετε? Και έχω εδώ πέρα ωραίες έτσι κοινωνικές αναλύσεις από ακροατές. Ποιον έχω? Χρήστο. Χρήστο.
4: Παρακαλώ.
0: Έλα Χρήστο, εσύ πού βρίσκεσαι?
4: Εγώ βρίσκομαι στη δουλειά.
0: Τι δουλειά κάνεις?
4: Εκτυπωτής.
0: Ο ίδιος?
4: Ο ίδιος, ναι, εκτυπωτής. Εκτυπώνουμε έγγραφα.
0: Ωραία. Κάνεις εσύ stalking? Είσαι από αυτούς που μπαίνουν και βλέπουν μέσα στα social media και κουτσομπολεύουν και κάνουν ψαρχουλεύουν
4: πράγματα.
0: Μπαίνω
4: κι εγώ, ναι, μπαίνω, τσεκάρω, σχολιάζω.
0: Νομίζω το προφίλ που έχω διαλέξει, είμαι σίγουρη ότι θα έχεις μπει, ρε παιδί μου, και σίγουρα θα το έχεις τσεκάρει, δεν γίνεται να μην το έχεις τσεκάρει αυτό το προφίλ, γιατί είναι, μιλάμε για γυναικάρα τώρα. Λοιπόν,
4: θα την έχω τσεκάρει τότε.
0: Σίγουρα, παιδί μου, σου λέω. Θέλω να μπεις πάρα πολύ γρήγορα στο προφίλ της Ανδριάννα Λίμα και να μου πεις την τέταρτη φωτογραφία τι χρώμα είναι το σκυλί.
4: Μαύρο.
0: Μπράβο. Ορίστε, είδες. Γρήγορος και αποτελεσματικός ο Χρήστος. Χρήστο, έχεις κοπέλα. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Έχεις κοπέλα.
4: Έχω, ναι, ναι.
0: 50 ευρώ δώρο επιταγή από Καλερίντε Ποτέ. Να πας να τις πάρεις δώρο. Βέβαια, άμα τις πεις ότι έχεις τσεκάρει προφίλ Ανδριάννα Λίμα και έτσι κέρδισες το δώρο, δεν ξέρω άμα θα χαρεί.
4: Γιατί να μην χαρεί, μωρέ.
0: Εντάξει. Μπορεί και να χαρεί.
4: Γιατί μπορεί να μην χαρεί, αλλά μετά,
0: μετά άμα το πάρεις το δωράκι. Μια χαρά θα χαρεί. Έγινε, Χρήστο μου, φιλιά πολλά.
4: Ευχαριστώ.
0: Να σε πώς τον έκοψες έτσι και στον άνθρωπο, τον τσακουρώνεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις επιτυχίες μας και πού πάμε τώρα. Magnetic έρχεται αμέσως τώρα στο Music 892 και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με τα μηνύματά σας.

0: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
3: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Previously, στα κουνάβια.
12: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
13: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
12: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
14: Και λιγότερο από ό,τι
13: έχεις δει. Τη Λούση, την έχεις δει.
12: Ποια Λούση, με το.
13: Την ταινία
12: με το σκυλί, δεν είναι.
13: Όχι, με την Τζόχαν.
14: Με τη σκάση.
13: Ρε Μαρία.
14: Με το σκυλί, λέει. Και είναι με τη σκάρα τη Τζόχαν, καμία σχέση.
15: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 8-9-2, εδώ είμαστε και στην παρέα μου είναι και η Νόβα, εννοείται. Γιατί αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή, το Nova More έχει έρθει για να αλλάξει τελείως τα πράγματα. Με το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζουν τι ακριβώς χρειάζεστε και σας εξυπηρετούν άμεσα, παιδιά, χωρίς να χρειάζεται να περιμένετε. Μάλιστα, εάν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέεστε μαζί του σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Ενώ αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application και με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Nova.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα και εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Διαβάζω εδώ πέρα το μήνυμα του Θέμη που λέει: αν έκλαινα τα social media, νομίζω θα έπαιρνα τηλέφωνο μια αεροπορική και θα έκλεινα ένα σύντομο ταξίδι. Αυτό είναι όμως για πολύ λίγες ημέρες. Γενικά το συνέστημα, εγώ θέλω να ξέρω. Καλό μελέτα, γιατί μου έρχεται, βέβαια. Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω. Ναι, αλήθεια θα σε ενημερώσω. Ελεύθερος και σωτηρία θα ένιωθε ο Θάνος. Πολύ μου το λέτε αυτό με την ελευθερία. Το θέμα είναι ότι αν νιώθετε αυτή την καταπίεση με τα social media, γιατί τα κλείνετε από πριν, για να νιώσετε αυτή την ελευθερία. Αν νιώθετε τώρα αυτό το πνίξιμο, ας πούμε. Ποιος είναι ο Παναγιώτης, λέει: αν είχε γίνει μετά από ενημέρωση, έτσι ώστε να μην υπάρχει φόβος και πανικός, το πρώτο συνέστημα που θα ένιωθα ήταν ελευθερία. Να, και εσύ ελευθερία μου, λες, Παναγιώτη. Σαν να θεραπεύεσαι από μια εξάρτηση που σε κρατάει στην οθόνη το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και αφήνεις πίσω σημαντικά πράγματα και στιγμές. Έχει πολύ, πολύ έτσι, κοινωνικό υπόβαθρο και συναισθηματικό και ψυχολογικό υπόβαθρο αυτό το θέμα. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6939892892. Έρχομαι σε πολύ λίγο και με τη Throwback επιτυχία, αν έχετε έτσι κάποια ωραία έμπνευση ή θέλετε να ακούσετε κάποιο τραγούδι, γράψτε το μου και αυτό. Για την ώρα έρχεται Chris IDH και εγώ επιστρέφω σε λίγο με τα μηνύματά σας.

Είμαστε Music 892 και έχω παραγγελιά. Άμα θέλεις βάλ το, γιατί είναι όντως ωραίο throwback τραγούδι. Είναι το πάρα πολύ κλασικό, το Crazy Down Butterfly. Και είναι από τα παλιά, τραγούδι από τα παλιά, γιατί όχι. Το έχει κάνει παραγγελιά ο Θέμης, οπότε αυτό θα ακούσουμε για throwback επιτυχία. Να πω ότι στην παρέα μας είναι, εννοείται παιδιά, η Nova, γιατί εάν χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και σκέφτεστε από πριν, Παναγιά μου, πόση ώρα πρέπει να περιμένω μέχρι να εξυπηρετηθώ, με το Nova, το σύστημα της Nova, πλέον Nova More συγκεκριμένα, τα πράγματα έχουν αλλάξει εντελώς. Και σας καλεί εκπρόσωπο, συνδέστε με εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν δεν θέλετε εσείς να καλέσετε και θέλετε να σας καλέσουν εκείνοι, με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application, σας καλούν αυτοί σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τόσο απλά είναι τα πράγματα στο nova.gr. Εκεί θα τα διαβάσετε όλα και εκεί θα δείτε φυσικά και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Γεια σου, Γιάννη, που πρώτη φορά με ακούς για φέτος. Α, ο γιος της Σία. Γεια σου, ρε Γιάννη. Γεια σου, ρε Γιάννη. Εδώ θα είμαι μέχρι τέλους σεζόν. 1 με 4, σε περιμένω καθημερινά. Και ο Βασίλης μου απαντάει στο θέμα της ημέρας για το, τι συνέστημα σας δημιουργεί η σκέψη ότι αύριο κλείνουν τα social media, δεν υπάρχουν τα social media. Αυτό συζητάμε. Συνεχίζετε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6939892892. Φύγαμε για τη throwback επιτυχία και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με τα μηνύματά σας.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ. Στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Have you met Kiko?
10: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
15: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τελούλου.
7: Σε μια συζήτηση που είχα, η παρέα εκεί μου είπε ότι τα κόκαλα, επειδή δεν καίγονται, τα βάζουν σε έναν ειδικό σαμίλο και τα κάνουν σκόνη. Εκεί λίγο το να μπει στο μπλέντερ με ζορίζει. Όχι ότι καύσιμο ακούγεται πιο μαλακό, γιατί πες ότι έγινε λάθος και είναι νεκροφάνεια. Μην ξυπνήσω με φλόγες γύρω μου.
8: Πάντως, εσύ θεωρείς ότι ακόμα και όταν να πεθάνεις θα ξυπνήσεις. Δεν θα ηρεμήσεις ούτε εκεί. Ακόμα και εκεί εσύ ελπίζεις ότι θα έχεις άλλη μια ζωή.
7: Δεν ελπίζω, φοβάμαι. Πήγε,
8: κορίτσι μου. Πήγε να ηρεμήσουμε.
9: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
10: Στο Music 892.
11: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

Music 892, εδώ είμαστε και διαβάζοντας τα μηνύματά σας, βλέπω εδώ πέρα ότι... Περίμενε. Λένε, οι περισσότεροι λένε ανακούφιση. Θα σταματούσα να συγκρίνω τη ζωή μου με άλλους ανθρώπους, λέει εδώ πέρα η Μαρία. Και νομίζω αυτό με την ανακούφιση παίζει πάρα πολύ. Το έχετε πει οι περισσότεροι, νομίζω. Ανακούφιση, λοιπόν. Ο Γιώργος λέει: θα με έπιανε πανικός, γιατί έχω συνηθίσει να βλέπω συνέχεια κάτι στο κινητό μου, να είμαι συνέχεια. Είναι αυτή η εξάρτηση, τέλος πάντων, που νομίζω ότι τοποθετώ και εγώ τον εαυτό μου μέσα σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι δεν είμαι έτοιμη να αποχωρήσω τα social media. Ειδικότερα με το TikTok, εγώ την έχω αυτή την πετριά. Μ' αρέσει, χάνομαι με τις ώρες μέσα στο TikTok. Πέρα θα κάνω scroll, ατελείωτο scroll. Η Ιωάννα λέει άγχος, γιατί δεν θα ήξερα πού να σπαταλήσω το χρόνο μου. Είδες, δεν. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλά χόμπι που μπορούμε να κάνουμε και να καταπιαστούμε, ακόμη και η γυμναστική. Τώρα τι να σου πω, θα πω και το πολύ, πολύ, πολύ κλασικά, να διαβάσει ένα βιβλίο, ας πούμε. Έχουμε συνηθίσει τον ελεύθερο μας χρόνο να τον σπαταλάμε με τα social media. Και η Άννα λέει χαρά. Θα νιώθε χαρά, γιατί δεν θα είχα αυτό το καταναγκαστικό να πρέπει να έχω Sony και social media και να μου τρώνε τόση πολύ ενέργεια μέσα στην ημέρα μου.

Εδώ είμαστε, Music 892 και είπα παιδιά ότι δεν θα σας αφήσω παραπονεμένους. Φεύγω με δωράκι. Φεύγω με δωράκι γιατί είστε πολλοί αυτοί που θέλετε να πάτε να απολαύσετε φιντέλες την Κυριακή 11 του Οκτώβρη στο Μπλε, στον Άλυμο. Γιατί επιστρέφουν οι φιντέλες για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering τη σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους θα είναι και η Αμέλεια B2B Νάση σε δύο stages με μοναδικό tropical mood στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Αυτό που θα κάνεις είναι να στείλεις τώρα το email σου σε αυτή την περίπτωση γράφοντας games@music892.gr. Στον τίτλο θα γράψεις φιντέλες και στο κείμενο του email θα γράψεις το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου. Τόσο απλά μπαίνετε στην κλήρωση για να πάτε να απολαύσετε φιντέλες από κοντά. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Εννοείται ότι μένετε συντονισμένοι γιατί έρχεται Μάγκη Χαραλαμπίδου με φόρα και με ανεβασμένη διάθεση να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα, φυσικά με μουσικάρες. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη, θα σας περιμένω και αύριο στη μία ακριβώς εδώ στο Music 892. Καλό απόγευμα, καλό υπόλοιπο ημέρα σε εύχομαι και εμείς τα λέμε αύριο. Φιλάκια πολλά, γεια σας! If you don't like

0: Music 892.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν!
13: Τι!
15: Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
15: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: This is Maggie's Touch.

0: Charles, my name is on the list.
1: What list?
0: The DJ's list.

ωραίο remix από Lou Stala, Armin Van Helden, Anmar Van Helden, you don't know me. Πω, εντάξει. Πες τώρα, τι σου θυμίζει αυτό το κομμάτι, το έχεις χορέψει? Ανήκει σε αυτούς που το έχουν καταχαρεί αυτό το κομμάτι, που το έχουν χορέψει για τα καλά? 693-98-92-8-92, Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music, 892 μέχρι τις 6 μαζί.

Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Τρίτη σήμερα. Μαζί μας η Novibet. Τις τρίτες η Novibet σου κάνει το τραπέζι, κυριολεκτικά όμως, γιατί τα branded τραπέζια δίνουν στο παιχνίδι σου αυτό το κάτι που θέλεις για να απογειωθεί. Ώρα λοιπόν να πάρεις θέση στο τραπέζι και απλά να το απολαύσεις. Winning Tuesdays στη Novibet. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο live casino της Novibet. Είπαμε, τις τρίτες η Novibet σας κάνει το τραπέζι. Branded τραπέζια που σου δίνουν το παιχνίδι. Δίνω στο παιχνίδι αυτό το κάτι που θέλει για να απογειωθεί. Ώρα να πάρεις θέση. Μάθε περισσότερα στο live casino της Novibet. Winning Tuesdays στη Novibet.

Καλησπέρα στη Βαρβάρα που μας γράφει. Είστε ο αγαπημένος μου ραδιοφωνικός σταθμός forever. Ευχαριστούμε, Βαρβάρα. Μαγκή μου παραγγελιά, τσιτατάκι έρχεται, Αλεξάνδρα. Αφροδίτη και εγώ σ' αγαπώ, φιλιά. Hello, Χριστίνα. Hello, darling. Μάγκη, με ξέχασες προχτές. Ξεκίνησες να μου γράφεις τους τίτλους και έμεινα με τη χαρά. Έλα, σου στέλνω. Τι απ' όλα. Όλα. Χριστίνα, πες ποιο, τι. Όλα. Μάγκη, δεν μου έστειλες και εμένα, μου γράφει η Μαριτίνη. Καλησπέρα στον Κώστα, στην Ευαγγελία μας. Έφη μου, πολλά φιλιά. Νάντια, καλησπέρα.

Στέλνω το προηγούμενο remix. Στείλτε Sweet Dreams και έφτασε. Καλησπέρα Διονύση, γεια σου Ρόμαν, γεια σου Μαρία μου.

με Sweet Dreams. Θέλω να πει στον αέρα χαιρετίσματα στο Σάκη αν μπορείς. Καλησπέρα μαράκι μου αγαπημένο. Μόνο χαιρετισμούς, πάρα πολλά φιλιά και στους δυο σας. Sweet Dreams και έφτασε. Ποιος θέλει Sweet Dreams, στέλνω. Καλησπέρα μαγκούλα μου, γλυκιά τρέλανε μας και σήμερα καλή εκπομπή. Φιλά και πολλά κοριτσάρα μου. Κατερινάκη, love you. Μαγκουλή, να ζητήσω πάλι σε κρεμότητες μας.

πόσο πολλά πράγματα, αλήθεια, μας φοβίζουν καθημερινά και πόσα δεν είναι συνειδητοποιημένα. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και όλα θα πάνε υπέροχα. Όλα θα γίνουν. Μη φοβόσαστε για τίποτα.

Πόσο ταξιδιάρικο πραγματικά, έτσι. Και τα λέγαμε και όλα αυτά με τους φόβους, τι φοβόμαστε, και μου στείλατε διάφορα μηνύματα. Μη φοβάσαι το φόβο σου, αγκάλιασέ τον και όλα θα γίνουν. Μάγκη, σ' ακούω από το δρόμο, πάω για τη δεύτερη δουλειά. Πολύ σ' αγαπώ, να το ξέρεις. Σεραφή μου αγαπημένη, πόσο χαίρομαι. Είχαμε καιρό να ακούσουμε μήνυμα, να διαβάσουμε μήνυμά σου στον αέρα. Ξέρω, μου έχεις πει η δεύτερη δουλειά. Τι ωραία, να ξεκλέβεις λίγο χρόνο ανάμεσα από το ένα ραντεβού στο άλλο, από τη μία δουλειά στην άλλη, και να μας στέλνεις μηνυματάκι. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας στείλω, παιδιά, και το προηγούμενο. Αγαπημένη μου, αυτό που με ρωτάς είναι δικό μου. Και μια άλλη φίλη μου στείλε, μου έχετε στείλει 4-5 φίλοι σήμερα και φίλες για το κομμάτι που έχω κάνει με τον High Profile, το Sexy. Προς το παρόν μόνο στο Maggie Start το βρίσκεται, και θα σας πούμε πού. Πόσο χαίρομαι που με ρωτάτε για αυτό το κομμάτι. Maggie, μόνο τα δικά σου θέλω να ακούω. Σ' αγαπώ, κοριτσάρα μου, φιλιά. Η Βασίλισσα μου πήγε για μαλλί και νύχια το Σάββατο, γλυφάδα, και τις πήραν τις πινακίδες έξω από το Δημαρχείο. Ωρε φίλε. Ω, το κορίτσι μου. Έλα, της το συγχωρούμε για την όμορφη και καλή. Πολύ καλή. Είναι και όμορφη και καλή. Είναι δύο στα δύο. Και γλυκιά τρίτο. Καλησπέρα, Μάγκη μας. Πόσο μαγευτικό και για ταξιδιάρικο κομμάτι το Τσίλτεν. Πραγματικά, Νίκο, συμφωνώ. Η εναρμόνιση μεταξύ της ζωής και του θανάτου, του καλού και του κακού, βρίσκονται μόνο στην ενδοσκόπηση του εαυτού μας, σπάζοντας την ασπίδα του εγώ μας. Φυσικά, Έφη μου, και τα δύο μαζί είναι δίπλα-δίπλα, προχωρούν χέρι-χέρι. Το καλό και το κακό, η ζωή και ο θάνατος.

Καλησπέρα, παιδιά. Πολύ σωστά, παιδιά. Πολύ σωστά τα σχόλια για το κομμάτι που παίζει. Από εποχές με άβρα τα uplifting, έτσι ακριβώς. Μας αρέσουν αυτά τα ταξίδια στο παρελθόν. Ξετρυπώνουν τόσες όμορφες αναμνήσεις. Και πόσο μπροστά αυτές οι μουσικές, παιδιά, έτσι. Ωραίες παραγωγές. Μάγκη μου, βαρά από το ταξί μου, γράφει ο Κωστής. Φιλιά πολλά. Βάζω, ναι, καλό, καλό, καλό έρχεται. Παλιές ελληνικές αθάνατες μουσικές, έτσι ακριβώς δίνω. Πάμε. Απόλαυσε, θυμίσου.

Μου γράφει η Έλενα ότι ο φόβος μας δεν είναι αντίπαλος, αλλά ο καλύτερος φίλος και προπονητής της ζωής μου. Θα συμφωνήσω. Ωραία να βλέπεις έτσι τους φόβους σου. Νομίζω πως είναι η καλύτερη προτροπή που έχω ακούσει, παιδιά, αυτό το μήνυμα της φίλης μας Έλενας. Δεν έχουμε λοιπόν να νικήσουμε ή να μάθουμε πώς να αντιμετωπίζουμε τους φόβους μας. Όχι. Νομίζω ότι πρέπει να συμφιλειωθούμε με τους φόβους μας και να βγούμε μαζί αγκαλιά στο παιχνίδι. Για σκέψω αυτή την εναλλακτική και αυτή την εκδοχή. Μήπως πίσω από τη φράση της Έλληνας κρύβεται όλη η αλήθεια και όλη η κινητοποίηση της ζωής. Μήπως η Έλενα με αυτό που είπε γνωρίζει πραγματικά την αληθινή έννοια της ύπαρξης του φόβου. Γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο ο φόβος να είναι το καύσιμο, αν θέλετε, που θα δώσει κίνηση στη λειτουργία ολόκληρης της ζωής μας. Και η βάση ενδεχομένως από την οποία ξεκινάει κάθε μας πράξη και απόφαση. Τι ωραία λοιπόν που θα ήταν ο φόβος μας όταν υπάρχει να είναι κινητήριος δύναμη για κάθε μας απόφαση και κίνηση. Είτε να πιστοχωρήσουμε, είτε να μείνουμε στάσιμοι, είτε να δράσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Ο φόβος λοιπόν έχει δύναμη. Είτε είναι για να μας πάει πίσω, είτε για να μας πάει μπροστά, έχει την ίδια μεγάλη δύναμη. Στο χέρι μας είναι λοιπόν όλα. Ας πάρουμε λοιπόν το φόβο σαν κίνητρο, σαν καύσιμο και διακόπτη, είτε για αρνητικές είτε για θετικές εξελίξεις. Είναι εξελίξεις όμως.

Νομίζω πως στην ουσία ο φόβος, παιδιά, είναι μια λειτουργία που δημιουργεί μέλλον και στηρίζεται σε γνώση του παρελθόντος. Σκέψου το έτσι. Έλενα, μου άνοιξες ορίζοντας το μυαλό. Γιατί φόβος χωρίς γνώση δεν υπάρχει. Νομίζω πως και η γνώση αυτή δημιουργείται από ενδεχομένως εμπειρίες του παρελθόντος. Σκεφτείτε λοιπόν αυτή την εκδοχή. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εκδοχή. Κωστή, αυτό το κομμάτι λες. Οκ, okay, σας στέλνω και πάω σε. Πάω σε Prodigy. Αμέσως μετά διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Maggie Stats. Σπάς τα μαγκάρα. Πάμε. Πήγαμε. Ποιες φοβίες, ποιοι φόβοι.

0: Χάος αυγουίτσης, βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
5: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
8: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
9: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
3: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Να δω.

0: Πάλι σχολή.
1: Πάλι γραφείο.
2: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.
4: This is the Baxa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch of Music 89.2.
0: Έτσι, ποιος φίλος μου ζήτησε αυτό? Ψάχνω να βρω στα μηνύματα να το αφιερώσω, αλλά είναι τόσο πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν μπορώ να το βρω. Εύχομαι να ακούει ακόμα, να το αφιερώσουμε. Μαζί βέβαια το αφιερώνω σε πολλές ψυχές εκεί έξω που αγαπούν αυτόν τον ήχο.

Χριστιανά μου, τι έλεγε το κομμάτι που λες, γιατί τώρα είδα το μήνυμά σου, πάρα πολλά τα μήνυματα και σήμερα. Συγγνώμη που καθυστερώ μερικές φορές και δεν μπορώ να καταλάβω ποιο ακριβώς κομμάτι εννοείται. Καθυστερώ να το διαβάσω, είναι τόσο πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καθημερινή αυτή απίστευτη διαδραστικότητα της εκπομπής. Εσείς τα κάνετε όλα. Εμείς αγαπάμε περισσότερο, όχι εγώ. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, σε μια τριπλέτα που ακούει δυνατά και καθημερινά στέλνει μηνύματα. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ γι' αυτό. Ευαγγελία Κωνσταντίνος και Πιπερά την Κιζέλα. 3 στα 3, το έχω. Δεν μιλάω για να το απολαύσουμε. Πάμε. Ποιος ταυτίζεται με την κομματάρα που παίζω?

Πόσο χαίρομαι που υπάρχουμε πάρα πολύ που ταυτιζόμαστε με αυτές τις μουσικές και με αυτή την υπερκομματάρα. Μου γράφει ο Κώστας, ανατριχιάζω άρρωστα όταν ακούω αυτά τα κομμάτια. Εποχές Reload και Battery, καλά, τι πες τώρα, φίλε, τι πες τώρα. Αυτή τη στιγμή το Περιστέρι ακούει ένα ταξί να βαράει τέρμα. Οδηγώ και γράφω, τι θα μου στείλεις εμένα, μου γράφει το κορίτσι μου. Είναι τρίτη και φαρώμαι σαν τρελή. Έτσι. Αφιέρωσα το πλοί στη Βαλέρια με πάρα πολύ αγάπη, μου γράφει η Χριστίνα. Αφιερωμένο στη Βαλέρια. Η Βαλέρια είναι η κόρη σου, Χριστινάκη μου. Καλά χαμούλης. Είμαστε πάρα πολύ, σας λέω εγώ. Πάνω φιλιά. Μαρία φιλιά, Ντίνο φιλιά, Κωστή φιλιά, Στεφανία φιλιά, Αργυρό φιλιά, Νατάσα φιλιά, Κωνσταντίνε φιλιά, Χάρη φιλιά, Ευαγγελία φιλιά, Στεφανία, Μαρία φιλιά.

Μαγκή μου, καλησπέρα. Φάγαμε τα νιάτα μας στο Άλισος και στο Πλάσ Σόντα. Λες να μην ταυτιζόμαστε. Μα πες τα. Τα μαλλιά, τα μυαλά στα κάγκελα, συμφωνώ. Τώρα εγώ να ζητήσω όλη την playlist μου, γράφει η Ρενάτα μου. Φιλιά! Τα σπάει κομματάρια για σου, Δημήτρη. Χριστινάκη, φιλιά. Καλησπέρα, Μαγκή. Δώσε ένα Resurrection BPK Classic χθες. Όχι πολύ και Fall και Archie, που είναι επίσης πάρα πολύ δυνατό. Μικρέ κρίξη στον εγκέφαλο. Είναι τρίτη και πάνω μέσα τελείω.

Τάπα μας έχεις πάει. Ωρε φίλε. Γεια σου Νενάτα. Love you. Θα σπάει κομματάρα. Πόσα μηνύματα, πόσα πολλά μηνύματα, πόση αγάπη και σας αφιερώνω το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης. Το έχω κάνει το γραφείο Almost Studio 8-9,2. Θεάρα, φιλιά Φωτή. Υπάρχει κανείς αλήθεια που δεν έχει ακόμα αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης?

Το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης έκανε θράψη και σήμερα. Πού ξετρυπώνω το λύσεις που δεν έχετε πάρει το κομμάτι. Το έχω στείλει σε εκατοντάδες φίλους και φίλες. Μεγάλη χαρά. Ήρθε η στιγμή να ρωτήσω αν έχετε και αυτό. Στείλε μεγάλη επίκληση και έφτασε. Και αυτή είναι η σύλλα της καρδιάς μας και του Maggie Stats. Αυτή την έχετε.

Βαγγέλη, πώς τη λένε την κόρη σου? Σίλα. Πομ, πομ, πομ. Της το αφιερώνω. Η κόρη μου τραγουδάει, έχει πάθει ψύχος με αυτό.

0: Πάμε για διαφημίσεις, επιστρέφω.
1: This is Maggie's Touch.
2: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Music 892.
5: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: She calls it other mommy. Like you.
4: What?
5: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
6: It was me. What? Was it me?
5: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
7: You have to be scared, mommy. She's next. Can I go into your heart?
5: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
7: We'll have so much fun together.
5: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. In the nighttime.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
14: δικουαλίτα.
15: This is Maggie's Touch.

Θάνος μου γράφει έτσι να νιώσουμε φοιτητές ξανά. Μα είμαστε αιώνια εφηβοί, Θάνο μου. Και στους φοιτητές και στους μαθητές που ακούν το Monkey Stats, πάρα πολλά φιλιά και αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τους αιώνια έφηβους. Εδώ είμαστε όλοι. Στη ζωή μου που είναι 9 και τραγουδάει το Σίλα. Ζωή μου, ζωάρα μου. Το παρεάκι του Βαγγέλη, ε. Ο μπαμπάς είναι φίλος, κολλητός, παρέακι δεν είναι. Μ' αρέσει το remix πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Ένα κομμάτι που μας έχει σημαδέψει όλα αυτά τα χρόνια που τα ακούμε κακά τα ψέματα. Ειδικά τότε που κυκλοφόρησε, αλλά και αργότερα. Πάντα όταν το παίζω, όχι το remix, το αυθεντικό, πάντα μου λέτε πω κομματάρα, ή ακόμα και τα remixes που αναφέρονται σε αυτή την εκπομπή, πάντα με πάρα πολύ αγάπη τα αγκαλιάζετε. Αυτό το remix, η αλήθεια είναι πως στην αρχή που το ακούς δεν καταλαβαίνεις ποιο είναι. Ωραία όμως εισαγωγή. Βαράει πάρα πολύ καλά, αλλά μόλις μπουν τα φωνητικά λες, ναι, αυτό το κομμάτι τελικά με έχει σημαδέψει για πάντα. Καλησπέρα Μάγκη Θεάρα, μπορείς να μου στείλεις παρακαλώ πολύ τη μεγάλη επίκληση και τη Σίλα. Έφτασε. Δημήτρη μου, φιλιά. Δημήτρη, πού το έστειλες αυτό, γιατί δεν βλέπω κομμάτι. Πού στο Insta, αν μου το στείλες εσείς Insta, στείλ το μου παρακαλώ πολύ εδώ. Γιατί είναι λίγο μακριά το κινητό μου. Μπαίνει, μπαίνει, παιδιά, μπαίνει! Είσαστε έτοιμοι για απογείωση?

0: θέλω ησυχία, δεν θέλω ησυχία. Θέλω Μάκη, μπριόνια και υπόλοιπη φασαρία.
1: Σε ξεσηκώνει.
2: Music 89,2.
0: Καίγομαι. Καίγομαι. Πριονοκορδελιάζομαι. Πριονοκορδελιάζομαι.

0: 2005 Inside Bar Κεφαλονιά. Οργιάζαμε με το αυθεντικό, μου γράφει ο Θάνος.
1: Να σε θυμίζει.
0: Έτσι να Θάνο μου, δίκιο έχεις. Πόσο πέρασε τόσο γρήγορο καιρός ρε φίλε. Πότε ήταν 2005 ρε παιδιά. Αυτές τις μέρες που αργώ να ξυπνήσω και αναγκάζομαι να πάρω αμάξι για τη δουλειά, δύο πράγματα με κρατάνε. Τα κουνάβια το πρωί και η απόλυτη το απόγευμα. Κωνσταντίνε μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Το εκτιμούμε πόσο πολύ, δεν μπορείς να φανταστείς. Γεια σου Μάγκη, δικοματάρα που παίζει τώρα μπορείς. Αχ, τι έπαιζα και 20, κάτσε να δω. Α, το προηγούμενο, ναι. Φυσικά. Το remix του Rapture, παιδιά, το στέλνω το remix. Καλησπέρα Μάγκη μου, είχες παίξει πριν από λίγο καιρό μια διασκευή του Fear of the Dark. Έχω αρρωστήσει να ψάχνω και δεν τη βρίσκω καμία βοήθεια. Φυσικά Σωτήρη και θα το ακούσουμε και όλες και σας στέλνω. Πόσο χαιρόμαι που σου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Καλησπέρα Μάγκη Θεάρα, μπορείς να μου στείλεις παρακαλώ πολύ τη μεγάλη επίκληση και τη συλλέφτασε. Καλησπέρα στο φίλο μας, τον Βασίλη Τζορτζίνη, τον αγαπημένο μας. Ετοιμάζομαι για τζιμ και θέλω να το ακούσω. Έρχεται, Βασίλη μου, σε πολύ λίγο.

Μόνο κομματάρες στο Music 892 και στο Maggie Stats. Ειρήνη μου, πρέπει να με ρωτάς για αυτή την υπερκομματάρα που έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Και Fear of the Dark, έχω ένα σωρό παραγγελιές αγαπημένες. Νιώθεις προ? Αν νιώθεις, τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Πάρα πολύ καλά ακούς. Τι περιμένεις, κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο novibet.gr. Όλα αυτά αν νιώθεις προ. Γιατί αν νιώθεις προ, η νέα προσφορά γνωριμίας είναι ειδικά για σένα, γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς καμία κατάθεση. Κάνε την εγγραφή σου και απολαύσε τα μοναδικά έπαθλα. Περισσότερα στο novibet.gr. Έλενα μου, πρέπει να λες αυτό το κομμάτι. Και Ειρήνη, τα κορίτσια μου, ηλιοβασιλέματα, θυμίζει αυτό το κομμάτι που σύντομα έρχονται και πάλι στο Maggie Stats. Και χασεύω το αυστοφό σήμερα εκεί έξω. Αρχίζει σιγά σιγά και πλησιάζει αυτή τη στιγμή. Χριστινάκη μου, θα σου στείλω το Fear of the Dark. Ακούς την υπερκομματάρα. Αγαπάμε Βασίλη Τζορτζίνη μετά τη Μάγκη τη, βέβαια.

Όπου μου θύμισε λιοβασιλέματα αυτό το κομμάτι. Σας το στέλνω βέβαια. Και αυτό αγαπημένο. Έρχεται και Fear of the Dark. Μοιάζει λίγο με Pickles, ναι, όλα αυτά είναι συμπατικά. Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Το άκουσα, το βάλω βέβαια. Lost in the desert.

παιδιά, όλα τα αγαπημένα μαζί. Άλλο ένα που λατρεύω πάρα πολύ. Παίζουμε εδώ στο Μαγιστάτ. Και πάντα λέω να μου το στείλε τώρα η Μιράντα. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Έτσι ακριβώς. Πώς τα πιάνεις, ρε κοριτσάρα, Nick Warren. Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music. Μέχρι τις 6 είμαστε μαζί. Να σας πω ότι τις τρίτες η Novibet σας κάνει το τραπέζι, κυριολεκτικά όμως, γιατί τα brandy τραπέζια δίνουν στο παιχνίδι σου αυτό το κάτι που θέλεις για να απογειωθεί. Ώρα λοιπόν να πάρεις θέση στο τραπέζι και απλά να τα απολαύσεις. Winning Tuesday στη Novibet. Μάθε περισσότερα στο live casino της Novibet. Είπαμε, τις τρίτες η Novibet μας κάνει το τραπέζι. Κυριολεκτικά. Γιατί τα brandy τραπέζια δίνουν στο παιχνίδι μας αυτό το κάτι που θέλουμε να απογειωθούμε. Πάρτε θέση στο τραπέζι και απλά απολαύστε το. Winning Tuesday στη Novibet. Μάθε περισσότερα στο live casino της Novibet και μπες τώρα.

0: ζόμπι.
1: Καίγομαι. Καίγομαι. Πριονοκορδελιάζομαι. Καίγομαι.

0: Με ρωτάει ο Γιάννης ποια είναι η άποψή μου για την AI μουσική. Έχω μιλήσει επανειλημμένα, παιδιά, για την AI μουσική στον αέρα του Magistats. Υπάρχουν παραγωγές που πραγματικά μου κόβουν την ανάσα, με συγκινούν, μου αρέσουν πάρα πολύ και δεν μπορώ να πιστέψω την AI. Στην αρχή η αλήθεια είναι πως δεν μπορούσα να διακρίνω τις AI παραγωγές και είχα φοβηθεί πάρα πολύ για την εξέλιξη της μουσικής. Είχα τρομάξει λίγο, αλλά τώρα πια κατανοώ απόλυτα ποια κομμάτια είναι AI και ποια όχι. Υπάρχουν κάποιες παραγωγές, λοιπόν, έλεγα, που πραγματικά με συγκινούν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι AI. Και υπάρχουν και άλλες παραγωγές που θυμίζουν η μία την άλλη, με ίδια φωνητικά, ίδια τα πάντα, και τις βρίσκω πάρα πολύ βαρετές πλέον. Γιατί είναι τόσο μα τόσο συνηθισμένες και τις ακούς κυριολεκτικά παντού. Οπότε έχω να πω μπράβο στους παραγωγούς που χρησιμοποιούν AI, αλλά πραγματικά οι παραγωγές τους είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες. Νιώθω ότι υπάρχουν μουσικές γνώσεις, οπότε οι κατευθύνσεις στο AI είναι πάρα πολύ σωστές, γι' αυτό και κάποιες παραγωγές ξεχωρίζουν πραγματικά από ότι κάποιες άλλες. Όπως συμβαίνει κυριολεκτικά στην ηλεκτρονική μουσική. Θυμάμαι ακριβώς το ίδιο σκηνικό συνέβαινε παλιά και με τα κομμάτια, τα remixes που λέγανε «Α, έκλεψε», ή με τα κομμάτια που χρησιμοποιούσαν λούπες, ή αν θέλετε κομμάτια μουσικά, αυτό είναι η λούπα, μουσικό κομμάτι από κάποιο κομμάτι που είχε γίνει παλιότερα επιτυχία, που ενδεχομένως δεν είχε γίνει και επιτυχία, και κατηγορούσαν λοιπόν τον παραγωγό που έκλεψε, αν θέλετε, την ιδέα του άλλου κτλ. Κτλ. Βέβαια, το κακό είναι ότι στην περίπτωση του AI δεν ξέρω τι γίνεται με τα δικαιώματα και πρέπει να βρεθεί κάποια λύση για το θέμα των δικαιωμάτων, ούτως ώστε οι καλλιτέχνες που έχουν ουσιαστικά κάνει την, αν θέλετε, την αρχική εκτέλεση, να παίρνουν κάποια δικαιώματα από αυτό. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Magistats σε πάρα πολύ λίγο.
1: This is the Bangsa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Yeah, okay. Music 892.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints. Να δω.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστη.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστη.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
15: Euro Jackpot

0: jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Boom! This is the Bouncer.
3: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2. Boom!

Περνάει τόσο γρήγορα η ώρα. Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια ξεκίνησαν. Μαζί του και η μπασκετική Novi League. Κάνεις τις προβλέψεις σου και διεκδικείς μοναδικά έπαθλα έως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστική. Ακόμα περιμένεις να μπεις στο παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες μπες τώρα στο novibet.gr.

Δεν ξέρω αν το μάθατε ή ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Wave Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε λοιπόν εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο wave.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Maggie Stats ήμασταν στο Music 892 παρέα με την Novi Bet. Σας αφήνω στα καλύτερα χέρια, δίνω τη σκυτάλια μέσως τώρα στους αγαπημένους Δελούλου. Στεύσιμη Κάλφα και Στρόπι Χαϊνά μέχρι τις 9 θα κάνουν χαμό και ηλιοβασίλεμα και απ' όλα, αλλά σύντομα έρχεται ξανά στις αγκαλιές μας εδώ το sunset που τόσο περιμένουμε. Να και ένας όμορφος λόγος για να χαίρεσαι το φθινόπωρο μου, γράφει Μιράντα. Πάρα πολλά φιλιά. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και σήμερα. Ευχαριστώ για τη διαδραστικότητα της εκπομπής. Την κάνετε πραγματικά μοναδική. Love you guys. Αύριο εδώ. Φιλιά.

0: This is Maggie's Touch.
1: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
7: Πεσκανόβα και γονείς, φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
11: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
12: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
10: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
13: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
13: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
14: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
19: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Και τώρα το contouring.
21: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
22: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
23: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
24: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
0: Καταλάβατε?
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: από Σαλόνικα ένα πρωί. Ήρθα και αντίκρισα μία τρελή.
1: Εγώ,
0: από την Αμάρινθο μου είπε εγώ. Ούτε καν ήξερα πού πέφτει αυτό.
1: Ήρθε μια μέρα με ύφος του πέ. Τάχα μου το έπαιζε δίθεν μπλαζέ. Ήξερε όμως πως θα έρθει ο καιρός. Θα καταλάβει ποιος είναι ο αρχηγός.
0: Όλα τα ξέρει και τα σχολιάζει. Μαν την πιέζω τη γνώμη αλλάζει.
1: Για όλο τον κόσμο έχει άποψη αυτό. Και ας μην τον ρωτάει κανείς ευτυχώς.

0: Αγόρι μου, πας καλά.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Τζουτζου μπρουτζου.
2: Καλώς ήρθατε και εσύ.
1: Καλώς σας βρήκα. Τι γίνεται, τι νέα? How you doing, τι κάνετε?
2: Όλα ωραία εδώ, μου βγαίνει. Μπράβο. Να πω καλή εβδομάδα εμένα για κάποιο λόγο και σήμερα.
1: Πες, καλή εβδομάδα, τα είχα τι, Τρίτη είναι σήμερα, 6 το Οκτώβρη, καλή εβδομάδα, Δευτερίλα εχθές, Τρίτη σήμερα, όχι ότι είναι καλύτερη από χθες, αλλά τουλάχιστον κάνουμε τσούκου τσούκου ένα βήμα προς το Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου, έρχεται.
2: Έρχεται το ένα στάδιο μετά το άλλο.
1: Με άλλο μαλλί σε άφησα, με άλλο μαλλί σε βρήκα.
2: Γιατί το ήξερα εγώ, νομίζεις? Έτσι πήγα στην Εύβοια. Ήθελα να κάνω τη βόλτα μου,
1: ναι,
2: και μπαίνω σε ένα κομμωτήριο.
1: Και λες, πάρτε το όλο. Ηλία, ρίχτω.
2: Και έτσι όπως μπαίνω στο κομμωτήριο, της λέω, να σου πω, έχεις κενό? Ναι, μου λέει, τι θέλεις? Λέω, θέλω να κουρευτώ. Και σκέψω ότι πριν από 2 μήνες που κουρεύτηκα, είχα πει στην προηγούμενη κομμώτρια, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έχεις πολλές κομμώτριες.
2: 2. Έχω μία στην Αθήνα και μία στην Εύβοια.
1: Έχει 2. Κάθε... Και όταν πηγαίνει διακοπές, φροντίζει να έχει και μία τρίτη εκεί πέρα.
2: Και μία τρίτη.
1: Μην της έρθει ξαφνικά και δεν έχει το μαλλί.
2: Να θέλω να κουρευτώ και να μην μπορώ.
1: Πρώτα προηγούμενη... βρίσκουμε κομμωτήρια, μετά βρίσκουμε που θα πάμε διακοπές με την Αστερόπη. Αυτό είναι το συστηματάκι.
2: Δεν ξέρω, σου λέω, μου ήρθε ξαφνικά. Ένιωσα ότι θέλω να κουρέψω.
1: Ωραίο είναι, ωραίο. Έκανε μία φράτζα, παιδιά, αν δεν είχα. Αν δεν έχει. Φράτζα δεν λέγεται αυτό?
2: Αφέλειες. Η φράτζα είναι στο πλάι.
1: Δεν λέμε έκοψα φράτζα, λέμε έκοψα αφέλεια.
2: Αυτή λέγεται αφέλεια, ναι.
1: Α, οκ. Okay. Εγώ το λέω φράτζα.
2: Είναι στο πλάι. Α, εντάξει, ωραία. Τι να σου πω, όπως και να το πεις, έχω.
1: Έχει φράτζα, αλλά δεν την έχει στο πλάι, την έχει κουρτινάκι, κανονικό.
2: Κουρτινάκι,
1: έκοψε φράτζα. Η αφέλεια είναι, είναι στο τέτοιο.
2: Πάλι καλά που έχω τη Μάγκη Χαραλαμπίδου να το εξηγεί, να με πιστεύει εμένα, δεν μου παίρνει.
1: Ορίστε. Η αριστερά, τότε γίνεται φράτζα. Α, οπότε είναι αφέλεια αυτό.
2: Αυτό είναι αφέλεια. Ωραία. Ευχαριστώ, Μάγκη μου.
1: Και εδώ έχει
2: καλά.
1: Ένα κενό. Πρέπει να το ανοίξουμε.
2: Τι να το ανοίξουμε?
1: Όχι, όχι, όχι, είναι εδώ πέρα.
2: Είναι μαλλιά, είναι αληθινά. Ωραίο. Κουνιούνται. Τι να τα κάνω, πώς δεν κολλιά.
1: Είναι
2: δεν
1: ωραίο γιατί είναι ασύμετρο. Αυτό δεν ήθελες. Ενώ ρε, παιδί μου. Ενώ δεν είναι.
2: Είναι ασύμετρο.
1: Ναι, ας πούμε, εδώ έχει μια τούφα που πέφτει στο μάτι σου. Εδώ πάνω είναι πιο κοντή, δεν την έχεις δει?
2: Όχι, δεν το έχω δει. Για ίσιο το πηγαίναμε.
1: Καλεδές εδώ, δεν είναι.
2: Είναι
1: την ιδέα μου.
2: Στο πλάι πρέπει να είναι αυτά κανονικά. Στο πλάι είναι λίγο πιο μακρύ,
1: στο
2: κέντρο πιο κοντό.
1: Α, εντάξει, οκ, okay, οκ. Okay,
2: μη με τρομάζεις, παρακαλώ,
1: όχι,
2: πάρα
1: όχι,
2: πολύ.
1: Μια χαρά,
2: και φέρω ψαλίδι εδώ και ξεκινήσω το κουρεύω μόνη μου και το ξέρεις, δεν το έχω σε τίποτα.
1: Είναι χειμερινό το κούρεμά σου, μπαίνει σιγά
2: ναι,
1: σιγά σε φάση.
2: Σημαίνει πάντα καλό χειμώνα.
1: Ωραία, ωραία. Καλό χειμώνα και σε εσάς. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θέλουμε πολύ να μας πείτε τι κάνετε, πού είστε, πώς περάσετε σήμερα στη δουλειά, αν θέλετε κανένα τραγουδάκι να ακούσετε. Εδώ είναι τα φιλαράκια σας μέχρι τις 9. Έχει γίνει ο κακός χαμός εκεί έξω. Όχι μόνο με την επικαιρότητα, αλλά και με όλα τα άλλα τα θέματα που συζητάμε εμείς. Ηρεμία, υπομονή, θα τα ξεδιπλώσουμε όλα μέχρι τις 9 και εννοείται ότι θα τα σχολιάσουμε όπως μόνο εμείς μπορούμε και ξέρουμε. Θα ξεκινήσουμε όμως από την κίνηση στους δρόμους της πόλης, γιατί εκεί έξω τα πράγματα.
3: Την κίνηση μου μέσα.
1: Είναι χάλιο τα πράγματα.
2: Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι υπάρχει ένα πανικό σε αυτή την ώρα. Πού, παιδιά? Στο Κηφισό. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι στην είσοδο της Αθήνας Αθηνών Λαμίας, από Κηφισιά μέχρι και Ηράκλειο, μέχρι και τι να σας πω, μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια, χάλια μαύρα. Η Αττική Οδός υποφέρει από μεταμόρφωση μέχρι και Μαρούσι, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, ευτυχώς μόνο εκεί ψηλά προς Χαλάνδρη. Κατά τα άλλα, προς τα κάτω χαλαρώνει κάπως. Το κέντρο αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκεί η Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, γύρω-γύρω χάλια. Έχουμε κλασικά την περιφερειακή Ηλιούπολης, περιφερειακή, συγγνώμη, Αλίμου Κατεχάκη, με κατεύθυνση προς Ηλιούπολη, η οποία ζορίζεται πάρα πολύ.
1: Λίγο έχουμε και
2: χαλαρά
1: τον Μάρκο Ρούμπιο που έρχεται σε αυτήν εδώ την πόλη. Λίγα τα έχει Μαργιωρίου Φερετζές την έμεινε, που από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
2: Ακριβώς γύρω από το κέντρο, να είστε προσεκτικοί.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, καλέ, είναι ο Μάρκο Ρούμπιο. Τι περιμένετε δηλαδή?
2: Θα κλείσουν γενικά πάρα πολλοί δρόμοι στο κέντρο αυτές τις μέρες. Έχουν ξεκινήσει οι ρυθμίσεις, θα ξεκινήσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι και την Πέμπτη το πρωί. Οπότε για να μην ψάχνετε ποιος δρόμος είναι κλειστός και ποιος ανοιχτός, αν μπορείτε να το αποφύγετε μέχρι την Πέμπτη το κέντρο, θα είναι ονειρεμένα.
4: Τον κακό σας τον καιρό.
1: Τον κακό σας τον καιρό, στους 26 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο στην Αθήνα. Θα έχουμε καλοκαιρία αύριο, στους 26 επίσης, με ήλιο, αρκετό ήλιο.
2: Έχει
1: δυναμώστε,
2: φτιάξει.
1: Δυναμώστε, παιδιά. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 11 λεπτάκια μετά από τις 6, καλησπέρα σε όλους. Γεια σας, καλωσορίσατε. Καλησπέρα στη Ζέτα, στον Πάνο, στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα, τον Γιάννη. Εγώ γύρισα χθες από Μάνη που είχαμε πάει χωριό. Παντρεύτηκε η αδερφή μου το Σάββατο.
1: Α, να σας ζήσουνε.
0: Από Τετάρτη ήμασταν κάτω για προετοιμασίες κλπ. Και ήταν ένα μίνι, ας πούμε, σαν διακοπές στην τρέλα του Σεπτεμβρίου. Οκτώβρης πλέον. Τετάρτη δεν είχε αλλάξει και ο τέτοιος.
1: Τετάρτη την προηγούμενη.
0: Αλλάξει, ναι, τέλη, τέλη Σεπτέμβρη, με αρχές Οκτώβρη. Ξεκίνησε ωραία Οκτώβριος, φιλενάδα. Μπράβο και στον Πάνο. Έχω επέτειο με τη σύζυγό μου και σε 1,5 μήνα αναμένουμε να γεννηθεί το αγοράκι μας.
1: Α, να σας ζήσει και αυτό, να σας ζήσει.
0: Πω, πω, πω, παιδιά, όλα καλά. Τέτοια πράγματα να ακούμε. Τέτοιες ειδήσεις θέλουμε να διαβάζουμε.
1: Μη σου πω τι ειδήσεις διάβαζα εγώ σήμερα και πού πήγε η καρδιά μου στην Κούλουρη, να ξέρες. Να ξέρες τι μου ξημέρωσε. Να ξέρες τι ήταν αυτό που έγινε σήμερα. Και λέω, δεν μπορεί, Χριστέ μου, αυτό ήταν, θα τον μαζέψουνε. Διαβάζω μία είδηση που λέει ότι ένας επιβάτης σε πτήση Αθήνα Θεσσαλονίκη έβλεπε πορνό και ξεκίνησε να αυτοικανοποιείται μέσα στο αεροπλάνο. Και εκεί που λέω, να το. Να το, πήρε το αεροπλάνο να γυρίσει και τούρτε γίνει ο δικός μας.
0: Αν νόμιζες ότι ήμουν εγώ.
1: Ναι. Έχω πού να πάει το μυαλό μου. Λέω στο γυρισμό, λέω να δεις που
0: 57χρονο ήταν αυτό, ρε.
1: Δεν
0: στα φίδια σαν τόσο. Εντάξει.
1: Παιδί μου, δεν διάβασα ηλικία. Διάβασα απλά ότι ήταν στην πτήση. Αυτή η Θεσσαλονίκη.
0: Άκουσε,
1: και λέω ότι ήταν.
0: Αυτή Θεσσαλονίκη, άκουσα πορνό, λέει αυτό είναι. Δεν είναι κανένα άλλο.
1: Λέω, πειρατώ, τον έχω ικανό για όλα. Λέω, δεν μπορεί να δεις.
0: Να σα πω, κορίτσια, τώρα που είναι και μάγκε εδώ. Αυτό είναι που θα σε πιάσει. Δεν είναι το. Και άμα σε πιάσει, δεν πρέπει να το.
1: Ναι, να μην το κόψει. Γιατί τι θα γίνει άμα το κόψει.
0: Δεν πρέπει, παιδιά, να κοπεί αυτό. Το λένε από. Πάρα πολύ γιατροί το λένε.
1: Ναι.
0: Κάνει κακό. Κάνει κακό και το πάρα πολύ. Κάνει πολύ κακό και το καθόλου. Επίσης.
1: Ναι, είναι που θα σε κάνει, παιδιά.
0: Καλά, ναι,
1: εντάξει. Σε μια πτήση.
0: Καλά, αυτόν τώρα τον πιάσανε. Μην είμαστε και στα κάγκελα τώρα και ακουστούμε. Αυτός ο άνθρωπος το έκανε μπροστά στον κόσμο. Αυτό διώκεται ποινικά. Δεν λέμε κάτι τέτοιο. Εγώ λέω ιδιωτικά. Ότι, ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και πρέπει να γίνεται και αυτό και ιδιωτικά.
1: Όποια ώρα σου ήρθε.
0: Όποια ώρα σου ήρθε, εννοείται. Πολλοί κόσμοι το κάνουν στη δουλειά του.
1: Ποια δουλειά, μωρέ, το κάνει.
0: Αλλά ναι, σας λέω, στη δουλειά. Πείτε αγόρια εδώ πέρα. Στη δουλειά δεν σας έχει πει. Να, δες τους. Χθες έγινε σίγουρα.
1: Τι λες, ρε.
0: Να φαίνονται, παιδιά, οι φάτσες. Να. Τι ώρα ήρθατε στη δουλειά σήμερα. Τι ώρα πιάσατε δουλειά. Οι χολύπτες μας, 2 η ώρα. Τι ώρα είναι. 6 και 4. 2 φορές.
1: Αποκλείεται.
0: Πόσο χρόνο είστε?
1: Ευθύμη, δεν πιστεύω τίποτα. Πόσο,
0: 28 και 35. Ο 35 μία. 28, εντάξει, το 2 σε έπεσα μέσα, έπεσα, ναι.
1: Γελάνε και όλα.
0: Καλά, εννοείται. Παιδιά, τώρα όποιος.
1: Ποιος άνθρωπος διακόπτει το 8ωρό του, γιατί δεν αντέχει
0: λοιπόν,
1: να πάει.
0: Όποιος δεν
1: του
0: το παραδεχτεί, είναι μεγάλος ψεύτης ότι δεν έχει συμβεί έστω μία φορά στη δουλειά.
1: Εγώ, την ημέρα. Άκου λίγο.
0: Την ημέρα στις αρχές. Όταν πας σε καινούργια δουλειά, δεν πρέπει να την
1: εγκαινιάσει. Τι είναι το γούρι σου?
0: Όταν εγώ τον πρώτο χρόνο εδώ πέρα που με έχανες, που με έβρισκες, δεν είναι.
1: Το θυμάμαι ότι ήσουν στο μπάνιο. Αυτό ήταν ο λόγος.
0: Μα έπρεπε να γενιάσω, έπρεπε να ευχαριστώ για τη μεταγραφή. Κατάλαβες. Για το κατέβασμα.
1: Άκου, είσαι ο μοναδικός περίεργος εδώ, να ξέρεις. Λοιπόν. Δεν υπάρχει ούτε μισός ακροατής μας που να το κάνει βάζω χέρι.
0: Προκαλώ, αλήθεια σας λέω, γιατί η κοπέλα έχει κατέβει από έναν άλλο πλανήτη. Χωρίς ονόματα, δεν θα τα πούμε τα ονόματα στον αέρα. Θέλουμε να μας πείτε. Αν το έχετε κάνει, πείτε, εγώ το έχω κάνει. Αυτό, να,
1: στη
0: να τελειώνουμε.
1: Στη δουλειά.
0: Στη δουλειά, για
1: είσαι
0: τη δουλειά.
1: Είσαι σε 8ωρο και κάνεις break και λες, α, δεν θα φάω.
0: Ο Χαράλαμπος έστειλε μήνυμα. Ναι, ακόμα και όταν δούλευα σε περίπτερο.
1: Στο περίπτερο πού?
0: Πήγαινες εσύ να πάρεις τις τσίχλες και από κάτω άλλο.
1: Λες, μωρέ.
0: Πήγαινες εσύ να πάρεις τη σοκοφρέτα σου και...
1: Δεν θέλω να σκέφτομαι.
0: Κύριε Χαράλαμπε, κύριε Χαράλαμπε.
1: Θα κοιτάω περίεργα όλο τον κόσμο, ρε τώρα.
0: Παιδιά, αλήθεια σας λέω. Τι τώρα, πέφτει τώρα τα σύννεφα.
1: Οπιανού τα χέρια δεν βλέπω, θα το κοιτάω
0: μα
1: περίεργα.
0: Μα εννοείται στη δουλειά αυτό συμβαίνει. Καταρχάς, όταν είσαι και αγχωμένος πάρα πολύ στη δουλειά. Παιδιά, χαλαρώνει,
1: ναι,
0: το λένε και οι γιατροί.
1: Όταν είσαι αγχωμένος, τελειώνεις τη δουλειά σου και πας για ένα μασάζ. Δεν κάθεσαι στη δουλειά σου, κοπανιέσαι.
0: Εντάξει, ο καθένας μασάει, κοπανιέται όπως κάνει τώρα. Δεν είναι. Δεν
1: αλήθεια λες τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια λέω. Τι λέω, 6-9-3-9-8-9-2-8-9. Λέω αλήθεια, ακροατές εκεί έξω. Προσέξτε.
1: Δεν πιστεύω λέξη.
0: Δικαίωμα και στις γυναίκες. Αν αντέχετε να πείτε την αλήθεια, πείτε την. Παραδεχτείτε το κορίτσι.
1: Καλά,
0: και εσείς.
1: Αποκλείεται.
0: Θα μπορούσατε, γιατί όχι. Όχι, αυτό είναι παιδιά υγεία και είναι δικαίωμα σε όλα τα
1: φύλλα. Υγεία είναι, στη δουλειά.
0: Υγεία και στη δουλειά. Άμα δουλεύεις 15 ώρες την ημέρα, πού θα το κάνεις. Δεν προλαβαίνεις. Sorry κιόλας.

0: Κάποια πράγματα είναι να μην σου έρθουν και άμα σου έρθουν πρέπει οπωσδήποτε να μπορέσεις ιδιωτικά να τα αξιοποιήσεις.
1: Ναι,
0: τα,
1: μην χάσεις.
0: Να τα διαχειριστείς, να γίνει ρε
1: το
0: παιδί μου αυτό, αυτό να το διαχειριστείς. Εγώ θεωρώ ότι οι περισσότεροι στη δουλειά έστω μία φορά το έχουν κάνει.
1: Ναι.
0: Η Αστερόπη δεν το πιστεύει.
1: Με τίποτα.
0: Ούτε ένας λέει, αποκλείεται. Αλλά οι ακροατές.
1: Αν έχεις την πιο βαρετή δουλειά του κόσμου, ρε φίλε.
0: Δεν έχει να κάνει με τη βαρεμάρα. Ίσα-ίσα αν έχεις μια πολύ καλή δουλειά και έχει η αδρεναλίνη, suspense, deadlines. Ναι. Με το που τελειώσει το deadline, λες τώρα. Δώσ' του.
1: Δηλαδή,
0: γιατί σε πιάνει ρε παιδιά. Έχεις
1: είναι αυτό. Ο άλλος, ας πούμε, σε ξέρω εγώ.
0: Σε meeting. Και παίρνει τη δουλειά.
1: Παίρνει
0: το σπεκ, περνάει ρε παιδί.
1: Ναι,
0: μου αυτό.
1: Δεν περιμένει το βράδυ να πάει σπίτι του, να ανοίξει ένα καλό κρασί,
0: δεν
1: να βγει
0: παίρνει
1: μια βόλτα.
0: Αυτό
1: κάτι.
0: Μετά. Αυτό δεν έχει να κάνει. Τώρα και δεν είναι και χρονοβόρο. Εσύ το μυαλό σου το έχεις. Επειδή έχετε γυναικείο μυαλό, εσείς θέλετε τώρα κεριά, μπανιέρες, να πιείτε, να φάτε και κάτι. Επειδή είναι λίγο πιο εγκεφαλικό. Δεν ισχύει σε εμάς. Δεν χρειάζεται
1: και
0: τίποτα.
1: Και όπου βρείτε εσείς μια γωνιά, γεια σας, καλησπέρα.
0: Ιδιωτικά, ξαναλέω.
1: Ιδιωτικά.
0: Κλειστά.
1: Και όπου βρείτε ένα μπάνιο, λοιπόν.
0: Ένα
1: να
0: μπάνιο.
1: Το πω, μια
0: ναι,
1: τουαλέτα.
0: Ναι, ναι,
1: όπου
0: ναι,
1: βρείτε
0: ναι,
1: να
0: ναι.
1: φυλαγόμαστε, μάλιστα.
0: Και λέει η Μαρία, και αν έχει καμιά κάμερα, ρε παιδιά, στο γραφείο, η Μαριάννα. Μαριάννα στις τουαλέτες, λέμε. Ποιο τώρα, εντάξει.
1: Α, εδώ θα πάμε και φυλακή.
0: Εκτός αν έχει το γραφείο σου που είσαι μόνος σου και ξέρεις αν έχει κάμερα. Το γνωρίζεις αυτό δηλαδή.
1: Και έχεις κλειδωμένες πόρτες και τζάμια, ναι. Και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Εδώ πέρα ένας φίλος λέει να το δοκιμάσει και η Αστερόπη, να δει πώς θα πηγαίνει μετά η εκπομπή. Ότι μετά η εκπομπή θα είναι, λέει, πολύ, θα έχει τρομερά διαφορετική διάθεση.
1: Γιατί δεν κατάλαβα, τώρα η διάθεσή μου δεν είναι εξαιρετική.
0: Δεν ξέρω. Ο Μάνος λέει: εγώ το σκέφτομαι διαφορετικά, ότι με πληρώνουν για να το κάνω. Και μου λειτουργεί, λέει, λίγο πιο.
1: Τι λες.
0: Ρε παιδί μου, είμαι στη δουλειά, πληρώνομαι για να. Οπότε είναι, λέει, καλά. Ωραίο αυτό, άμα το έχεις στο μυαλό σου έτσι.
1: Ναι, λειτουργεί το θέμα ωραία. Είναι μην πάρουν χαμπάρι ότι είσαι τέτοιος και σε ναι. πληρώνουν για αυτές.
0: Καθημερινά στη δουλειά μετά το μεσημεριανό, γράφει ο Γιάννης.
1: Α, με πρόγραμμα ο Γιάννης, τι ωραία ρε.
0: Ο Γιάννης έχει πρόγραμμα. Καλό παιδί, πού το χάνεις, πού το βρίσκεις. Λέγω, τον πιάνει πολύ το μεσημεριανό.
1: Μετά το κηλικείο, το
0: διαρκεί καμιά ώρα, ναι. Μας είπατε για περίπτερο. Ο Θοδωρής λέει: εγώ δουλεύω από το σπίτι, δεν ξέρω αν μετράει για δουλειά.
1: Εντάξει, ωραίο. Στο Θοδωρή, μόνο το Θοδωρή δικαιολογώ που είναι στο σπίτι, κανέναν άλλον.
0: Ναι, ακριβώς. Εδώ λέτε ταυτόχρονα, εντάξει, μιλάτε και για θέσεις ευθύνης, ρε παιδί μου. Ότι αν είσαι, ρε παιδί μου, λίγο πριν το μεγάλο deal. Και ενώ όλη η εταιρεία βασίζεται
1: πάνω σου,
0: με το που θα κλείσει, λέει, τη δουλειά, αμέσως, λέει, το κάνεις έτσι. Κάποιοι το κάνουμε για να ξορκίσουμε και το κακό. Μας το γράφει ο Πέτρος αυτό.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι.
0: Έξω το κακό από το σπίτι και.
1: Και το ρίχνεις έξω, κυριολεκτικά. Μπράβο.
0: Έξω το κακό από. Καταλάβεις το. Το λες όλο για να φύγει. Στη δουλειά είναι καλύτερο, το γράφει ο Βαγγέλης. Έχεις και το suspense. Μη σε δουν και γίνει άλλο πράγμα.
1: Συγγνώμη, αυτός που έστειλε το μήνυμα τώρα τον βλέπω και δεν τον βλέπω έξω.
0: Όχι, ρε παιδιά, αφού είναι.
1: Μα λέει, έχει το suspense, μη σε δουν.
0: Καλά, δεν χτυπάει.
1: Πού θα σε δουν.
0: Δεν χτυπάει η πόρτα στη τουαλέτα και λες άλλος.
1: Άλλος λες, πού θα σε καταλάβουν.
0: Δεν σε καταλάβουν, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν τρομάζεις. Δεν λες κάποιος. Επίσης δεν κλειδώνουν και όλες τις τουαλέτες σε όλα τα γραφεία. Δεν έχουν και όλες κλειδαριά. Μπορεί να ανοίξει η πόρτα.
1: Να μην κάνει τέτοια πράγματα σε χώρες που δεν κλειδαμπαρώνονται. Ωραίες ιδέες. Να ξεκινήσουμε να ανοίγουμε γραφεία και να βλέπουμε κόσμο σε Excel κατάσταση.
0: Απλώς, ρε Βαγγέλη, εκεί ακουμπάς με την πλάτη σου την πόρτα και κρατάς κόντρα. Στη λεκάνη, κάνεις έτσι.
1: Ξέρεις πάρα πολλά.
0: Για να
1: πολλά.
0: Μην ανοίξει.
1: Ξέρεις πάρα πολλά, για ποιο λόγο.
0: Εντάξει, είναι φυσική αυτό. Ναι, ναι.
1: Το έχεις μελετήσει.
0: Όχι, παιδί μου, είναι φυσική στο γυμνάσιο. Η δύναμη της ροπής.
1: Ναι.
0: Πώς ανοίγει η πόρτα
1: και
0: πώς κάνει. Πώς το κάνει.
1: Μπράβο.
2: Ψηφίστε Χαϊνά για να πάει η Ελλάδα μπροστά.
0: Δεν κάνει ρήμα αυτό, καν ρε φίλε.
1: Τι λες?
0: Ψηφίστε Χαϊνά για να σας τα κάνει να. Αυτό κάνει ρήμα.
1: Έσχος.
3: Ε, Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπορεινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
12: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: Ring my bell και εμείς εδώ σας χτυπάμε το καμπανάκι. Να είστε συγκεντρωμένοι και να μας ακούτε προσεκτικά, γιατί σίγουρα όταν είστε συγκεντρωμένοι σε αυτήν εδώ την εκπομπή, μαθαίνετε τα καλύτερα. Παίρνετε γνώση και όχι μόνο, βρε παιδάκι μου, πώς να το πω. Αυτή είναι
1: βέβαια,
0: η αλήθεια.
1: Ακριβώς. Ρωτάτε εδώ πώς ήταν τα ζαγοροχώρια. Παιδιά, ήταν φανταστικά. Εντάξει, πήγα για δουλειά. Δεν πρόλαβα να τα χαρώ όπως τα χαίρεσαι τα ζαγοροχώρια, που ξυπνάς από το πρωί, τρως πίτες, κάνεις βόλτες, ξανατρως πίτες, ξανακάνεις βόλτες.
0: Ακούγεται πολύ δύσκολη δουλειά αυτή που έκανες, ρε.
1: Δουλειά, ρε, ήταν.
0: Ρε, δηλαδή πήγες και μάζεψες και νερό, πήρες από τις πηγές.
1: Όχι, νερό, εντάξει, μου φέρανε, δεν είχα. Αλλά...
0: Α, σου φέρανε νερό. Έτρωγες πίτες και δούλευες σκληρά.
1: Εντάξει, ήταν έτσι. Είναι η φύση της δουλειάς αυτή. Δεν είναι εύκολο πράγμα να ξυπνάς και να βλέπεις εκεί πέρα με το τόσο κρύο και αυτά. Δεν είναι.
0: Ναι, έβλεπα
1: και
0: τα story σου.
1: Να πρέπει να τρως ζαρκάδια και. Πώς λέγεται, κάτι αλευρόπιτες, κάτι μανιταρόπιτες που έχουν εκεί πέρα στα χωριά.
0: Να ξυπνάς, να ανοίγεις τα μάτια σου, να βλέπεις όλο το βουνό να μυρίζει πεύκο και να πίνεις ελληνικό καφέ. Ναι, ρε, Ευθύμη μου.
1: Δεν είναι, παιδιά.
0: Τι δύσκολο, Χριστέ μου.
1: Συγγνώμη, πέρασε, κάποιοι δουλεύουμε.
0: Πάλι άσχημα.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι εκεί που γύρισα στο δωμάτιο μετά από μια εξαντλητική μέρα που είχαμε, ναι, από το πρωί. Και λέω, άντε λίγο να κάτσω να χαλαρώσω. Έπεσα σε αυτό το σύριαλ στον Sky του Ανδρέα του Γεωργίου, που τώρα είναι πλέον στο Sky, που ήταν στο Mega και έκανε όλα, που ήταν και πριν στο Sky και πήγε Mega και ξανά άλλαξε.
0: Κόβει βόλτες αυτό.
1: Αυτός, ρε παιδί, όχι το σύριαλ, ο Ανδρέας Γεωργίου,
0: το
1: ως δημιουργός.
0: Είναι καινούριο.
1: Το σύριαλ είναι καινούριο, είναι αυτό, πείτε μας, ρε παιδιά, πώς λέγεται τώρα μέσα στο τέτοιο, αυτό που έχει κάτι... μπράβο ρε Βάσια, οι μπλε ώρες. Αυτές, μπλε ώρες. Αυτό το σύριαλ, αλλά έμεινα πάνω σε έναν διάλογο που έτσι κι αλλιώς ο Ανδρέας Γεωργίου έχει χαρίσει ξανά μέσα από τα έργα του περίεργους διαλόγους, θα έλεγα εγώ, και γενικά οι σεναριογράφοι, όλο μαζί το team αυτό που γράφουν, αλλά έπεσα πάνω χθες σε μια σκηνή που ήταν...
0: Την έκανε λίγο παραπάνω, καλή θες να πεις.
1: Ας πούμε, είναι τόσο κακή που θα μπορούσε να πάρει και βραβείο.
0: Τι λες?
1: Καταλαβαίνεις.
0: Περισσότερο το όμουρο.
1: Ναι, εντάξει, τώρα είναι μια σειρά που έχει πάλι φυσικά με έρωτες, με συμβατικούς γάμους, με μυστικά. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι σε μια πολύ ιδιαίτερη σκηνή ένας άντρας, ωραία, πιάνει από το λαιμό τη Βάσια την Παναγοπούλου, την ηθοποιό που υποδίεται εκεί πέρα στις μπλε ώρες μια συγκεκριμένη τύπισσα. Και εκεί που προσπαθεί να γίνει τώρα χαμός και αυτή κάπως...
0: Πάει να τη σκοτώσει αυτός.
1: Τη πιάνει από το λαιμό, νευρίασε.
0: Α, έξαλλος.
1: Παιδιά, αυτή γυρνάει και λέει... Δεν θα σου το πω, θα σου το βάλω να το ακούσετε.
0: Τον έσπρωξε.
1: Όχι.
0: Του βεάσε με κάτω.
1: Όχι. Ακούστε όλη τη σκηνή, γιατί στην αρχή λέει και αυτή ότι δεν κάτι για το μακιγιάζ. Ακούστε λίγο, δώστε λίγο βάση.
2: Χρησιμοποιώ πολύ ακριβές πούδρες για να πιάνεις τα μούτρα μου στο στόμα σου.
0: Μ' αρέσει αυτό.
2: Θα σε τελειώσω.
1: Πάει, τι πλησιάζει.
2: Τι κάνεις, ρε. Θα με γεμίσει ρητίδες. Θα με γεμίσει ρητίδες.
1: Ακούστε το άλλη μία φορά. Ακούστε το λίγο μία φορά.
2: Χρησιμοποιώ πολύ ακριβές πούδρες για να πιάνεις τα μούτρα μου στο στόμα σου.
1: Και
2: θα
1: πάει
2: αυτός,
1: τη πλησιάζει και τη πιάνει από το λαιμό.
2: Τι κάνεις, ρε.
1: Τι
2: θα με γεμίσει ρητίδες.
1: Τι δες και το χαστοκίζει.
2: Θα με γεμίσει ρητίδες.
1: Θα με γεμίσει ρητίδες. Τι γίνεται εκεί πέρα.
0: Φίλε, να σου πω κάτι.
1: Σε πιάνει άλλος από το λαιμό και λέει, τι κάνεις εκεί, θα με γεμίσει ρητίδες.
0: Αυτό
1: από το λαιμό. Την έπιασε για να την πνίξει.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τι, ο λαιμός μαζεύει πάρα πολύ.
1: Ποιος τα γράφει αυτά. Μπράβο.
0: Πάντως εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το φοράω πολύ ακριβές πούδρες για να πιάνεις το πρόσωπό μου, θα το λέω. Είναι το I won't cry for you, mascara is too expensive.
1: Αυτό με την τέτοια, εντάξει, έλα ρε παιδιά. Δηλαδή πάει ο άλλος να σε κάνει, να σε

0: Νίξ και του λες θα με γεμίσεις ρητίδες.
1: Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Τη βαρία με τα όλα της.
0: Έχει βάλει λάμψη και καλημέρα ζωή.
1: Τα έχει κάνει έχει, ένα μαζί.
0: Τα έχει γονατίσει δηλαδή δεν
1: ακούγεται
0: τα...
1: σαν Βίρνα Δράκου,
0: ναι. Δεν ξέρω, είναι γελίο και τραγικό ταυτόχρονα. Μπορεί να είναι όλα μαζί σε ένα.
1: Η σειρά είναι δραματική κατά βάθος.
0: Θα μου πεις την
1: τώρα
0: άκουσες.
1: Για να την πιάνει το λαιμό τι είναι.
0: Πώς την άκουσες, δραματική?
1: Ναι, όσο να πεις κομμεντή δεν την είδα.
0: Όχι, εγώ γέλασα.
1: Α, γέλασα.
0: Το λέω, πώς το άκουσες?
1: Ναι ρε παιδί μου.
0: Δραματική, τώρα να σε λέει άλλη θα... Τι κάνεις ρε, θα με γεμίσει τρετίδες και να τον μπατσώνει και όλα σε το δίνει. Μια μπάτσα ξανά στροφή.
1: Και τώρα εκεί χάθηκε το συνέστημα, κατάλαβες. Εκεί έχασα το συνέστημα.
0: Στον μπάτσο.
1: Στον μπάτσο.
0: Στον μπάτσο, εκεί
1: στον μπάτσο. Γιατί πριν σου λέω, ήταν καλό αυτό.
0: Μπράβο, ευχαριστούμε. Να μας δίνετε τέτοιες στιγμές, να έχουμε να συζητάμε.
1: Περιμένουμε κι άλλες. Και φυσικά ξέρω ότι περιμένετε κι εσείς τα Σαββατοκύριακα πώς και πώς για να φύγετε, να πάτε μακριά, να πάτε στα βουνά σαν τον Ευθύμη. Αλλά επειδή τώρα τα ζαγοροχώρια παιδιά δεν είναι για μας, θέλει ώρα και δεν προλαβαίνεις ένα Σαββατοκύριακο να εξαφανιστείς. Μην κοιτάτε τι κάνει ο Ευθύμης. Τι σας έχω εγώ σε βουνό σε μόλις 20 λεπτά από την Αθήνα? Το Origins Casino Mon Parnes, που είναι δίπλα μας, χωρίς χιλιόμετρα, χωρίς καθυστερήσεις και φυσικά με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Το ζούμε όλο υπέροχα, αρκεί να κάνουμε αυτή τη μικρή απόδραση. Origins Casino Mon Parnes, ρυθμιστή σε ΕΠΣ με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και φυσικά παίξτε υπεύθυνα.
0: Δυναμώστε, δυναμώστε, γιατί ξεκινάει τραγουδάρα από το παρελθόν, Madonna με Justin Timberlake.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Όσο παιδιά εσείς ακούτε μουσική, εμείς διαβάζουμε μία πάρα πολύ σκληρή δήλωση από τον Νίκο Καρβέλα, όπου ουσιαστικά αυτή η δήλωση αποκαλύπτει τη δική του εκδοχή των όσων συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες με τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ, που οδηγήθηκε όλο αυτό σε αντιπαράθεση με την τραγουδίστρια και ένα οικονομικό αντικείμενο 300.000 ευρώ από ό,τι λέγανε μέχρι στιγμής, και φυσικά από ό,τι υπήρχαν οι πληροφορίες, και η Αστερόπηχθες εδώ πέρα στην εκπομπή είπε όλα όσα είχαν συμβεί μέχρι και εχθές
1: το απόγευμα.
0: Σήμερα το πρωί έγιναν ακόμα περισσότερα πράγματα πιο γνωστά, και πριν από λίγο έχουμε επισήμως την γραπτή απάντηση του Νίκου Καρβέλα.
1: Έλα πες παιδάκι μου και θα μας κάσει τώρα τι είπε.
0: Ο οποίος παιδιά, και αν δεν... εντάξει, ξέρουμε ότι ο Καρβέλας αν ανοίξει το στόμα του το ανοίγει,
1: ναι,
0: και ότι δεν φοβάται
1: για τα
0: και
1: καλά.
0: Και έχει ακριβώς το θάρρος της γνώμης του. Μιλάει σε αυτή τη δήλωση που είναι μακροσκελής για μια συμφωνημένη αμοιβή η οποία δεν πληρώθηκε.
1: Ναι.
0: Μιλάει για μεγάλη καλλιτεχνική διαφωνία για την πορεία που έχει επιλέξει η τραγουδίστρια του.
1: Ναι.
0: Και επισημαίνει ότι ενημερώθηκε από άνθρωπο της παραγωγής ότι δεν τον ήθελαν δίπλα τους. Και μάλιστα χαρακτηριστικό είναι ότι το σκληρότερο όλων από αυτά που λέει είναι ότι γνώριζε και η Άννα Βύση για όλα αυτά, διότι να σας πω εντάχει, μεταφέρω τα λόγια του, λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας έλαβα ενημέρωση από πρόσωπο που μιλούσε για λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ ούτε καν η οικία και προσκεκλημένη μου, και ότι είχαν ακυρώσει τα αρχικά εισιτήρια όλων μας και τα είχαν αντικαταστήσει με νέα εισιτήρια. Γιατί ουσιαστικά ο Καρβέλας ως δημιουργός, γιατί από τα 50 τραγούδια που είπε η Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ, το γράφει και ο ίδιος, τα 47 ήταν δικά του. Ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε κάποιες προσκλήσεις για τους δικούς του για να κάτσει σε πολύ ωραίες θέσεις και να κάτσει και φυσικά σε παράγοντες δίπλα από την παραγωγή. Αλλά λίγες ώρες ουσιαστικά πριν τον είπαν ότι θα αλλάξουν αυτές οι θέσεις.
1: Ναι, και θα πάνε κάπου αλλού, ας πούμε.
0: Θα πάρετε χειρότερες,
1: ναι, ναι, ναι,
0: θέσεις. Δεν θα είναι αυτές οι αρχικές σας θέσεις. Θα,
1: ναι,
0: είναι ουσιαστικά οι προσκεκλημένοι και όλοι θα πάρουν, λέει, κατώτερες θέσεις από αυτές που θέλαμε. Και όταν ρώτησα επιλέξει και τι θα κάνετε, θα μου απαγορεύσετε να μπω και να καθίσω στη θέση μου, η απάντηση που πήρα ήταν ότι πράγματι αυτό θα καλούνταν να κάνουν. Και όταν ο ίδιος ο Καρβέλας λέει το τηλεοπτικό χτύπημα που δέχθηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά, μου μεταφέρθηκε από την Νίκη Βύση,
1: ναι,
0: την αδερφή της Άννας, ότι ναι, ήταν ενήμερη.
1: Ότι τα γνώριζε όλα αυτά.
0: Ότι τα γνώριζε όλα. Και μάλιστα είπε ότι ουσιαστικά εγώ ζητούσα, λέει, χρήματα και δεν ζήτησα παραπάνω χρήματα, γιατί ως δημιουργός όφυλα να έχω μερίδιο σε αυτά τα χρήματα, αλλά ζητούσα ένα συγκεκριμένο ποσό, το ίδιο ποσό, λέει, αυτή ήταν η συμφωνία μας πάντα με την Άννα Βύση,
1: ναι,
0: ότι το ίδιο το ποσό το πήρα και από το Καλλιμάρμαρο, το ίδιο ποσό πήρα από όλες τις συναυλίες,
1: ναι,
0: που
1: δεν
0: έκανε,
1: έχει σημασία πόσο κόσμο
0: και ότι δεν
1: το
0: ανέβασα, και ουσιαστικά και από τα χειρότερα από αυτά που λέει είναι ότι σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του, έτσι,
1: ναι,
0: από,
1: ναι,
0: την μία πλευρά, ότι όταν ζητήθηκε να πληρωθεί αυτό το ποσό, του ζητήθηκε ότι το ποσό θα είναι συγκεκριμένο,
1: okay,
0: και μάλιστα τον έθεσαν ως προϋπόθεση από την παραγωγή ότι για να του καταβάλουν οποιαδήποτε αμοιβή να υπογράψει ότι δεν θα έκανε καμία δημόσια αρνητική αναφορά στην Άννα, και μάλιστα με απειλή ποινής 1.000 ευρώ
1: τι
0: εφόσον έκανε
1: τώρα
0: κάτι τέτοιο. Και φυσικά, λέει ο ίδιος, δεν δέχθηκα να απαρνηθώ την ελευθερία της γνώμης μου και να την ανταλλάξω με χρήματα, και μάλιστα με χρήμα που δεν μου το χάριζαν, αλλά ήταν η αμοιβή. Ήταν η αμοιβή που δικαιόμουν ως δημιουργός των τραγουδιών.
1: Τραγουδιών.
0: Ναι.
1: Πάντως, αυτά τα 300 χιλιάρικα σήμερα βγήκε ότι είχαν πληρωθεί πριν καν ξεκινήσει η συναυλία. Επομένως, μετά, αφού είχαν πληρωθεί αυτά, πώς δημιουργήθηκε όλο το υπόλοιπο μπέρδεμα με τα έξτρα χρήματα? Δεν έχω καταλάβει.
0: Όλο αυτό έχει να κάνει. Φυσικά δεν πήγα στη συναυλία, γιατί,
1: ναι,
0: αυτό θύμωσε με τις θέσεις. Και η τελευταία πράξη της προσβλητικής συμπεριφοράς που μου επιφύλαξαν ήλθε μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας. Χωρίς να συμφωνηθεί τίποτα τέτοιο μεταξύ μας, έθεσαν ως προϋπόθεση για να μου καταβάλουν οποιαδήποτε αμοιβή. Ο συγκεκριμένος λέει ότι μετά τη συναυλία ήταν να του καταβληθεί η αμοιβή, να υπογράψω ότι δεν θα έκανα καμία δημόσια αρνητική αναφορά στην Άννα και μάλιστα με απειλή ποινής 1.000 ευρώ. Φυσικά δεν δέχτηκα. Προβολή δεν είναι να εκφράζεις ελεύθερα και ειλικρινά. Προσβολή δεν είναι να εκφράζεις ελεύθερα και ειλικρινά. Προσβολή είναι να πετούν από σένα να μην μιλάς και να μην εκφράζεις τη γνώμη σου.
1: Εδώ τώρα, παιδιά, δεν ξέρω.
0: Κόλασε ότι... το fame story, παιδιά. Κόλασε το fame story.
1: Περιμένουμε δηλώσεις Άννας Βύση αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεδιαλυθεί.
0: Νομίζω η ίδια η Άννα Βύση δεν θα πάρει θέση. Έχει τον κύριο Δημητρακόπουλο, τον δικηγόρο της,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Και εντάξει, έχει ανοίξει... υπάρχει ένα συμφωνητικό ουσιαστικά από ό,τι μαθαίνουμε που πηγαίνω, έρχεται στα δικηγορικά γραφεία και ουσιαστικά όλο αυτό το επεισόδιο ξεκίνησε με τους καλεσμένους στη συναυλία του ΟΑΚΑ.
1: Που μεταφέρθηκαν.
0: Καταβλήθηκαν πριν τη συναυλία τα χρήματα, σύμφωνα με το δικηγόρο της Άννας Βύση, δεν θα οδηγηθούν στα δικαστήρια, λέει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα παρασκήνιο και μια οικονομική
1: Χθες
0: διαφορά.
1: Είπε ο κ. Δημητρακόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, ότι και οι σχέσεις τους είναι μια χαρά όμως.
0: Νομίζω ότι όλη η φράση του Νίκου Καρβέλα στέκεται στο ότι δυστυχώς, έγραψε,
1: ναι,
0: η Άννα έχει πάρει έναν δρόμο που δεν με βρίσκει σύμφωνο, νιώθω συντριβή. Είναι απάντηση ποταμός, παιδιά, έτσι.
1: Ποιος να είναι αυτός ο δρόμος όμως που έχει πάρει και δεν τον βρίσκει σύμφωνο.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι ο δρόμος, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Πρώτη φορά αρνήθηκα να αμοιβή σε δημιουργό, υποστηρίζει ο ίδιος. Δεν ξέρω, παιδιά. Τώρα εντάξει, έτσι κι αλλιώς η σχέση του ήταν. Έχει περάσει κι άλλες φορές από 40 κύματα. Αλλά αυτή τη φορά είναι, παιδιά, τα πράγματα χάλιο. Είναι...
1: Αυτή τη φορά δεν ξέρω τι να περιμένουμε. Αυτό που περιμένω εγώ πάντως πώς και πώς είναι το Λέπας Ελοκτό, το οποίο έχει έρθει στην Ελλάδα και θέλω να πάω να το καμαρώσω. Θέλω να είμαι από τις πρώτες που θα το δουν από κοντά. Γι' αυτό σκέφτομαι να επισκεφτώ την Auto Αθήνα και να γνωρίσω για πρώτη φορά τη Λέπας, που είναι αυτή η νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου για την οποία σας έχουμε ξαναμιλήσει από Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Και θα ανακαλύψουμε και μαζί τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design της. Be the first, λοιπόν, στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Έχει ξεκινήσει, μπορείτε να τη βρείτε στο περίπτερο D3 Hall 3 και φυσικά θαυμάστε την.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Όχι, δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
1: Μόλις έκανα μπάνιο.
2: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892. Να δω.

0: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Have you met Kiko?
10: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
11: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Πάλι σχολή.
13: Πάλι γραφείο.
14: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
15: Γιατί?
16: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
15: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
18: Γύρνα, δεξιά,
19: Music
18: 892.
20: Γεια σας, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Εδώ είστε συντονισμένοι στον Music 892, Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Πότε πήγε 6 ο μήνας κανείς δεν ξέρει. Και 7 και 2 πρώτα λεπτά.
21: Καλώς τους, εδώ είμαστε. Desperate Housewives. Τι γίνεται, σε άφησα την Παρασκευή να έχεις δει 2 επεισόδια και να θες να συνεχίσεις τα άλλα. Πώς πήγε το Σαββατοκύριακο? Νοικοκυρές σε απόγνωση είναι η σειρά που της πρότεινα στην Αστερόπη να ξεκινήσει. Δεν ήθελε στην αρχή, αλλά κάπως λίγο της άρεσε.
20: Ευθυμή, είμαι στο επεισόδιο νούμερο 20. Δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια μου το βράδυ. Ωραία, κοιμάμαι με αυτό. Έχω πάθει φοβερό κόλλημα με αυτή τη σειρά. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο καλή, να ξέρεις. Και παιδιά, το λέω και σε εσάς. Το συζητούσαμε με τον Ευθύμη, μου την πρότεινα και λέω: άντα, του κάνω το χατήρι να δω.
21: Γενικά
20: ένα
21: η Αστερότητα, να σας πω κάτι.
20: Να μην μου φάει τα σηκώτια.
21: Σε όλους τους τομείς της ζωής της, όπως είναι, δεν θέλει να της λέει κανένας τι να κάνει. Το έχει αυτό. δικαίωμα. Όλοι έχουμε διάφορα πράγματα στο τέτοιο.
20: Ναι,
21: αλλά από το πιο μικρό, τύπου ρε παιδί μου, το πιο χαζό, θα πάρε το αμάξι να πας στο σούπερ μάρκετ. Από αντίδραση λέει όχι, δεν θέλω να πάρω. Δεν θέλω εσύ να μου πεις τι θα κάνω. Ωραία. Μέχρι το πιο σημαντικό.
20: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι αυτό. Σε ευχαριστώ για την ψυχοθεραπεία.
21: Ναι,
20: για
21: ναι,
20: πες.
21: Μα όχι, μα σε ξέρω. Τρία χρόνια δεν θες να σου λένε οι άνθρωποι τι να κάνεις. Θέλεις μόνη σου.
20: Έχεις δίκιο.
21: Οπότε πολλές φορές την έλεγα για σειρές και είχε αυτή την άρνηση που έχει όμως οτιδήποτε και αν της πεις να κάνει κάτι. Δηλαδή εξ αρχής το πρώτο πράγμα που θα πει και θα σκεφτεί, μπορεί να μην στο πει, αλλά θα στο δείξει, να είναι όχι. Δηλαδή το πρώτο πράγμα, τύπου σας λέω από το πιο ότι να είναι. Και μετά μπορεί να το επεξεργαστεί και μετά να σου πει το σκέφτηκα και σου ζητάω συγγνώμη. Δεν ξέρεις γιατί σου ζητάει συγγνώμη. Αυτή επειδή όμως το σκέφτηκε.
20: Τι έχεις κάνει.
21: Και σε έχει βρήσει από μέσα της επειδή της είπες τι να κάνει. Έρχεται και σου ζητάει συγγνώμη, αλλά δεν το έχει εκφράσει. Παλεύει λίγο στους κόσμους της.
20: Αισθάνομαι ότι πρέπει να σου δώσω 50 ευρώ
21: όχι,
20: τώρα.
21: Όχι, δεν χρειάζεται. Και την είπα για τη σειρά, είπε αρνιόταν, όπως πολλές φορές που τη λέω: δες αυτό, δες εκείνο, το πρώτο. Τώρα την είδε και τη άρεσε. Αυτό είναι το ωραίο. Πες μου, ποια θα ήσουν από αυτές τις τέσσερις πρωταγωνίστριες.
20: Η Σούζαν.
21: Η Σούζαν.
20: Με αυτή έχω ταυτιστεί πάρα πολύ.
21: Και τον υδραυλικό.
20: Ναι.
21: Σούζαν και υδραυλικός.
20: Σούζαν ναι. Και υδραυλικός. Εκτός αυτού.
21: Σούζα και υδραυλικός. Είναι αυτά τα δύο τα αγαπημένα της.
20: Τα αγαπημένα πράγματα συνδυάζονται. Τα βρήκα σε πρωταγωνίστρια. Γεια σας, καλησπέρα. Επίσης, αυτή πάει όπου δεν έχει ευθύνη, θέλει να έχει ευθύνη. Δράματα μόνη της φτιάχνει. Και τη βλέπω και λέω, κοπέλα μου, ποιος σε φώναξε εσένα τώρα να πας στη γειτόνισσα και να ανακαλύψεις ένα φόνο που δεν είσαι στη μέση. Για ποιο λόγο πας να αναμειχθείς. Εκεί, θέλει μόνη της να κάτσει να παιδευτεί.
21: Η Τέρι Χάτσερ είναι η Σούζαν, πολύ γνωστή ηθοποιός, για την οποία
20: πάρα
21: θέλω να σου πω
20: επίσης.
21: Ότι ήταν η μοναδική
20: ναι.
21: Που τα πήγαινε χάλια με όλες τις πρωταγωνίστριες, δεν μάλωνε. Ναι.
20: Έχεις τέτοιο σουσού, για
21: ναι,
20: πες.
21: Ναι, έχουν βγει αυτά. Όλες οι υπόλοιπες πρωταγωνίστρες ήταν μια
20: αγαπημένες.
21: Και αυτή τους δημιουργούσε τα περισσότερα προβλήματα μέσα στο σετ και δεν μιλιόντουσαν.
20: Και δεν τις φαίνεται καθόλου, ρε φίλε.
21: Και μάλιστα είχε τσατιστεί πάρα πολύ και είχε γίνει χαμός για ένα εξώφυλλο που είχαν κάνει σε ένα περιοδικό τότε. Γιατί όταν είχε πρωτομεταδοθεί.
20: Σειρά, είχε γίνει χαμός.
21: Στο ABC το 2004 γινόταν χαμός και αυτές ήταν παιδιά, ανέβηκε το κασέ τους πάρα πολύ, οπότε τη ζητούσαν παντού και μάλωσαν για ένα εξώφυλλο γιατί αυτή ήθελε να έχει την κεντρική τη
20: να
21: θέση.
20: Να είναι μπροστά.
21: Διότι τότε αυτή ήταν η πιο γνωστή.
20: Ναι.
21: Η Τέρι Χάτσερ είχε ήδη μια πολύ μεγάλη καριέρα και μάλιστα στον πρώτο κύκλο ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη και μετά οι υπόλοιπες έφτασαν το μισθό της. Καταλαβες. Οπότε υπήρχε τρομερό μπιφ και στο πάρτι σκέψου. Του τελευταίου επεισοδίου, του τελευταίου κύκλου.
20: Μη μου πεις.
21: Όχι, στο πάρτι που έκανε η παραγωγή.
20: Α,
21: δεν το έχουμε
20: χώθηκα.
21: Δει εμείς αυτό.
20: Ωραία.
21: Αυτή καθόταν μόνη της, δεν τη μιλούσε κανείς, αλλά δεν τη μιλούσαν από.
20: Ρε, γιατί μου τα λες τώρα, θα στεναχωρήσω.
21: Ήταν βλαμμένη, παιδιά. Ναι. Ήτανε,
20: πάρα πολύ τη συμπάθησα.
21: Λένε ότι η συμπεριφορά. Αυτό να σε προβληματίζει.
20: Ναι.
21: Άμα ταυτίστηκες με μία ηθοποιό που δεν τη μιλούσαν οι άλλες πρωταγωνίστριες και έκανε του κεφαλιού της και. Αυτό να σε προβληματίζει.
20: Ναι, αλλά έπαιζε πάρα πολύ καλά, παίζει πάρα πολύ ωραία.
21: Βέβαια.
20: Και ο ρόλος της είναι εξαιρετικός σε σχέση με την άλλη την Ξινιόλα που θέλω να τη σπάσω εδώ σε κάθε επεισόδιο.
21: Ποια?
20: Την Κοκκινομάλα. Που είναι μέσα στην Ξινίλα.
21: Την
20: όλα
21: Μπρί.
20: Λες
21: την Μπρί, την Μπρί.
20: Μεγαλύτερη διθενιά δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Τον άντρα της τον έχει. Το έχει κόψει όλα, δεν μπορεί να ανασάνει. Τα παιδιά τους δεν κάνουν τίποτα. Μου έχουν σπάσει τα νεύρα με αυτήν.
21: Άντε να δεις σήμερα τα άλλα δύο επεισόδια, να τελειώσει ο πρώτος κύκλος.
20: Τρία,
21: να
20: πας,
21: να πας στον επόμενο. Εμείς θα κάνουμε μια βόλτα από τους δρόμους της πόλης τώρα να ακούσουμε τι γίνεται εκεί έξω από αυτοκίνητα και οχήματα.
9: Την κίνηση μου μέσα.
20: Λοιπόν, παιδιά, έχουν καλυτερεύσει πάρα πολύ τα πράγματα. Συνεχίζουμε και έχουμε κίνηση σε Αθηνών Λαμίας από μεταμόρφωση μέχρι και λίγο παρακάτω δηλαδή είναι. Ούτε καν Νέα Φιλαδέλφια δεν πιάνει. Αττική οδός έχει πέσει αισθητά επίσης η κίνηση. Εκεί που έχουν δυσκολέψει τα πράγματα είναι στην Κηφισίας, στην άνοδο από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση έχει ζορίσει. Έχει ζορίσει λίγο και το κομμάτι της Βασιλείου Κωνσταντίνου / Κηφισίας και στο κατέβασμα και στο ανέβασμα. Τα υπόλοιπα, σας λέω, έχουν πέσει. Έχει πέσει και η κίνηση και η Σεργιανή. Μπράβο, μπράβο, όλα τέλεια.
21: Μια χαρά.
12: Τον κακό σας τον καιρό.
21: Στους 22 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο στην Αθήνα. Αύριο θα αγγίξουμε τους 26 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Το νου

0: Cure My Desire από Hannah Wonson, Music 892, απογευματάκι Τρίτης. Κάνουμε παρεούλα, έχει βραδιάσει, βλέπω τα πρώτα φώτα της πόλης που έχουν ανάψει.
1: Αλλά, αχ, αγάπη να ξέρετε. Μου, είσαι και ρομαντική, μωρό μου γλυκό.
0: Κοίτα, έλα, δεν, δεν έχουν ανάψει όλα τα φώτα.
1: Ανάψτε όλα τα φώτα, γιατί δεν τα ανάβετε.
0: Έχουν ανάψει μόνο πάνω στο βουρό, βλέπω κάτι κερές και κάτι φώτα. Εδώ
1: ανάψτε
0: στην πόλη
1: φώτα
0: μέσα.
1: Όλα, γιατί την έχετε δεν έτσι μικρουλίνη. Τζιτζιλίνη, δεν θέλει όλα, τα φωτάκια τα θέλει.
0: Είναι νωρίς ακόμη νομίζω, ότι σε περίπου, περίμενα να δω.
1: Για
0: δες
1: το ρολόι σου.
0: Σε κανένα δεκάλεπτο, τέταρτο, σε κανένα τέταρτο θα ανάψουν τα φώτα της πόλης. Τα φώτα της πόλης θα ανάψουν και πάλι.
1: Λοιπόν, τώρα που ήμουν πάνω, συνάντησα μία...
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη, ναι, σωστά. Συνάντησα μία παιδική μου φίλη, την Ευαγγελίτσα, γειτόνισσα. Είναι αυτή η φίλη που και πηγαίναμε μαζί σχολείο,
0: ναι,
1: και έμενα ακριβώς απέναντι. Και θυμήθηκα πώς, ρε παιδί μου, κάθε πρωί που ξυπνούσα, περίμενα τη Ευαγγελίτσα να κατέβει. Να πάμε στο σχολείο, να είμαστε μαζί. Ήμασταν, ήμασταν από τον υπηαγωγείο και σε όλο το δημοτικό μαζί. Και ήμασταν, παίζαμε μαζί, δηλαδή όταν δεν είχαμε σχολείο ερχόταν απέναντι, μαμά να πάω στη Ευαγγελίτσα. Η Ευαγγελίτσα έλεγε να πάω απέναντι στον Ευθύμη.
0: Ναι.
1: Πεταγόταν. Και την είδα, είχα πολύ...
0: Σε ποια ηλικία αυτά όταν λες στο σχολείο, από την αρχή μέχρι το τέλος?
1: Σου λέω, παιδί μου, από τον υπηαγωγείο μέχρι και, και τρίτη γυμνασίου.
0: Α, και τρίτη
1: ήμασταν
0: γυμνασίου.
1: Μαζί, μετά στο λύκειο αλλάξαμε λύκεια,
0: okay,
1: και χωριστήκαμε. Και δεν είναι αλήθεια ότι μετά όταν χωριστήκαμε από το λύκειο είχαμε αλλάξει και παρέες. Δεν είναι αυτοί οι φίλοι που συνέχισα να κάνω παρέα. Ενώ έχω άλλους φίλους από το σχολείο που, ναι, έχουμε γίνει κουμπάρι και αγαπιόμαστε και είμαστε στάνταρα παρέα. Η συγκεκριμένη όμως που όταν μου λες ποια ήταν η παιδική σου φίλη στο σχολείο, εμένα μου έρχεται η Ευαγγελίτσα, παιδιά.
0: Η Ευαγγελίτσα.
1: Η Ευαγγελίτσα, ναι, ναι, ναι.
0: Καλά είναι τώρα,
1: Ευαγγελίτσα. Καλά είναι, χαιρετίσματα. Έχει γνωρίσει, σα βλέπω εκεί πέρα με την τρελή. Ένα παιδί έχει η Ευαγγελίτσα.
0: Α, μπράβο.
1: Μου τα έλεγε, μάλλον μου βλέπει η Ευαγγελίτσα απέναντι. Έχει και ένα παιδί, λέμε.
0: Έχει
1: και
0: ένα παιδί, εσύ, ευθυμάκο.
1: Τώρα τι
0: μου,
1: θες, ναι.
0: Με δεμένα χέρια είσαι εδώ.
1: Ο δικό σου καλύτερο φίλο ποιο ήταν?
0: Εμένα
1: σχολείο
0: ήταν η Δήμητρα, με την οποία ξεκινήσαμε και κάναμε παρέα από τον υπηαγωγείο, στο δημοτικό. Τα πηγαίναμε καλά. Είχαμε κάτσει και σε μπρο-πίσω θρανείο κάποιες στιγμές, αλλά εγώ άλλαζα πάρα πολύ παρέες. Δηλαδή,
1: από τότε το είχες. Δεν σου,
0: ναι,
1: σου μείνε.
0: Ναι, μου
1: αυτό,
0: μείνε.
1: Ναι.
0: Αλλά η Δήμητρα ήταν πιο σταθερή. Δηλαδή, που κάναμε παρέα και καθόμασταν και στο ίδιο θρανείο και γυμνάσιο και λύκειο.
1: Και αυτή η παιδική φίλη είναι η κλασική, που η παιδική με μικρόν γιώτα φίλη, που, ρε παιδί μου, κάνεις παρέα, παίζεις, κάνεις, αλλά ταυτόχρονα μάλωνες κιόλας. Και υπήρχε και ότι εγώ δεν μιλάω με τη Ευαγγελίτσα, που εννοείται σε μία μέρα μετά ξαναγινόμασταν φίλοι.
0: Besties.
1: Αλλά ήταν αυτό το κλασικό. Με τη Ευαγγελίτσα δεν μιλάω, μάλλον.
0: Ναι, εγώ με τη Δήμητρα δεν μαλώναμε πάρα πολύ συχνά. Μαλώναμε. Α, να που ξεκίνησαν τα προβλήματα. Μαλώναμε πάρα πολύ γιατί η Δήμητρα ήθελε συνέχεια να με γδύνει. Γιατί φορούσα. Όχι, όχι.
1: Όπα η Δήμητρα.
0: Όχι, όχι, όχι. Περίμενε να σε εξηγήσω.
1: Η συμμαθήτριά σου, η Δήμητρα, στο δημοτικό ήθελε να σε γδύνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί εγώ φορούσα συνέχεια ένα πολύ μακρύ.
1: Ξέρουμε τι φορούσε συνέχεια.
0: Ω, γι' αυτό
1: τα έχουμε δει από τότε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Φορούσα ένα πολύ μακρύ, πολύ χοντρό μπουφάν. Και εγώ με αυτό έμπαινα στο σχολείο. Με αυτό ήμουνα παντού.
1: Και ήθελα να σε ξεντύνει.
0: Και ήθελα να με ξεντύνει η Δήμητρα, γιατί μου λέει: κυκλοφορεί με αυτό το πράγμα, μου λέει, είναι
1: και
0: πάνω
1: δεν βλέπω
0: σου.
1: Το...
0: Σαν... Όχι, ρε. Είναι, μου λέει, σαν να έχει πέσει τα φόπλακα πάνω σου, μου λέει, βγάλ' το λίγο. Γιατί φορούσαμε τα ρούχα μας, τα συνολάκια μας, τα έτσι.
1: Πολύ
0: μας
1: προχώ σχολείο. Μπράβο, ρε, εσύ Αστερόπη. Σαν τον Beverly Hills ήσασταν εκεί πέρα, δηλαδή.
0: Όχι.
1: Η Μπρέντα και η τέτοια. Τι να σου πω.
0: Δεν, προσπαθούσε να μου.
1: Να σε εξεντήσει, το καταλάβαμε.
0: Να με εξεντήσει για καλό, ρε.
1: Τώρα σε βλέπει, Δήμητρα.
0: Ναι, τα λέμε ακόμη.
1: Προσπαθεί πάλι να σε εξεντήσει ή να σε εντύσει τώρα. Γιατί αλλάζουν και οι καιροί. Μήπως τώρα που σε βλέπει ρίχνει κανένα μπουφάν πάνω σου και σου λέει, βρε κοπέλα μου.
0: Τώρα έχει
1: γίνει. Ντύσου και λίγο, δηλαδή πια, εντάξει. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Πείτε μας κι εσείς ποιος ήταν ο καλύτερός σας φίλος στο σχολείο. Αλλά θέλουμε, εκτός από ονόματα, παιδιά, να μας πείτε και αν ακόμα έχετε επαφή μαζί του, μιλάτε για παράδειγμα, έχετε επικοινωνία, και αν όχι, αν έχετε μαλώσει, έχετε απομακρυνθεί, θέλουμε να μάθουμε και τον λόγο, αν υπάρχει, για να θυμηθούμε τα παλιά, για να θυμηθούμε όλα αυτά τα ωραία, όπως θυμόμαστε και αυτό το παλιό, την υπερτραγουδάρα. Στα πάρτι ήταν αυτό το κομμάτι.
0: Το χόρευες?
1: Αν το χόρευα, με τη Ευαγγελίτσα.
0: Μπράβο.
1: Όταν εσύ με τη Δήμητρα ήσταν πίσω στην... Και ξετινόσασταν.
0: Τι λες μωρέ τώρα.
1: Πίσω στην αυλή του σχολείου.
0: Παιδί μου στα θρανία μπροστά χωρέ... στον κόσμο εμείς.
1: Α, δεν είχατε πρόβλημα.
0: Πώς καλέ.
1: Ήθελα να την παίρνει και μάτι.
0: Πρέτε μου φαν.

0: Ποιος ήταν ο καλύτερος σας φίλος στο σχολείο, έχετε επαφή, μιλάτε? Και αν δεν μιλάτε, γιατί δεν μιλάτε, παιδιά? Θέλουμε να τα μάθουμε όλα. Έχουν έρθει σπουδαία μηνύματα. Ο Γιάννης λέει πως κάθε Κυριακή βλέπει μπάλα, ναι, με δύο φίλους από νηπιαγωγείο.
1: Έλα ρε!
0: Και άλλους πέντε από πρώτη δημοτικού. Όλα αυτά τα χρόνια, τόσα χρόνια. Μπράβο ρε Γιάννη.
1: Και είστε και στην Αθήνα δηλαδή εσείς, και δεν έχετε χαθεί καθόλου? Γιατί στην Αθήνα, ρε παιδί μου, είναι πιο εύκολο να χαθείς, γιατί μετακομίζει σε ένα διαφορετικό, ναι, μέρος.
0: Νομίζω ότι όποιος θέλει δεν χάνεται, ρε Στερόπη. Αυτά είναι λίγο εκτός άμα φύγει ο άλλος Καστοριά. Αλλά γενικά, αν είσαι εντός των 40 λεπτών,
1: ναι,
0: της μιας ώρας, καλά και δύο ώρες, άμα θέλεις το φίλο να τον δεις και το έχεις βάλει, πώς ήταν στο 50-50,
1: που κάθε, το τσιμπουράκι τους,
0: κάθε Πέμπτη την είχαν κλείσει την ημέρα για το τσιμπουράκι.
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Η Ιωάννα από την άλλη λέει, αυτή τη στιγμή η κολλητή μου,
1: ναι,
0: είναι ζευγάρι με τον πρώην μου. Οπότε λέει, ορίστε γιατί δεν μιλάμε πλέον. Ήμασταν 20 χρόνια φίλες.
1: Φίλες, παιδικές φίλες 20 χρόνια και είναι με τον πρώην, ρε εσύ.
0: Ρε εσύ,
1: με τι καρδιά.
0: Ιωάννα, τώρα μήπως δεν ήσασταν φίλες, ρε φίλοι? Εννοώ...
1: Και τι να ήτανε, 20 χρόνια δεν είναι στο κεφάλι.
0: Όχι,
1: της.
0: Ρε, ναι, μη...
1: και
0: δεν
1: πάλι,
0: ξέρω.
1: Και πάλι, κάνεις παρέα με κάποιον 20 χρόνια και δεν είστε φίλοι, τι είστε?
0: Σωστό και αυτό, δεν ξέρω. Μου φαίνεται πολύ βαρύ το 20 χρόνια φίλοι και να πάει με τον πρώην σου. Δεν είναι... Δεν τα είχατε τελικά. Δεν είχατε. Δεν ξέρω.
1: Μήπως εσύ δεν τα έχεις με τον πρώην σου. Δεν ξέρω. Με μπερδεύει πάρα,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ή δώσ' μας λίγες λεπτομέρειες, ρε Ιωάννα. Εννοώ, ρε παιδί μου, κάτι λίγο να καταλάβουμε καλύτερα. Γιατί τώρα αυτό το πράγμα
1: πολύ
0: πονάει,
1: γενικό,
0: φιλενάδα. Λυπούμαστε για αυτό που ένιωσες. Αφήστε τα, λέει, παιδιά. Είχε τα κλειδιά μέχρι και του σπιτιού μου, λέει.
1: Και...
0: τώρα, τι να σας πω. Και τους βρήκες στο σπίτι σου?
1: Πες μας τώρα, δηλαδή.
0: Είχε τα κλειδιά από το σπίτι σου και τους βρήκες καβάλα, Χριστέ μου. Σε επαρχία ζούσαμε, γράφει. Γεια σου, ρε Ιωάννα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Καλησπέρα, παιδιά. Εγώ δύο φίλες είχα, την Φανή και την Ειρήνη. Με τη μία πλέον δεν μιλάμε γιατί ξέχασα να τη πω χρόνια πολλά σε κάτι γενέθλιά τη.
1: Δε, φίλοι.
0: Και μάλιστα, λέει, τη βάφτισε και το πρώτο τη παιδί.
1: Και συγγνώμη, κάνανε πέρα κουμπάρα και νονά επειδή ξέχασε μια φορά ένα χρόνια πολλά ένα γενέθλιο.
0: Κουμπαριά. Έλα ρε Αλέξανδρε, βλακεία τώρα κι αυτό. Και αυτή τώρα, εντάξει, τι βλέπεις?
1: Πολύ κατάκαρτα το πήρε. Ναι.
0: Εγώ στο δημοτικό μας, γράφει Δανάη,
1: ναι,
0: ήμουν κολλητή με την Βαλαντούλα Κάιτ.
1: Ποια?
0: Με Δέσποινα, και επειδή η Βαλαντούλα, μήπως θες να πεις άλλο όνομα, η Βαλαντούλα έμενε πίσω από εμένα, κάναμε πολύ παραπάνω παρέα, προφανώς πήγαινα συνέχεια στο σπίτι της και αυτή στο δικό μου,
1: ναι,
0: και έτσι αποφασίσαμε να βγάλουμε τη Δέσποινα από την παρέα.
1: Τελικά... Εσείς, μπράβο.
0: Ντροπή σας. Τελικά αποφασίσαμε να βγάλουμε τη Δέσποινα από την παρέα και στο γυμνάσιο η Βαλαντούλα με άφησε για να κάνει παρέα με άλλα κορίτσια και... και η Δέσποινα είναι η κολλητή μου μέχρι και σήμερα, αλλά δεν κράτησα καμία κακία στη Βαλαντούλα. Μια στο τόσο να πάω στην πόλη μας, τη βλέπω και λέμε τα νέα μας.
1: Βαλαντούλα.
0: Προφανώς αυτή δεν τη λένε Βαλαντούλα, αλλά το μήνυμα είναι γραμμένο με φωνητική εντολή και δεν έχει πιάσει το Βαλαντούλα.
1: Ωραίο και το Βαλαντούλα. Μου ακούγεται για τέτοια φίλη ανακατόστρα που αλλάζει μια παρέα μετά την άλλη. Ωραίο μου ακούγεται, παιδιά, και το να ήμασταν τώρα στο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse. Να ήμασταν εκεί και να κάναμε ένα dining. Καλό πράγμα, γιατί εκεί έχει και την απόλυτη altitude dining εμπειρία, άλλωστε. Έχει γεύσεις σπιτικές, έχει αέρα βουνού, έχει αυθεντικές πρώτες ύλες. Τι άλλο θες τώρα? Και μπορεί να έχει λίγο κρυουλάκι απ' έξω, αλλά μέσα το περιβάλλον είναι ζεστό και φιλόξενο. Έχει μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα φυσικά από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης, αφού στο βουνό είστε, τι δεν σας δίναμε να φάτε. Και επομένως θα πάτε να κάνετε τη βόλτα σας μέσα στο πράσινο, θα έχετε και την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Μιλάμε για έναν γαστρονομικό προορισμό έξω από τα συνηθισμένα. Αυτό είναι το εστιατόριο του Monte Vista.
0: Μη φύγετε, μη πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
12: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
16: Ναι.
15: Και πιο ελαφριά.
16: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
17: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
18: She calls it other mommy. Like you.
19: What?
20: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
19: It was me. What? Was it me?
20: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
21: You have to be scared, mommy. She's next. Can I go into your heart?
20: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
21: We'll have so much fun together.
20: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
22: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
23: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
22: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
23: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
24: Σίγα την κομισιόν.
22: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
23: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
22: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
25: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
26: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Μιλάμε για κομματάρα που μας αρέσει πάρα πολύ από τον Alex Warren, ο οποίος έκανε το Ordinary και τώρα μας έχει δώσει άλλο ένα μικρό διαμαντάκι, το Fever Dream, που το απολαμβάνουμε στον Music 892. Εδώ, γύρω στις 7.30 έχει φύγει σχεδόν η μισή εκπομπή, παιδιά.
1: Και ταυτόχρονα διαβάζουμε δικά σας μηνύματα σχετικά με τους φίλους σας, αλλά τους παιδικούς σας φίλους, τους φίλους των σχολείων, αυτόν τον φίλο τον πρώτο που θυμόμαστε όλοι, που συνήθως είναι ο πρώτος, ο ένας που έρχεται στο μυαλό μας. Ο Γιώργος λέει: εγώ με τον κολλητό μου είμαστε μαζί από τα 10 και ακόμα μαζί συνεχίζουμε και κάνουμε παρέα.
0: Είναι, χρόνων, ναι,
1: είναι κουμπάρος μου πλέον. Ωραία. Και γενικά μια ζωή μαζί, καλύτερο φίλο δεν θα βρεις. Ο Θέμης από την άλλη λέει: είχα μια φίλη από το δημοτικό μέχρι το γυμνάσιο που στα σπιτικά πάρτι ήταν πάντα στην προτίμησή μου από αυτή που θα ζητούσα να χορέψουμε blues.
0: Αυτή είναι η γούσταρες, δεν ήταν η φίλη
1: ναι,
0: σου.
1: Αυτό λέει ο Θέμης και λέει: δυστυχώς δεν έγινε τίποτα ποτέ.
0: Εντάξει, όμως θες να τη βρούμε τώρα εμείς, να μας δώσει στοιχεία, να την ψάξουμε.
1: Έχεις μια φίλη όμως. Εντάξει, έχεις μια πολύ καλή φίλη. Ο Αναστάσης: είμαι 32, από το Λύκειο έχω τον Μπάμπη, κολλητό, και πρόσφατα γίναμε και κουμπάρι, καθώς τον πάντρεψα πριν ένα μήνα.
0: Σκέψεις παιδάκι να το λένε Μπάμπη και να είναι 8 χρονών και Μπάμπη. Να κάνεις 8 χρονών παρέα με ένα Μπάμπη.
1: Ωραίο.
0: Έχει πλάκα.
1: Ήρθε η ώρα να παίξουμε για να έχουμε περισσότερη πλάκα εδώ σαν εκπομπή και φυσικά να μας στείλετε και μηνύματα. Παρακαλούμε πολύ, το παιχνίδι μας λέγεται Blender. Ωραία, ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι. Το έχουμε βάλει στο Blender και όπως ακριβώς μας δώσει το αποτέλεσμα του Blender το τραγούδι, εσείς θα το ακούσετε και θα πρέπει να βρείτε τίτλο και καλλιτέχνη για να κερδίσετε πολύ ωραίο δώρο.
0: Ρολόι Ούζου από την εταιρεία Ούζου, όπως καταλαβαίνετε, το οποίο, παιδιά, είναι φανταστικό. Θέλετε σχέδιο, θέλετε χρώμα. Μπαίνετε και τα βλέπετε και όλα φυσικά για να δείτε με τα μάτια σας και να διαλέξετε στο site του, το ανανεωμένο, το ouzou.gr. Αλλά για να παίξουμε τώρα μαζί, μας στέλνετε παιχνίδι, κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας, το 6939 892 892.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για το...
1: Blender. Ναι. Ναι, γεια σας. Καλέ, μας ακούτε?
2: Ναι, γεια σας.
1: Α, πώς σε λένε?
2: Χριστίνα, τι κάνετε, παιδιά?
0: Καλά είμαστε, Χριστίνα, και εσύ?
2: Εδώ στην εργατιά γυρνάμε.
0: Στην εργατιά, από πού γυρνάς, φίλη?
2: Από το κέντρο, δούλευα.
0: Τέλεια, έχει κίνηση, τι γίνεται εκεί?
2: Το ψήκο μου σαγαλά είναι η εθνική προς το παρόν.
0: Μπράβο, φιλενάδα, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Το παιχνίδι μας το γνωρίζεις?
2: Ναι.
0: Ωραία, πανεύκολο το τραγούδι, οπωσδήποτε θα το βρεις. Δώσε βάση στην πενιά.

0: Για πες.
1: Αχ, το ξέρω, αλλά δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Νομίζω ότι είναι το Σαμπάνι.
0: Του Σαμπάνι, για ακού.
2: Πού πας ρε καραμπίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες. Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καραμπίτρε εσύ.
0: Επόμενη γραμμή, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά, εσείς?
0: Μπράβο, το όνομά σας ποιο είναι?
1: Ελπίδα.
0: Μπράβο, Ελπίδα. Α, πού βρίσκεσαι?
1: Είμαι στη δουλειά.
0: Είσαι στη δουλειά.
3: Με τι ασχολείσαι και δουλεύεις τέτοια ώρα?
1: Είμαι πολίτρια σε παιδικό εφηβικό έπιπλο.
3: Α, μόνο παιδικά εφηβικά έπιπλα έχετε? Γιατί αν είχατε και τίποτα άλλο να έρθω να κάνω μια βόλτα, ξέρεις, μέσα από τη
1: ναι,
3: φάση.
1: Ναι, όχι, όχι, είναι παιδικό εφηβικό τέτοιο.
3: Εντάξει, καλά πηγαίνει?
1: Καλά πηγαίνει, θα δείξει, εντάξει, καλά είναι.
0: Δεν σ' ακούω ρε φίλοι πολύ, γιατί, τι, πώς να βοηθήσουμε, πες μας, τι θες να κάνουμε.
1: Εντάξει τώρα, η αγορά είναι πεσμένη, τι να κάνουμε.
0: Θες να έρθουμε να κάνουμε τζάμπα ένα story εκεί πέρα, να κάνουμε, να πέφτουμε πάνω στα κρεβάτια και να σηκωνόμαστε, μήπως κινηθεί το πράγμα.
1: Μια πολύ καλή ιδέα για να ανέβουν πολύ.
0: Λοιπόν, κάτι θα κάνουμε τώρα, δεν θέλουμε να είστε στεναχωρημένοι, θέλουμε λίγο να... Πού είναι το κατάστημά σου?
1: Είμαι Χαλάνδρη.
0: Είσαι Χαλάνδρη, τέλεια. Πώς το λένε?
1: Αυτό δεν μπορώ να το πω τώρα στον αέρα. Καταλαβαίνεις, είναι.
0: Καλή διαφήμιση, κάνουμε τζάμπα. Τι δεν μπορείς να το κάνεις?
1: Δε. Άστο. Μην έχουμε άλλα.
0: Άμα δεν θέλεις, ρε φίλε, να σε βοηθήσουμε, κάτι να σε κάνουμε τώρα.
1: Δικό μου είναι.
0: Α, δεν είναι δικό σου.
3: Ναι, βρε, γιατί
1: όχι, καλέ, πολίτρια είναι.
0: Α, και χαίστηκα που θα έρθουμε να κάνουμε διαφήμιση τώρα σε κάτι.
1: Δεν είναι δικό μου, θα σα είχα να έχει πολύ πιο
0: καλά. Καλέ, νομίζαμε δικό σου ήταν.
1: Όχι, καλέ. Πού τέτοια τύχη.
0: Δεν θα έρθουμε, όχι, ούτε καν. Όχι, εντάξει. Έλα, πάμε να παίξουμε, Γιάκου.
4: Είναι από κι εγώ που όλα τα περίμενα.
1: Το έχω βρει.
0: Για πες.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Καπνός.
2: Τι μαχτούρα είσαι εσύ, φτούσου Μαρία.
1: Τα ελληνικά είναι πολύ καλή.
2: Αρέστια είσαι, αρέστια.
0: Μπράβο φίλοι, μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια και αύριο. Και αύριο θα παίξουμε το ίδιο τραγούδι, το ίδιο παιχνίδι με πολύ ωραίο δώρο. Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σου, bye bye, φιλάκια, φιλάκια.
3: Μα κομματάρα τώρα, κομματάρα, δεν το συζητώ.

0: Κάνα σουσουδάκι θα ακούσουμε, κάτι ωραίο, κάτι που να γίνεται σε αυτήν εδώ την πόλη. Τι γίνεται, έχουμε κάτι.
1: Αμέ, πώς δεν έχουμε πράγματα. Πάντοτε έχουμε πράγματα.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από Kim Kardashian, η οποία αποκάλυψε πόσες δεντάδες προσέχουν τα παιδιά της. Πόσες πιστεύεις ότι είναι? Έχει 4 παιδιά.
0: 8.
1: Το παράκανες τώρα κι εσύ, ρε. Τι 8 δεντάδες τα καλά καθούμενα?
0: Πόσα?
1: 5 έχει συνολικά.
0: Καλά, εντάξει, δεν είπα και 2. Πολύ κοντά έπεσα.
1: Έπεσες πολύ κοντά, αλλά 8. Τώρα, και οι 5 βασικά μου έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. 5 δεντάδες για να προσέχουν 4 παιδιά. Η μία, λέει, είναι κάθε φορά η βασική που είναι σε υπηρεσία και οι υπόλοιπες 4 εναλλάσσονται. Και λέει, είναι ένας γονιός που θέλει να έχει τα πάντα να προσφέρει στα παιδιά της, είναι και υπομονετική, είναι και τρυφερή, αλλά θέλει να έχει την κατάλληλη προστασία. Επίσης, λέει, εξακολουθεί να αφήνει κάποιο από τα παιδιά να κοιμάται στο κρεβάτι της όταν θέλει και κάθε βράδυ διαβάζει βιβλία μαζί τους. Τώρα, βέβαια, να σου πω, άμα δεν έκανε και αυτό, να τους διαβάσει ένα βιβλίο με 5 δεντάδες, δεν τα έχει μεγαλώσει καν η ίδια. Παρόλο που.
0: Καλά, ποια από αυτές τώρα μεγαλώνουν τα παιδιά? Και όταν κάνεις και διοικείς και τόσα πράγματα και έχει και εταιρείες και αυτά και αλλιώτικα. Δεν τη νοιάζει και πολύ.
1: Ναι, αλλά λέει ότι ανησυχεί για το κάθε παιδί, ότι θέλει να νιώθει άνετα το παιδί της με όλη την έκθεση, ότι θέλει το παιδί της να τα αγαπάει μάλλον πάρα πολύ τα παιδιά της, ότι τα προσέχει πάρα πολύ. Που δεν είναι. Άμα δεν τους δώσει και λίγη σημασία, πώς θα μεγαλώσουν? Μόνο με χρήματα και δεντάδες? Αυτό αναρωτιέμαι, κατάλαβες? Αλλά παρόλα αυτά σου λέει τα βάζει το βράδυ να κοιμηθούν και στο κρεβάτι τους. Περνάω και σε ελληνικά δεδομένα τώρα και περνάω σε Νατάσα Θεοδωρίδου με Δέσποινα Βανδύ, οι οποίες, όπως έχουμε ξαναπεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή, θα συνεργαστούν και έφτιαξαν ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο για τη συνεργασία τους, που ετοιμάζονται να βρεθούν σε ένα χώρο να δειπνίσουν και η μία προσπαθεί να δηλητηριάσει στην άλλη. Είναι πάρα πολύ καλές σε αυτό το acting.
0: Το είδα, φοβερό σχήμα. Παιδιά, αυτό θα είναι το σχήμα του φετινού χειμώνα. Να τα θυμηθείτε αυτά τα λόγια που σας λέω. Φέτος, Δέσποινα Βανδύ, Νατάσα Θεοδωρίδου θα κάνουν χαμό. Πότε
1: και εγώ
0: ξεκινάνε?
1: Το πιστεύω. Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Νόξ. Μιλάμε, θα είναι πολύ δυνατή αυτή η συνεργασία.
0: Και θα είναι πουσουκού και την Κυριακή θα είναι και νωρίς. Θα ξεκινάει και λίγο νωρίτερα. Δεν θα πιάνει αυτό το 12. Θα ξεκινάει λίγο πιο πίσω.
1: Επίσης, συνήθως αυτοί που συνεργάζονται μαζί, οι πιο παλιοί, δεν κάνανε και ένα τραγούδι μαζί. Λες να δούμε και καμιά συνεργασία
0: ένα
1: μεταξύ
0: τους.
1: Ένα ντουέτο, ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Όχι. Ωραίο θα ήταν.
1: Ωραίο θα είναι και το περιμένω και πώς και πώς. Γιατί όχι.
0: Τώρα, αν θέλεις να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα, στον ACTO οι σπουδές Art and Design συνδέονται με την πραγματική αγορά εργασίας ήδη από τα φοιτητικά χρόνια. Όλα αυτά μέσα από το Real Work Projects, διαγωνισμούς και συνεργασίες με σημαντικά brands και οργανισμούς. Με όλα αυτά δηλαδή δημιουργείς πορτοφόλιο με πραγματική δουλειά πριν ακόμα αποφοιτήσεις. Και με το Open College μπορείς να σπουδάσεις με υβριδικό πρόγραμμα μόλις 3 απογεύματα την εβδομάδα. Περισσότεροι από 50.000 απόφοιτοι του ACTO δραστηριοποιούνται σε δημιουργικές θέσεις στην Ελλάδα. Τα μαθήματα ξεκινούν 12 Οκτωβρίου. Μάθε περισσότερα στο acto.gr. Εσείς μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, γιατί εμείς θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο. Έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα εκπομπή το νου σας.
2: Οκ.
0: Πάμε στη διαφήμιση, λίγο πόνος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines. Είναι πολλά τα jackpots. Είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
2: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
5: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο McDonald's.gr.
7: Αν θα υπάρεις,
8: πιθανότατα είμαστε εμείς.
7: 892.
8: Εδώ στην παρέα σας, στον Music 892, και για τρίτη και τελευταία ώρα. Και η τρίτη και τελευταία ώρα θα κυλήσει και σας έχουμε φέρει τα καλύτερα. Και ζώδια.
9: Θα κυλήσει, πού θα πάει?
8: Θα κυλήσει ομαλά, ήθελα να πω. Αλλά μετά λέω, κάτσε να τους πω το περιεχόμενο. Να ξέρουν ότι έχουμε ζώδια και ανάδρομη Αφροδίτη. Άστα, θα στα πω στη συνέχεια. Να ξέρουν ότι έχουμε και για Feng Shui πράγματα. Να ξέρουν όλα αυτά που συμβαίνουν.
9: Να ξέρουν ότι έχουμε και προσκλήσεις.
8: Να το
9: ξέρετε
8: πούμε.
9: Και αυτό.
8: Να το
9: πούμε. Αφού έχουμε, παιδιά, προσκλήσεις, έχουμε προσκλήσεις τα καλύτερα και πρέπει να τα γνωρίσετε, γιατί δεν έχουμε πρόσκληση που ούτε. Είναι backstage πρόσκληση, παιδιά. Fintelles, backstage. Και αυτές τις προσκλήσεις μπορείτε να τις βρείτε μόνο από αυτήν εδώ την εκπομπή και από τα κουνάβια μας το πρωί, αλλά αν είστε απογευματινοί τύποι, μόνο από τους Ντελούλου μπορείτε να πάρετε backstage Fidelis.
8: Δίνει και ο υπόλοιπος music προσκλήσεις, αλλά backstage εμείς.
9: Αλλά δεν μπορεί backstage Fidelis, παιδιά. Fidelis επιστρέφουν για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering τη σεζόν, δίπλα ακριβώς στο κύμα, και αν θέλετε και εσείς να ζήσετε μία ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο ο σταθμός μας μπορεί να σας προσφέρει. Τώρα ακούστε τι πρέπει να κάνετε. Πρέπει οι διπλές προσκλήσεις για τα backstage, ξαναλέω, πρέπει να στείλετε ένα email στο games@music892.gr, games@music892.gr, να γράψετε στο θέμα Fidelis backstage. Στο θέμα του email θα γράψετε Fidelis και backstage, και στο κείμενο το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Τόσο εύκολα, τόσο απλά. Θα κάνουμε μια βόλτα από τους δρόμους της πόλης για να δούμε τι γίνεται με κίνηση, και θα πρέπει να στείλετε μηνύματα για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
10: Την κίνηση μου μέσα.
8: Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι τα πράγματα, παιδιά, είναι πολύ πολύ καλύτερα. Ο Κηφισός έχει ανοίξει, Αττική Οδός έχει ανοίξει, εκεί περιφερειακή Ημιτού μια χαρά, Ποσειδώνος τέλεια. Το πρόβλημα έχει μείνει μόνο στο κέντρο που έχουμε και κλειστούς τους δρόμους, γιατί σας είχαμε ενημερώσει και στο ξεκίνημα της εκπομπής μας γι' αυτό. Το κέντρο μην το πλησιάσετε. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σόλγας, όλα λάθος εκεί πέρα.
9: Στην παρέα μας και το Regents Casino Mont Barnes, γιατί να πας πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά? Ρωτάω, γιατί εκείνη η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Παιδιά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχετε δει που, έχει πάει βενζίνη, έτσι?
8: Όχι, όχι, φίλοι μου, άστο, μην το πιάνεις στο στόμα σου.
9: Αν θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζεις τη στιγμή χωρίς απόσταση, Regents Casino Montparnasse, τόσο πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα και απόλαυσε το υπεύθυνα. Μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Πώς ηρεμήσεις ξαφνικά. Ναι, λίγο με αυτό. Κάπως λίγο βρήκα
8: και
9: λίγο τα ίσα. Ναι, ναι, αυτό, αυτό. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Τι ωραίο τραγούδι, μας αρέσει πολύ. Καλησπέρα σε όλους ξανά, Στερόπη και Ευθύμης. Εδώ, λίγο πρωτού σας αποχαιρετήσουμε. Έχουμε να μας πεις κάτι. Τι έφερες, κάτι.
1: Feng Shui σήμερα.
0: Feng
1: Shui.
0: Πού το βρήκες πάλι αυτό με το Feng Shui?
1: Με τι εννοείς που το βρήκα? Τώρα φτιάχνω το σπίτι, τώρα το ολοκληρώνω. Δεν ψάχνω Feng Shui, δεν ψάχνω τόσα πράγματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι.
0: Και το ακολουθείς το Feng Shui?
1: Προσπαθώ. Προσπαθώ να μην μπλοκάρω την ενέργεια. Προσπαθώ να κάνω το σπίτι μου να δέχεται περισσότερα χρήματα. Προσπαθώ, δεν κάνω όλα τέλεια, αλλά βρίσκω μικρές πινελιές που τις διαβάζω και λέω, να, εδώ μπορεί να διορθωθούμε, κάτι να πετύχει τέλος πάντων. Και βρήκα τώρα έναν Ιάπωνα, ο οποίος, όπως καταλαβαίνεις, ειδικό στο Feng Shui, λέει ότι η ακαταστασία στο σπίτι είναι ένας χάρτης των τομέων που είναι ακατάστατη και η ίδια σου η ζωή. Δηλαδή, για παράδειγμα τώρα.
0: Αν έχεις ακατάστατο σπίτι, έχεις και ακατάστατη ζωή.
1: Ναι, αλλά πιο συγκεκριμένα συνδέεται με συγκεκριμένους τομείς. Δηλαδή, αν δεις ότι έχεις μία ντουλάπα η οποία είναι χάλια μαύρα, ξεχυλισμένη, έχει πάρα πολλά ρούχα, είναι
0: φοράς ό,τι να είναι.
1: Όχι, φοράς ό,τι να είναι, εσύ είναι η ντουλάπα σου.
0: Ο τομέας μόδα πάνω σου πάει για τα ανάθεμα.
1: Όχι. Έχει να κάνει με την ταυτότητά σου και λέει ότι κρατιέσαι από εκδοχές του εαυτού σου που έχεις ήδη ξεπεράσει. Δηλαδή, μπορεί να έχεις αφήσει πίσω σου το άγχος τώρα, ας πούμε, και να μην έχεις. Εσύ φοβάσαι ότι μπορεί να σου ξανάρθει. Οπότε είναι παλιές εκδοχές του εαυτού σου αυτές που πρέπει να τις αποβάλεις.
0: Δεν κατάλαβα, ρε Φιλενάδα, συγγνώμη τώρα, με συγχωρείς.
1: Ναι.
0: Αν έχεις ανακατάστατο σπίτι.
1: Ναι.
0: Τι λέει αυτός ο Ιάπωνος, ότι τι σημαίνει.
1: Είναι ακατάστατη και η ζωή σου, αλλά.
0: Γιατί
1: κάθε δωμάτιο είναι σε συγκεκριμένο, αντικατοπτρίζει συγκεκριμένο τομέα.
0: Και η κουζίνα τι αντικατοπτρίζει?
1: Η κουζίνα, μισό λεπτό να σου πω ευθύς αμέσως. Γραφείο, κουζίνα. Λοιπόν, παραμέληση του εαυτού σου. Προσπαθείς να τα βγάλεις πέρα, αλλά αντί να φροντίζεις πραγματικά τον εαυτό σου, δεν είσαι σε αυτή τη φάση.
0: Και το σαλόνι?
1: Το σαλόνι, μισό λεπτό, περίμενε. Βλέπω τα αντικείμενα, βλέπω την είσοδο. Πού είναι το σαλόνι? Γραφείο έχω, υπνοδωμάτιο, σαλόνι δεν έχω.
0: Δεν έχει ακατάστατο
1: σαλόνι.
0: Δεν
1: έχει ακατάστατο σαλόνι. Στο σαλόνι το προσέχουμε περισσότερο.
0: Και η είσοδος?
1: Η είσοδος είναι αυτή η μπλοκαρισμένη είσοδος, που σημαίνει ότι αντιστέκεσαι στις ευκαιρίες. Σου έρχονται ευκαιρίες, αλλά ένα κομμάτι σου φοβάται και δεν μπορεί να τις αρπάξει αυτές τις ευκαιρίες. Αν έχεις μπλοκαρισμένη την είσοδο του σπιτιού σου, αν έχεις βάλει, ας πούμε, πολύ κοντά μια παπουτσοθήκη και χρειάζεται να την προσπεράσει για να μπει στο σπίτι, είναι μπλοκαρισμένη η είσοδο του σπιτιού σου.
0: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να μας το πει και ο κύριος Feng Shui. Άμα μέσα στην είσοδο του σπιτιού που για να περάσει πήγες και κότσαρες μια παπουτσοθήκη μπροστά, είσαι ζαβός και ζαβή. Δεν είναι πρόβλημα το Feng Shui. Δεν πρέπει να σου το πει ο Ιάπωνας. Αν πρέπει να κάνω παρκούρ δηλαδή για να μπω στο σπίτι μου, δεν σε κόβει.
1: Ναι, αλλά
0: δεν έχεις την αίσθηση.
1: Να την έχεις βάλει εκεί για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Πηγάζει από μέσα σου, βάζεις εμπόδια στον εαυτό σου, κατάλαβες. Βλέπεις ευκαιρία και δεν την αρπάζεις. Και προτείνει αυτός ο άνθρωπος να ανοίξουμε δρόμο και να δώσουμε νέες ευκαιρίες στη ζωή μας.
0: Εσύ από όλα αυτά, πού τα έχεις ακατά, πού υπάρχει ακαταστασία, σε ποιο σπίτι, σε ποιο χώρο του σπιτιού σου?
1: Εγώ νομίζω ότι αν είναι κάτι λίγο πιο ακατάστατο από τα υπόλοιπα, είναι το υπνοδωμάτιο.
0: Το υπνοδωμάτιο.
1: Που για τη συγκεκριμένη περίπτωση με το υπνοδωμάτιο, ο κύριος Ιάπωνας αυτός. Πώς να σου το πω τώρα, λέει. Ακατάστατο μυαλό, δεν θα το πιστέψεις.
0: Θα μπορούσε να σημαίνει και άλλο. Πολλοί κόσμος στην κρεβατοκάμαρα, κύριε Ιάπωνα. Και ότι δεν πρόλαβε να συμμαζέψει. Ότι είναι γεμάτο, τίγκα. Όποιος φεύγει, τα πετάει. Δεν τα φτιάχνει φεύγοντα.
1: Σφίζει από ζωή.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι από το παρελθόν. Είναι ο Τζέι Μπάλβιν παρέα με τον Φάρελ Γουίλιαμς. Είναι το σαφάρι, δυναμώστε.

0: Η Αστερόπη προηγουμένως μας είπε ότι ένας Ιάπωνας ειδικό στο Feng Shui υποστηρίζει πως η ακαταστασία στο σπίτι είναι ο χάρτης των τομέων που υπάρχει ακαταστασία στις ζωές μας. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε εσείς ή όχι, αλλά δεν ξέρω και ποια είναι η πιο αγαπημένη δουλειά ενός ανθρώπου στο σπίτι. Τι, ας πούμε, μας αρέσει να κάνουμε και πώς διαχειριζόμαστε την ακαταστασία. Για παράδειγμα, ας πούμε, εγώ δεν έχω πρόβλημα με το τι υπάρχει μέσα στα συρτάρια.
1: Ναι.
0: Έχω πρόβλημα με το τι φαίνεται.
1: Τι βλέπεις απ' έξω.
0: Δηλαδή, όταν θα μπει στο σπίτι μου, ναι, θα είναι πάρα πολύ συμμαζεμένο, θα είναι όλα αλφαδιά, όλα.
1: Μην ανοίξεις.
0: Μην ανοίξεις, ας πούμε, το ντουλάπι κάτω από το έπιπλο που έχω στον τοίχο στο σαλόνι.
1: Ωραία.
0: Μην ανοίξεις το συρτάρι με τα βρακιά και τις κάλτσες.
1: Α, θα βγει από μέσα τέρας.
0: Θα είναι, όχι,
1: θα είναι στριμωγμένα, ρε παιδί.
0: Δεν
1: μου,
0: θα είναι κτίνος, θα είναι μέσα μπέρδεμα. Πολύ. Αλλά έξω όμως υπάρχει μια ηρεμία.
1: Κοίτα, βρίσκεις όμως μια πρακτική λύση να φαίνονται όλα καλά και ας μην είναι. Εμένα έτσι είναι το συρτάρι της κουζίνας. Αυτό με τα τάπερ. Αν ανοίξεις το ντουλάπι, θα πέσουν όλα μαζί.
0: Πιστεύω ότι όλοι έχουμε ένα τέτοιο συρτάρι που υπάρχει αυτή η καταστασία. Κάποιοι έχουν και ένα ολόκληρο δωμάτιο μικρό, το αποθηκάκι.
1: Πολύ βολικό.
0: Που προσπαθούν να τα χωρέσουν όλα μέσα, ό,τι δεν θέλεις, από κουζίνα, από όλα τα δωμάτια, από σχέσεις, από ανθρώπους.
1: Κρύβεις μέσα. Εκεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τα στριμώχνω. Όλοι εκεί. Και άμα δεν κλείνει η πόρτα, του πατάς και με το πόδι λίγο. Το σκουντάς.
1: Τον σπρώχνεις τον άλλον. Τον βάζεις κάτω από ένα χαλί, έστω. Βολικό, γιατί όχι. Εγώ δεν έχω τόσο χώρο στο σπίτι αυτό για να έχω ένα τέτοιο χώρο.
0: Λακία
1: να μπορώ.
0: Είναι αυτό, γιατί πρέπει να είσαι πάντα συμμαζεμένη. Άμα μπορείς, δεν έχεις χώρο να τα πετάξεις κάπου να μην. Γιατί έρχεται ξαφνικά επίσκεψη.
1: Ναι.
0: Και δεν προλαβαίνεις. Σου λέει σε 5 φτάνω. Δεν
1: ναι.
0: Σου έχει τύχει να τα παίρνεις όλα μαζεμένα και να τα πετάς κάπου.
1: Σωστά. Έχω μία ντουλάπα την οποία δεν έχω προλάβει να τη φτιάξω. Εκεί έβαλα την τελευταία φορά. Και πρέπει να έχω αφήσει εκεί ακόμη πράγματα τώρα που το λες.
0: Είδες που υπάρχει. Και αυτή η ντουλάπα δεν θα φτιαχτεί και ποτέ. Στο λέω εγώ για να.
1: Έχει μέσα από σκούπα ναι. μέχρι χαρτί υγείας μέχρι ρούχα.
0: Έτσι, έτσι, μπράβο. Πολύ σωστά. Έχεις επισκεφθεί ποτέ το πήλαιο τώρα που γυρνάει.
1: Χρόνια πριν πρέπει να είχα πάει. Εγώ δεν θυμάμαι. Δεν έχω αναμνήσεις. Έχω δει πάρα πολλά stories. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά πρέπει να είχα πάει πριν από 20 χρόνια τύπου.
0: Το πήλαιο είναι πραγματικά μαγευτικό. Η Λέπα, η νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη, τρέχει έναν τεράστιο διαγωνισμό. Be the first, πάρτε μέρος και κερδίστε ένα μοναδικό διήμερο στο πήλαιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το Lepas L8. Διεκδικήστε ακόμα travel kits, signature φουλάρια, πολλά πλούσια δώρα για τους πρώτους που θα λάβουν μέρος. Μπορείτε να μπείτε στο lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου τώρα αυτής της χρονιάς, το 2026 και να πάρετε μέρος.
2: Τελούλου, έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν, τι, τηλέφωνο για σένα.
5: Ποιος είναι,
3: η ΔΕΗ.
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living. Ακολουθήστε μας στο

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και τι καλύτερο από τα ζώδια, γιατί παιδιά τώρα έχουμε δύσκολα πράγματα να σας πούμε. Έχουμε να σας ανακοινώσουμε ανάδρομη Αφροδίτη, η οποία θα μας δοκιμάσει και θα μας δοκιμάσει με ψυχική ηρεμία. Και τρία ζώδια θα περάσουν πιο δύσκολα από όλα.
1: Άστρα μη με μαλώνετε.
2: Τελουλουζόδια!
0: Έχουμε λοιπόν την ανάδρομη Αφροδίτη, όπως σας είπαμε, που από ψυχική υγεία θα πρέπει να κάνετε λίγη υπομονή εσείς οι τρεις συγκεκριμένοι από τώρα μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου του 2026, ευτυχώς, που σημαίνει ότι έχουμε ένα γεμάτο μήνα και να δοκιμαστούν οι εγώκεροι πρώτο ζώδιο, που συνήθως λέει, φίλοι εγώκεροι, ξέρετε πολύ καλά τι μπορεί να διαχειριστείτε, όταν όμως όταν εμπλέκονται συναισθήματα τα όρια θολώνουν. Και μέχρι τις 13 Νοεμβρίου αυτή η ανάδρομη Αφροδίτη σας καλεί να επιβραδύνετε, να επανεξετάσετε όσο πραγματικά θέλετε από μια σχέση, αλλά αν αισθάνεστε και αβεβαιότητα, να μην πιέσετε τον εαυτό σας να πάρει αποφάσεις. Παρακάτω έχουμε τους ζυγούς, όπου ζυγή, η ανάδρομη Αφροδίτη για εσάς φέρνει στην επιφάνεια τις ανασφάλειές σας και κάνει να αμφισβητήσετε την αξία σας, σας κάνει εσάς. Επίσης, θα αναρωτηθείτε αν αυτές οι αμφιβολίες που προέρχονται από εσάς ή από κάποιον άλλον σας κάνει να αισθάνεστε ανεπαρκείς. Μη μασίσετε, πρέπει να δείξετε ότι έχετε δύναμη και να πιστέψετε στις δυνατότητές σας. Και τέλος, το ξώτης, μην αποφύγετε όσα αισθάνεστε, γιατί η ανάδρομη Αφροδίτη σας καλεί να κοιτάξετε ξανά το παρελθόν και να κατανοήσετε πως παλιές σχέσεις ή εμπειρίες τις επιλογές σας από σήμερα. Ίσως φοβάστε να ρισκάρετε ξανά, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνετε στάσιμοι.
2: Στην παρέα μας στο εστιατόριο Monte Vista του Regents Casino Montparnasse, παιδιά, το οποίο εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Μπορούμε όλοι να ανακαλύψουμε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα περιβάλλον που είναι και ζεστό, είναι και φιλόξενο, είναι που εντάξει, όταν λες βουνό, καταλαβαίνεις ακριβώς τι φιλοξενία πρόκειται να αντιμετωπίσεις. Μοναδικά πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και φυσικά εννοείται με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Μιλάμε για το εστιατόριο Monte Vista, μιλάμε για έναν γαστρονομικό προορισμό που είναι πολύ έξω από τα συνηθισμένα και αλήθεια σας προτείνουμε να περάσετε μια βόλτα και θα μας θυμηθείτε. Και επίσης σας προτείνουμε να δυναμώσετε τώρα και το ραδιόφωνο, διότι έρχεται η Dido με το White Flag που μας αρέσει.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Αστεροπάκι, άλλη μία ημέρα που έφτασε στο τέλος της, άλλη μία εκπομπή που καταφέραμε και την ολοκληρώσαμε και είμαστε σόι.
1: Και αυλαβείς, και αυλαβείς. Να κάνουμε high five στο τέλος κάθε εκπομπής.
0: Μπορούμε.
1: Μπορούμε
0: να πούμε ότι το βγάλαμε κι αυτό.
1: Το βγάλαμε.
0: Και είμαστε ακόμα ζωντανοί να παίζει από πίσω στη σκηνή. Σαροξυγκρό. Τι θα κάνεις τώρα.
1: Απόψε, έχω να πάω να τελειώσω τη σειρά μου.
0: Α, έχεις να πας να τελειώσεις τη σειρά σου.
1: Τη σειρά μου.
0: Ωραία πράγματα. Αυτά σας είπαμε και προηγουμένως ότι η Αστερόπη έχει θυστεί με τον Desperate Housewives, βέβαια.
1: Αυτές μου έχουν φάει τη ζωή.
0: Και έχει πάθει ένα τσότσο, πάρα πολύ χαίρομαι, αλήθεια. Θα τελειώσεις με το καλό τη σειρά και θα σου προτείνω κι άλλη.
1: Πότε θα τελειώσω, 50 σεζόν που έχει.
0: Θα τις τελειώσεις μια χαρά, γρήγορα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για τα υπέροχα μηνύματα, για την ωραία τη διάθεση. Αύριο Τετάρτη θα είμαστε εδώ στις 6 ώρα το απόγευμα. Πριν από εμάς όμως, πάντα και μόνο κουνάβια.
1: Από τις 7 μέχρι και τις 10, φίλια πολλά σε όλους, εμείς αύριο.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πρώτα το. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
3: Πρώτα το, ρε.
2: Ζήστο λίγο, ρε παιδάκι μου.
4: Μίτσο,
2: να σου πω κάτι, Δημητρή. Ειρωνεύεται.
4: Απαράδεκτο.
2: Ξέρει τι.
4: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανό ο Μίτσο.
2: Πραγματικά, ρε Δημητρή.
4: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
1: Εσύ τι έχει αυτή τη στιγμή.
4: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμο.
1: Γιατί.
4: Γιατί ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία. Πολύ ευχάριστη όμω. Όλε τι παρέε είχαμε ένα φίλο εμετικά άσχημο.
1: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
4: Και τώρα τι έχετε. Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα. Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσει.
3: Να βάλει και βυζιά.
4: Ναι.
3: Μόνο.
4: Ναι. Από το στόμα μου.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Θα σας κάνουμε να θέλεις να μας φασώσεις από το ραδιόφωνο, αν μπορείς.
1: Δεν είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό σήμερα.
0: Κλασικά. Αυτή για τα φασώματα ποτέ δεν είναι προετοιμασμένη. Αρκεί να τη δεις μια μέρα έξω. Πώς γίνεται εδώ μέσα να μην είσαι ποτέ και μόλις βγαίνεις από το στούντιο, βρε παιδί. Θα μας κόψουν την εκπομπή και αυτό. Ποια εκπομπή. Άμα σε δουν έξω, θα μας κόψουν την εκπομπή. Το σταθμό θα μας πάρουν.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόμπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ο Μαρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
3: Για πες άλλη μαρτυρία.
2: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
4: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μας. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
3: Δεν είσαι πάνω, δεν έχει τέσσερα ονόματα. Ειδικότητα. Ο Φάνης είναι απρόπλητος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
2: Ρε παιδιά, σας ήθελα.
4: Μαρία, θα μας κάψει κάθε κέντρα που έχει μείνει. Τι είπε ο άλλος φέρος ή ο manager.gr.
2: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
4: Δημήτρη που λέει να έχεις συντάξει, τι κάνεις?
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Τελούλου.
1: Μπορεί ο συνοδηγός να έχει την απέτηση όταν δεν οδηγεί καν να σταματάει όποτε θέλει και να μην το ζητάει ο οδηγός.
2: Προφανώς. Και ο συνοδηγός έχει ανάγκες, φίλε μου.
1: Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες ότι ο οδηγός έχει πάντα δίκιο. Γράφει Εφη, χωρίς στάση να βάλει Babyline. Δεν αποφασίζει ο οδηγός, λέει εδώ Αλέξαλο Ευθύμης. Μου φαίνεται καμιά φορά όταν μιλάμε μαζί. Τι λέω παράλογα πράγματα, παιδιά. Ενώ λέω τα πιο. τα πιο σοφά.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Previously, στα κουνάβια.
1: Έλα, Φανάρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού, επάγγελμα?
1: Περιστέριος Καρατζής.
2: Δεν καταλαβα, τι είπες.
0: Περιστέριος Καρατζής.
2: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
1: Καρατζής.
2: Α, σκαπατζής, σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
1: Καρατζής, κατά.
3: Σκατατζής, λέει.
2: Συγγνώμη.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
5: This is Ex Machina by Xenia Gali.
0: Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ στο Music 892. Ακούτε Ex Machina με εμένα την Ξένια Γκάλη. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι πάρα πολύ καλά. Παιδιά, έχω τρελαθεί με αυτόν τον καιρό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι να βάλω πλέον. Μία ζεσταίνομαι, μία κρυώνω, μία υδρώνω, μία τρέμω. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Βασικά, δεν νομίζω να είμαι μόνη μου σε όλο αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι γενικά υπάρχει μία περίεργη φασούλα. Δεν έχει αποφασίσει αν είμαστε ακόμα καλοκαίρι ή αν πάμε προς το χειμώνα γενικότερα. Το μόνο που θα πω εγώ, παιδιά, αν οδηγείτε και έχει τα μάξι και τα λοιπά, ξέρω εγώ, πάρτε μαζί σας μπουφάν, pullover και t-shirt, να έχετε επιλογές ανάλογα με το τι όρεξη θα έχει ο καιρός στη συγκεκριμένη στιγμή της ημέρας. Όπως και να έχει, εμείς είμαστε εδώ άλλο ένα βράδυ με ένα καταπληκτικό μίξ το οποίο έχω φτιάξει αποκλειστικά για εσάς, με κομματάρες, παιδιά, από την αρχή μέχρι το τέλος, οπότε δεν θέλω να πάτε πουθενά. Μία ώρα θα ακούσουμε φανταστικά κομμάτια, κάποια καινούρια, κάποια λίγο πιο παλιά, τα οποία τα αγαπάω. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο κομμάτι, λέγεται Baby Do You Wanna Bump από George.

Ματάρα λοιπόν, Echo in the Dark. Πραγματικά ένα κομμάτι το οποίο έπαιζα πάρα πολύ συχνά, λίγο πιο παλιά, από Low 99. Συνεχίζω να μεταξύ και παίζω καμιά φορά το συγκεκριμένο κομμάτι σε κάποια live μου, αλλά πριν περίπου 2 χρόνια στάνταρ το ακούγατε αν ερχόσασταν σε κάποιο live μου. Ειλικρινά από τα κομμάτια τα οποία θεωρώ ότι δεν θα παλιώσουν ποτέ. Συνεχίζουμε με ένα κομμάτι το οποίο λέγεται Hinta και είναι από Sorlon.

0: Μπορώ να τρελαθώ με το συγκεκριμένο κομμάτι False REM από την Anna Ter. Τι καταπληκτικό κομμάτι, τι βόμβα είναι αυτή. Με έχει τεινάξει τον αέρα πραγματικά. Όσοι ήρθατε στο live μου το καλοκαίρι στο Σταύρο Νιάρχο, σίγουρα ακούσατε το συγκεκριμένο κομμάτι. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσω τη σημερινή εκπομπή και το σημερινό mix. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να περάσετε φανταστικά. Να προσέχετε, παιδιά, ό,τι και να κάνετε. Και εμείς θα τα ξαναπούμε την ίδια ώρα αύριο.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Η πυραμίδα περιέχει όλα σχήματα μέσα.
4: Θα φύγει περιέχει... κόλλα από το περουκίνι
5: μου. Μισό λεπτάκι. Περιέχει τον κύκλο η πυραμίδα.
3: Βέβαια.
5: Τετράγωνο δεν είπε ότι είναι.
3: Άμα
4: είναι τετράγωνο η πυραμίδα.
3: Την περίμετρο γύρω γύρω δεν είναι κύκλο.
4: Φίλε μου, το
3: παιδιά, φυσικά όλοι αυτοί. Πυθαγόρα, Φιμπονάτσι, τα όλοι αυτοί.
4: Ναι, για πες, ωραία θεωρία.
3: Ναι, αυτοί κάτι νεύτονες, κάτι αυτοί. Όλοι τι ήτανε.
4: Τι ήταν.
3: Εγκάθετοι ήτανε.
4: Εγκάθετος.
3: Τι ήτανε. Αυτή ήταν πραγματικά κομπάρση τη νέα τάξη πραγμάτων.
5: Κομπάρση τη νέα τάξη πραγμάτων.
4: Φίλε μου, το ξέρω ότι.
6: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Ηρακλιά, Σχοινούσα και Κουφονήσι είναι. Τι έπατε.
1: Άμα πας εσύ σε όλα αυτά μαζί και να γυρίσεις και ακούς Χατζηφραγκέτα, εγώ θα παραιτηθώ. Εγώ θα φύγω και θα γυρίσω Ευθύμης που σε ζηλεύω.
0: Παιδιά, εγώ έκανα και κάμπινγκ. Εγώ. Και έμενα σε σκηνή.
1: Άκου. Μου έχει δείξει ο μπαμπάς σου τη σκηνή που είχατε. Ήτανε δύο διαμερίσματα μαζί. Είχανε αυλή απ' έξω, είχανε κουζίνα. Και είχανε και κανονική τουαλέτα. Νοικιάζανε εξοχικό, είχαν απ' έξω και τις γλάστρες στο μπαρμπεκιού.
0: Κάμπινγκ δεν λέγεται αυτό.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο

0: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Θα ακούς σήμερα. Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Previously, στα κουνάβια.
1: Μιλάμε για ιδιαστικά πράγματα. Να λέμε για αλήθεια σου πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο και γυναίκε να μην ξύνει τη μύτη σου, να βγάζει από μέσα
2: το εσκαφέ.
1: Τον εσκαφέ, όταν το φυσικά πάει χαμένο ο μεζέ. Μέσα το δάχτυλο και ό,τι βγάλει και μετά αρχίζει το μασάζ. Παιδιά. Έτσι.
2: Το μασάζ. Παιδιά, τι λέτε.
1: Εσύ με αυτό το ρουθούνι δεν το κάνει. Πώ αντάλληλο. Μπαίνει το μισό δάχτυλο μέσα.
2: Το ρουθούνι.
1: Ποιο το ρουθούνι σου. Με αυτή τη μυτόγκα δεν παίζει τώρα να το.
2: Συγγνώμη, αλλά λε και τη μύτη τη δική σου.
1: Παιδιά, αφήστε.
2: Παιδιά,
1: είναι ντροπιαστικό και αηδία, αλλά το κάνετε όλοι.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Λούλου.
1: Πώς πέρασες το Σαββατοκυριακό, πες μας.
2: Ω, μάλαμα. Είχαμε κάτι τρακαρίσματα.
1: Για να γελάς τόσο στιγμός. Πολύ, φαντάζομαι δεν χτύπησε κανείς.
2: Το χαμόγελο κρύβει το πόνο από πίσω, ξέρεις.
1: Πώς.
2: Πρέπει να έχει φτάσει στα 2000.
1: Εντάξει, καλά, και εσύ σιγά λες.
3: Τι σιγά, ρε,
1: τι λέει.
2: Έχει πεθάνει, καλέ.
3: Τι λογάρεις, αγελάς, σε παρακαλώ, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, ηρεμήστε.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία γραμματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχουμε φίλε και φίλοι τον Γιώργο, το φίλο τη εκπομπή, ο οποίο είναι ειδικό επί του swing. Να το λέω καλά, Γιώργο.
3: Έχω πάει σε ένα παρόμοιο που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Πα πρώτα σε ένα χώρο που ξεντίνεσαι, βγάζει τα ρούχα σου αυτά, εξαρτάται τι θα φορά. Είστε, εγώ σε αυτό που πήγα ήταν ή μόνο με σόρουχα ή μόνο να φορούσε δερμάτινα. Ωραία. Είναι πολύ οργανωμένη εκείνη την καρδαρόμπα, σου τα αφήνει όλα, ρούχα, παπούτσια, αυτά τα πάντα.
2: Μόνο σου ήσουν με την κοπέλα σου.
3: Ήμουνα με τη γυναίκα μου και την κοπέλα μου.
2: Α,
4: τι?
2: Ωραία.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ποιος στίχος τραγουδιού σας θυμίζει το μεγαλύτερο έρωτα της ζωής σας? Για πες.
1: Είναι τη Σαρλέτα, το τραγούδι της Ερήμου. Η εισαγωγή. Ακούω κι αρφή κλάμα.
0: Αυτό εμένα μου θυμίζει νεκρό, ρε. Θάνατο, πέθανε.
1: Όχι, έφυγε. Πήγε στην Αμερική όμως.
0: Έμενε εδώ.
1: Ναι, έμενε Αθήνα. Εδώ. Ναι,
0: αυτό είναι στενάχωρο. Καλύτερα να πέθανε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Παντρεύτηκα και αφέθηκα. Μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.